χτύπω. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

και θα καθίσει για να έχει πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν.

πως πω ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπάω.

Σκεπαστής καλά, κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά, πρόσεχε για

0: Αγάπη παντού!
1: Πάνος Μουζουράκης!
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Κι όσο σε θέλω, πάθος γίνεσαι, φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

καιρό, καιρό παραπονό μου. Δεν ήσουν στο πλευρό μου πόσο καιρό. Κι έτσι ποιος ξέρει.

ξέρεις πόσο. Πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονώ, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, και τι ποιος ξέρει.

Άλυζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ξεχειμουνιάζει. Κι άμα μας την πάτησε κανένας καμικάζει.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από τις 7.30 το πρωί θα ισχύσει 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη σήμερα, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους θα μιλήσει στις 12.30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία και αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Απειλητικά συνθήματα με σαφείς αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν χθες τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και μια ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Το περιστατικό καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένικοι της πολυκατοικίας. Στην κατοχή των αρχών βρίσκονται ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους τρεις συλληφθέντες κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν και τις κατοίκων έρευνες, τα οποία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη και άλλων εμπλεκομένων. Κοινή εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Εταιρεία Ίδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και αφορά στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ίδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη. Στην κορυφή της Ευρώπης ανέβηκε για δεύτερη φορά ο Βαγγέλης Ντούμας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων στο Μόναχο. Ο 18χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος σε χρόνο 59-91. Έκτη θέση στον τελικό των 100 μέτρων ήπιο κατέλαβε ο Νίκος Παπαθεοδόρου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων. Συναγερμός σήμανε στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα στη διάρκεια της ημέρας αναμένονται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 έως 4 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης. Με την ανατολή του ηλίου να έχει γίνει στις 6 και 11 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου στις 20 και 49. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης μας να είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται το θερμόμετρο σήμερα να φτάσει μέχρι και τους 35. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 έως 4 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα από 3 μέχρι 5 μποφόρ. Και γι' αυτό το λόγο... Η κατηγορία κινδύνου 4 για την περιοχή της Θεσσαλονίκης και για την περιοχή της Χαλκιδικής όπως και του Κιλκής έχει θέσει τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας σε επιφυλακή, καθώς είναι μεγάλος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αυτές τις περιοχές. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από τις 7.30 το πρωί θα ισχύσει 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Φαουρεοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Στη Χαλκιδική σήμερα θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν σε όλες τις ενέργειές μας, από όπου κι αν περνάμε. Οι δρόμοι της πόλης για την ώρα είναι καθαροί, υπάρχει ησυχία. Λίγο κίνηση αρχίζει και εμφανίζεται στην Κωνσταντίνου Καραμαλή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Κάτι ανάλογο και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει λίγο κίνηση από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι το ύψος του Επταπυργίου. Στην κατεύθυνση που οδηγεί προς τη δυτική πλευρά της πόλης. Λίγο κίνηση έχουμε και στις δύο κατευθύνσεις, στην οδό Κατσιμίδη, πάνω από τη Λαμπράκη. Και αφού ανεφερόμαστε στην κυκλοφορία, σε ισχύ τίθενται από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας. Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι αργίες, από τις 7.30 το πρωί. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας, στην Ανατολική Παράκαψη Βέρειας, στα όρια του νομού Κοζάνης. Σήμερα ξεκινούν και οι θερινές εκτόσεις στα εμπορικά καταστήματα. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα διαρκέσουν οι εκτόσεις στα καταστήματα. Οι εμπορικοί σύλλογοι και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει την Κυριακή 19 Ιουλίου, πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, τα καταστήματα προαιρετικά να παραμείνουν ανοιχτά. Όποιος θελήσει μπορεί να έχει το κατάστημά του ανοιχτό από τις 11 το πρωί. Στο πολιτικό πεδίο είχαμε την θρασίτατη επίθεση με μηνύματα προς την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Χθες τα ξημερώματα έγραψαν στο σπίτι και το γραφείο της. Απειλητικά μηνύματα, θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η ενέργεια καταδικάστηκε από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ. Η υφυπουργός δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από τις ενέργειες αυτές και θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της.
μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Στην κατοχή των αρχών βρίσκονται ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους τρεις συλληφθέντες κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν και τις κατοίκων έρευνες, τα οποία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τη συμμετοχή πιθανών και άλλων εμπλεκομένων. Αύριο θα προσέλθουν εκτός απρόόπτου για την απολογία τους και οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας των τριών εργαζομένων της Μαρφίν το 2010. Αναμένεται στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται επίσης στην υπόθεση της Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθεί μαζί με τους άλλους δύο. Συνεχίζεται ο εσωτερικός πόλεμος και το αλαλούμ στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε το Σάββατο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής υπό τους κυρίους Πολάκη, Παπά και Δούρου. Κάτι το οποίο δεν αναγνωρίζει τη συνεδρίαση και τα αποτελέσματα της Κεντρικής Επιτροπής επίσημα η Κουμουνδούρου. Αυτά θα τα δούμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της πρωινής ενημέρωσης εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 7, Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου.

Εδώ λοιπόν επανήλθαμε 19 λεπτά μετά τις 7, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα και καλή σας ημέρα για όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Με τους 25 βαθμούς το θερμόμετρο στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Με την κίνηση αυτή την ώρα να αυξάνεται σιγά σιγά στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τον κόμβο πανοράματος με κατεύθυνση προς δυτικά, έχουμε ένα ατύχημα με ένα αυτοκίνητο σταματημένο με αποτέλεσμα να δημιουργήσει προβλήματα σιγά σιγά. Φαίνεται ότι αρχίζει και αυξάνεται η κίνηση στο σημείο, λίγο μετά τον κόμβο πανοράματος με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Έχουμε ήδη αρκετή κίνηση και καθυστερήσεις από τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι το ύψος του Επταπηργίου στην ίδια κατεύθυνση και από τα Μετέωρα μέχρι το Επταπήργιο στην αντίθετη κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Σε γενικές γραμμές η περιφερειακή οδό σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνεται ο όγκος των αυτοκινήτων. Πολύ καλύτερα τα πράγματα για την ώρα τουλάχιστον στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Έχουμε λίγο κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης από τη Νέα Ελβετία αυτή την ώρα μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη.

Δυστυχώς και μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε τους γνωστούς αγνώστους, οι οποίοι τα ξημερώματα της Κυριακής έγραψαν τα συνθήματα «Θάνατο στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας», έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά, σε μια ενέργεια που καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι έχουμε απέναντί μας εγκληματίες. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω. Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα. Υπερασπιζόμενοι τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ο φόβος δεν ήταν ποτέ επιλογή μου, δεν θα γίνει τώρα, έγραψε η κυρία Σέβη Βολουδάκη σε ανάρτησή της. Την επίθεση καταδίκασαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε στον ΣΥΡΙΖΑ τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που αποφάσισαν ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Αναμένεται νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο, ενώ σήμερα συνεδριάζει πολιτική γραμματεία σύμφωνα με απόφαση της επίσημης Κουμουνδούρου. Η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής αποφάσισε την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ακυρώθηκε η απόφαση για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και φυσικά τώρα αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το μέρος της δημοσκόπησης της GPO παρουσιάζει σήμερα το iEfemerida.gr, όπου καταγράφεται η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, με τους πολίτες να αξιολογούν τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά και την αδυναμία της αντιπολίτευσης να κεφαλαιοποιήσει την κυβερνητική φθορά. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση και στη δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida για το μήνα Ιούλιο. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει σταθεροποιημένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο, αλλά με πτωτική πορεία.

Η πιθανότητα ψήφανος νέου κόμματος Σαμαρά εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου, με το ποσοστό όσων δηλώνουν πολύ και αρκετά πιθανό να τον ψηφίσουν να ανεβαίνει από το 9,2% στο 12,3%, σήμερα με το πολύ πιθανό να διαμορφώνεται στο 4,6%. Στον πίνακα της πρόθεσης ψήφου δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές από την τελευταία έρευνα της GPO, με τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζει ένα ποσοστό 25,7%, την Ελλάδα σταθεροποιημένη στο 14,5%, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πτωτική πορεία και καταγράφεται στο 9,5% από 10,2% στην προηγούμενη μέτρηση. Στον πίνακα της εκτίμησης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,3%, καταγράφοντας μία μικρή πτώση της τάξης του 0,1% από την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς 16,6% ενισχυμένη κατά 0,3% και στη συνέχεια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8%, καταγράφοντας μείωση 0,7% από την τελευταία δημοσκόπηση της GPO. Ελληνική Λύση και ΚΚΕ συγκεντρώνουν 9,1% και στη συνέχεια ακολουθεί το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 7%, με μειωμένο όμως ποσοστό κατά 0,8%. Ακολουθεί άλλο κόμμα με 5,3% και μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας, η Φωνή Λογικής, Νίκη και Μέρα 25 και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στον διεθνή χώρο έχουμε κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή. Έχουμε νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με φόντο τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα χώρες του κόλπου βρέθηκαν στο στόχαστρο Ιρανικών επιθέσεων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών βάσεων. Συναγερμός σήμανε στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Οι τελευταίες εξελίξεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση την προσωρινή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία είχε ανακοινωθεί με στόχο τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη διεθνή οικονομία από την έναρξή της στα τέλη Φεβρουαρίου. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7:30. Θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα. FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Επανήλθαμε εδώ λοιπόν στην πρωινή ενημέρωση. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου. Και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Ανοίγουν φάκελοι, με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, ερευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε εμβοβιστικές επιθέσεις και ληστείες. Πού επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Τα Νέα, η βάση σε 100 σχολές που διαμορφώνονται ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και την 5η 16 Ιουλίου η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Να περάσουμε στην απογευματινή, σπουδές με χρυσά ενίκεια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδα έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Η εφημερίδα απογευματινή στην πρώτη τη σελίδα, προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους, ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Σε άλλο σημείο της απογευματινής, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάσους Μπέλη από Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, ναι στο διάλογο, αλλά η συνεργασία και η ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Μερίδα των συντακτών, εφόπλου ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026. Στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Ο ελεύθερος τύπος, αναδρομικά έως 7.845 ευρώ για επικουρικές, έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους, αναλυτική πίνα και στην εφημερίδα. Η εφημερίδα Μανιφέστο, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες, Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατική έφτασαν στις συλλήψεις. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Το Μανιφέστο, το τρίγωνο της Βερμούδας, Σοκράτης, Αλέξης, Παύλος, ο Ικέτης, ο Ηγεμόνας και ο γνωστός αψής των Σφακίων. Η εφημερίδα Contra News, το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές, γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος, βλέπει η εφημερίδα Contra. Στο κόκκινο οι αγορές μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, ζωντανεύει ο πετρελαϊκός εφιάλτης, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Εστία, το αφεντικό, σε εισαγωγικά η λέξη, απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί? Μία αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβερνήσεως, Γρηγόρη Δημητριάδη, σε νέα συνέντευξη βόμβα. Και η εφημερίδα Political, ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Εύης Βολουδάκη. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία, δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Αυτά λοιπόν είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Είναι σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου.

Και πάμε να θυμηθούμε μαζί και τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 13 Ιουλίου. Το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου, εφόσον θα συμφωνήσουν γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις και θα εκφραστεί σχετική ευχή από την Ιόνιο Βουλή. Το 1908 σαν σήμερα, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Το 1930 το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού 4-1. Ο Γάλλος Λυσίαν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Το 1985 σαν σήμερα διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο τον κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό έχει να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Και σαν σήμερα το 1989 ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο τη Δήμητρα Λιάννη, μετά από ένα θυελλώδες ιδύλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Σαν σήμερα το 1916 γεννήθηκε η Δέσπο Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός, και το 1942 ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρισον Φόρντ. Το 1944, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ, Ούγγρος γλύπτης και καθηγητής της αρχιτεκτονικής, γνωστός για το παζλ του κύβος του Ρούμπικ. Σαν σήμερα το 1951 φεύγει από τη ζωή ο Άρλοντ Σένμπερκ, αυστριακός συνθέτης, πατέρας του δωδεκαφθογγισμού. Και το 1965 πεθαίνει ο Φώτης Κόντογλου, αγιογράφος και λογοτέχνης από τις Κηδονιές της Μικράς Ασίας. 13 Ιουλίου 2000 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Τατασόπουλος, ένας από τους πρώτους Έλληνες κινηματογραφιστές. Το 1931 κινηματογράφησε την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη Βοβή Κοινωνική Σαπίλα, ενώ το 1951 γύρισε τη Μαύρη Γη, τη δεύτερη νεορεαλιστική ταινία του, για τη σκληρή ζωή στα σμυρδορυχεία της Απειράνθου Νάξου.

Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και στην πρωινή ενημέρωση. Έχουμε μια έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην Πηλαία, στην λεωφόρο John Kennedy, σε όλες τις παρακείμενες οδούς. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, η αποκατάσταση εκτιμάται στις 11. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Η πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, η ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου, τα καταστήματα προαιρετικά μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά. Αυξάνεται σιγά σιγά η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης, τα αυτοκίνητα αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Αρχίζει, αυξάνεται η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Έχουμε τώρα αρκετή κίνηση με καθυστερήσεις στην Βασιλέως Γεωργίου. Από το ύψος του Δημαρχείου μέχρι και, και το ύψος της Αγίας Σοφίας. Κίνηση έχουμε και στην Αγίου Δημητρίου, στη Μοναστηρίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, στον κόμβο του Δικαστικού Μεγάρου, στο τέλος της Πολυτεχνείου βγαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης και στην οδό Λαγκαδά, στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι.

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Σε κίτρινο συναγερμό θα βρίσκεται η Χαλκιδική, η Πιερία και μεγάλο μέρος της χώρας. Για τον λόγο αυτό σήμερα θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας, ισχύει από τις 7.30 το πρωί, στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος και γενικά στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Η απαγόρευση ισχύει από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι και το πρωί της 3ης 14 Ιουλίου. Λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων και στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

4 λεπτά πριν από τις 8 και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με την πρωινή ενημέρωση. Ακριβώς στις 8 το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες. 100% στον FM 100 με τον Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβληψης κινδύνου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κίλκης, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από τις 7.30 το πρωί ισχύει 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη σήμερα, ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους θα μιλήσει στις 12.30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία και αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Απειλητικά συνθήματα με σαφείς αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν χθες τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και μια ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Το περιστατικό καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια, ενώ τραυματίστηκαν 4 άτομα. Στην κατοχή των αρχών βρίσκονται ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους 3 συλληφθέντες κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν και τις κατοίκων έρευνες, τα οποία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη κι άλλων εμπλεκομένων. Κοινή εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Εταιρεία Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και αφορά στην υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη στο Πανόραμα. Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες τοπική ώρα σε pub της Μπαγκόνγκ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, μετέδωσε το Associated Press. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, ακολουθεί το 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 13 του Ιούλη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, φίλες και φίλοι, με όλες τις ειδήσεις από τη χώρα, την πόλη και τον υπόλοιπο κόσμο. Τι έχει γίνει τα τελευταία 24 ώρα, αναλύσεις και πλούσιο παρασκήνιο. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα έρχονται στην σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Πληκτρολογείτε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Επίσης, περιμένουν τα μηνύματά σας στις σελίδες μου στα social media. Βαγγέλης Στολάκης γράφεται στα αγγλικά σε Facebook και Instagram και τα λέμε από εκεί. Και μην ξεχνάτε πώς μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ζέστη σήμερα στην Θεσσαλονίκη, αν και νωρίτερα οι πιο πρωινοί οι οποίοι κυκλοφορήσατε στους δρόμους της πόλης, έτσι ευχαριστηθήκατε αυτό το αεράκι. Σιγά σιγά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, αυτή την ώρα στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο, θα φτάσουμε μέχρι και τους 35 βαθμούς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επίσης όλη την εβδομάδα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, για αύριο Τρίτη προβλέπεται θερμοκρασία μέχρι και 36 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη επίσης ηλιοφάνεια με 37 βαθμούς και την Πέμπτη και την Παρασκευή το θερμόμετρο θα δείχνει 36 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη προβλέπονται κάποια διαστήματα με καταιγίδες για τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, πώς ξεκινάει η εβδομάδα σας, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, στείλτε μας μηνύματα να μας πείτε αν πήγατε σε κάποια από τις κοντινές παραλίες στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στην Πιερία. Εχθές πάντως, κρίνοντας από την επιστροφή των εκδρομέων της Χαλκιδικής, πρέπει πολλοί να βρέθηκαν σε κάποια παραλία της Χαλκιδικής. Υπήρχε επιστροφή μετά τις 5-5.30 το απόγευμα και υπήρχε και κίνηση και χαμηλές ταχύτητες. Ταλαιπωρήθηκαν αυτοί οι οποίοι επέστρεψαν αργά στη Θεσσαλονίκη. Άλλοι πάλι βέβαια οι οποίοι είχαν υποχρεώσεις εδώ στην πόλη μπορεί να πήγανε σε κάποια πισίνα. Πάντως το Σάββατο που κυκλοφόρησα λίγο εγώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης υπήρχε κόσμος και στα καφέ και στα εστιατόρια και στα καταστήματα, έκανε τις βόλτες του. Δεν είδα πολύ σακούλα να κυκλοφορεί, πιθανότατα γιατί περισσότεροι περίμεναν τις θερινές εκπτώσεις οι οποίες ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι και την 31 Αυγούστου. Το Σαββατοκύριακο βέβαια πολλά καταστήματα είχαν ξεκινήσει τις προσφορές. Από σήμερα τώρα μέχρι και τις 31 του Αυγούστου μπορείτε να βρείτε προϊόντα, είδη ένδυσης, είδη υπόθεσης και ό,τι άλλο θέλετε να αγοράσετε, αρκεί βέβαια να έχετε λεφτά, σε καλύτερες τιμές. Τα καταστήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, θα λειτουργήσουν και προαιρετικά την επόμενη Κυριακή, 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για την Κυριακή είναι από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Ωστόσο, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ιδιαίτερη προσοχή για εσάς τους καταναλωτές, να μην παρασύρεστε μόνο από το ποσοστό της έκπτωσης, αλλά να συγκρίνετε και τις τιμές και να εξετάζετε εάν η τελική τιμή ανταποκρίνεται πραγματικά σε μια συμφέρουσα αγορά.

Πάμε να δούμε πώς κινείστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Εσείς που βρίσκεστε στον περιφερειακό, στο ρεύμα από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά, οδηγείτε χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο δρόμος είναι καταπράσινος στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου. Στο αντίθετο ρεύμα, σε αυτό το οποίο κυκλοφορεί από την ανατολική πλευρά της πόλης προς τη δυτική, υπάρχουν καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας. Στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για να ξαναχαμηλώσουν ταχύτητες στο Επταπύργιο. Στη συνέχεια κυκλοφορείτε για ένα διάστημα χωρίς πρόβλημα. Εκεί στα Πεύκα και στο ύψος της Πολύχνης, ωστόσο, ξαναχαμηλώνουν οι ταχύτητες. Στην Καραμαλή, από ό,τι βλέπω, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κυκλοφορία. Στο ρεύμα εισόδου, πιθανότατα έχουμε επιστροφή από την Χαλκιδική. Εκεί από την Αερογέφυρα της Βούλγαρη μέχρι και την Κανάρη υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία. Το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, στην Εγνατία δεν σταματάτε καθόλου, οδηγείτε με άνεση, και το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Κατά πράσινη στο χάρτη μου και η Βασιλίση Σόλγας, δεν σταματάτε καθόλου, όπως επίσης και η Τσιμισκή. Η παραλιακή Λεωφόρος Νίκης επίσης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, ενώ και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες και μετά. Ωστόσο, η εικόνα σήμερα Δευτέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, είναι καλύτερη από την αντίστοιχη εικόνα των υπολείπων ημερών αυτές τις ώρες αιχμής. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για την Θεσσαλονίκη. Το Κυλκής είναι υψηλός ο κίνδυνος και στην Χαλκιδική, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν εσείς που θα βρεθείτε σε Θεσσαλονίκη, σε Χαλκιδική και σε Κυλκής. Να πούμε ότι για την Θεσσαλονίκη υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 7.30 το πρωί στο περιαστικό δάσος του Σεϊχσού. Είναι μια απόφαση του Κώστα Γιουτίκα, του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης. Ισχύει από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο το πρωί, αύριο Τρίτη, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων. Μπορείτε να αναζητήσετε την ανακοίνωση που εξέδωσε εχθές το απόγευμα η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δείτε τα σημεία ελέγχου και σημεία απαγόρευσης. Επαναλαμβάνω, σήμερα στην Θεσσαλονίκη έχουμε απαγόρευση της κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος του Σεϊχσού. Και στις δασικές περιοχές, βέβαια, των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας υπάρχει απαγόρευση με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, το μέτρο αφορά στο Δήμο Κασάνδρα, τη Χερσόνησο της Κασάνδρας και ειδικότερα την περιοχή Κορυφογραμμή από το Κασανδρινό μέχρι και την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές Αράπης και Χαλκοβούνη της κοινότητας Παλιουρίου. Στο Δήμο της Σιθωνίας τώρα η απαγόρευση ισχύει στη Χερσόνησο της Σιθωνίας, στην Κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Σικιά. Για την εφαρμογή του μέτρου πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Προβλέπεται και η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων. Τώρα, είχαμε πλούσια ειδησιογραφία το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Είχαμε πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ. Βέβαια, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συλλήψεις οι οποίες έγιναν για την υπόθεση της Μαρφίν. Για αυτήν την υπόθεση έχουν συλληφθεί 2 άτομα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν μία τρίτη 46χρονη αναμένεται να επιστρέψει από την Βρετανία. Επικοινώνησε με τις αρχές όταν έγινε γνωστό ότι αναζητείται. Στην Θεσσαλονίκη είχαμε συλλήψεις για την υπόθεση
υπόθεση των τρομοκρατικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να κόψουν το νήμα της ζωής από την Βάγια Νέστορα, την 72χρονη Βάγια Νέστορα, τη μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Την περασμένη Πέμπτη είχαμε την κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, και μία ημέρα μετά έγιναν οι συλλήψεις. Οι συλληφθέντες τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Αυτό έγινε το Σάββατο. Την ίδια ώρα βέβαια ανεβαίνει η ένταση, ανεβαίνει και η κινητικότητα στα κόμματα, στην Νέα Δημοκρατία, στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Συνεχίζουν τις περιοδίες, συνεχίζουν την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπου και εκεί οι συναντήσεις των πολιτικών αρχηγών και των πολιτικών στελεχών καλά κρατούν με τους ψηφοφόρους τους. Να σας πω την αλήθεια, το Σάββατο το βράδυ είχα μία συνάντηση έτσι με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν μου απέκλεισαν το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Μάλιστα βλέπουν προς τα τέλη του Σεπτέμβρη να στείνονται οι κάλπες, αν στηθούν πρόωρα. Διαφορετικά θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό το οποίο μου έλεγαν είναι ότι όλα θα εξαρτηθούν από τις δημοσκοπήσεις μετά το 15 Αύγουστο, από τις πρώτες μετρήσεις οι οποίες θα γίνουν. Τα κόμματα σιγά σιγά βέβαια προετοιμάζονται για την άνοδό τους στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην 90η Έκθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία θα είναι μια κατεξοχήν προεκλογική έκθεση. Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης βίνει γράφη προκειμένου να προετοιμάσει το καλάθι με το οποίο θα ανηφορήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν για παροχές ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αντιστοίχως, τα κόμματα έρχονται να παρουσιάσουν τα εναλλακτικά τους σχέδια, τις προτάσεις τους, τα προγράμματά τους με τα οποία ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Σήμερα είναι Δευτέρα, 13 του Ιούλη. Να κάνουμε μία βουτιά στο παρελθόν. Σαν σήμερα το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επανέλθει ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Με την ίδια συνθήκη ορίζεται ότι τα γεωγραφικά σύνορα του ελληνικού βασιλείου θα εκτείνονται με την παραχώρηση προσάρτηση της Επτανήσου. Σαν σήμερα και το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται στο Λονδίνο. Ενώ σαν σήμερα το 1989 είχαμε έναν γάμο ο οποίος δίχασε την ελληνική κοινωνία. Ο πρώην πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη στο ναό της Ελευθερώτριας στην πολιτεία, μετά από ένα θυελλώδες ειδήλιο που αναστάτωσε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη. Σαν σήμερα και το 1916 γεννιέται μία σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, η οποία πέθανε το 2004, αναφέρομαι στην Δέσπο Διαμαντίδου, ενώ σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε και η γενέθλια ο Χάρισον Φόρτ, Αμερικανός ηθοποιός. Σαν σήμερα το 1944 γεννήθηκε ο Έρνε Ρούμπικ, ένας Ούγγρος γλύπτης, καθηγητής αρχιτεκτονικής, ο οποίος όμως έμεινε γνωστός στην ιστορία για τον περιβόητο κύβο του Ρούμπικ, ένα τρισδιάστατο παζλ για το οποίο κι αν έχουμε φάει ώρες και ώρες προκειμένου να βάλουμε όλα τα χρώματα στην ίδια πλευρά.

0: Τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα σήμερα στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το κόμμα της Κουμουνδούρου μετά κραδασμούς, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για να σας πω τώρα τι γίνεται εκεί. Εκεί γίνεται της συνεδρίασης, της σύσκεψης, της συνάντησης και του Αντάρτικου. Γίνομαι ξεκάθαρος. Την Παρασκευή, μία ημέρα μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα στην Κουμουνδούρου, η κυρία Αναστασία Σαπουνά, ανέβαλε την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία είχε οριστεί για το Σάββατο και όρισε ότι σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα στο κόμμα αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, η οποία έχει μείνει χείρα μετά και την απόφαση του κυρίου Φάμελου να παραιτηθεί από επικεφαλής του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η πλευρά της μειοψηφίας, της παρελθοντικής μειοψηφίας, γιατί από ό,τι φαίνεται πάει να γίνει πλειοψηφική τάση στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρομαι βέβαια στο κομμάτι αυτό των μελών της Κεντρικής Επιτροπής υπό τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και την Ρένα Δούρου, συνεδρίασαν κανονικά και μάλιστα συμπλήρωσαν και τον απαραίτητο αριθμό ώστε να έχουν απαρτία το Σάββατο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Έγινε λοιπόν η συνεδρίαση με φυσική παρουσία των μελών του οργάνου αλλά και Zoom και πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις. Η πρώτη είναι μια πολιτική απόφαση. Τι αποφάσισαν εκεί τα μέλη? Ότι αναιρείται η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία προέβλεπε στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Το δεύτερο το οποίο αποφάσισε είναι να υπάρξει εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αυτό δηλαδή το οποίο περιμένουμε, η πολιτική γραμματεία η σημερινή να καθορίσει τον βηματισμό και να έτσι παρουσιάσει τον οδικό χάρτη με τον οποίο το κόμμα θα εκλέξει τον επόμενο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας στον ΣΥΡΙΖΑ. Εξετάζουν το ενδεχόμενο της πρόωρης προσφυγής της κάλπες, εφόσον έχουν αποφασίσει την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές θα πρέπει να προετοιμάσουν και τα ψηφοδελτιά τους. Και η τέταρτη, ίσως και πιο σημαντική απόφαση, η οποία αναμένεται να προκαλέσει σήμερα αντιδράσεις κατά τη δική μου την άποψη αλλά και να δρομολογήσει και εξελίξεις στο κόμμα της Κουμουνδούρου, είναι η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πολάκης είχε διαγραφεί με απόφαση του Σοκράτη Φάμελου. Η Κεντρική Επιτροπή στην συνεδρίαση του Σαββάτου αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι ώστε ο κύριος Πολάκης να είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Με την επιστροφή του, ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την θέση του επικεφαλής. Αυτά τώρα συμβαίνουν στο κόμμα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχουν βουλευτές, εμένα μου λένε για 10 περίπου βουλευτές, οι οποίοι είναι σε συνεννόηση μεταξύ τους. Μάλιστα δεν αποκλείεται σήμερα να κάνουν μια σχετική συνάντηση προκειμένου να εξετάσουν τα νεότερα δεδομένα, οι οποίοι είναι ένα βήμα πριν από την παρέτηση, πριν από την ανεξαρτητοποίηση και πριν από την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, πρέπει να δούνε οι υποψήφοι διεκδικητές της θέσης του επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας από τους βουλευτές οι οποίοι θα μείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα ποιος έχει την πλειοψηφία. Κάτι μου λέει ότι σήμερα η συνεδρίαση θα έχει ένταση και θα είναι μια συνεδρίαση για γερά νεύρα, η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δώσανε στην δημοσιότητα τα 401 μέλη τα οποία απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο, το κορυφαίο όργανο του κόμματος, διορισμένο βέβαια, αλλά μετά τις εκλογές θα γίνουν και όλες αυτές οι διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος προκειμένου να εκλεγούν τα όργανα, ανάμεσα σε αυτούς που ανακοινώθηκαν και αρκετοί Θεσσαλονικής. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα. Είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Ιουλίου. Βάλτε καφέ, ανεβάστε την ένταση στο ραδιόφωνο σας. Να δούμε πώς αποτυπώνουν οι σημερινές κυκλοφορίες στην ειδησιογραφία. Ξεκινάμε με τα νέα. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές και με ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, ανοίγουν φάκελοι. Τιμολόγια προς αύξηση 3,5 με 4 ευρώ στο νερό, μικροπολιτικός, η σφαίρα και η έμεση παραδοχή του Δημητριάδη για τις υποκλοπές. ΣΥΡΙΖΑ, σύγχυση, εμφύλιοι και στο βάθος Πολάκης, ενώ συνεχίζονται οι αποχωρήσεις βουλευτών. Για όσους βέβαια δεν το γνωρίζουν, αν και νομίζω δύσκολο να μην έχεις ενημερωθεί για αυτήν την εξέλιξη, η τελευταία αποχώρηση, παρέτηση βουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή της Κατερίνας Νοτοπούλου, της Θεσσαλονικιάς πολιτικού, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα παρέδωσε την έδρα της. Πρώτος επιλαχών ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος εντός των επόμενων 24 ώρων αναμένεται να ορκιστεί βουλευτής. Συμμετείχε στην χθεσινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πάμε στην απογευματινή. Ο κατήφορος για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάτο, διαβάζουμε στην απογευματινή, και κεντρικό θέμα: σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Τι αποκαλύπτει έρευνα της απογευματινής? 750 έως 1150 το μηνιαίο κόστος, 400 έως 800 ευρώ για μία γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές, έξοδα έως 13.500 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Προαναγγελία νέων επιθέσεων από θρασίδηλους αλληλέγγυους, ανοιχτός πόλεμος κυβέρνησης τρομοκρατών. Αναφέρεται βέβαια στο θέμα του χθεσινού περιστατικού, όπου κάποιοι πήγαν και έγραψαν συνθήματα έξω από την οικία και το πολιτικό γραφείο της υφυπουργού, της Εύης Βολουδάκη. Δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί το μήνυμα του πρωθυπουργού. Δεν φοβάμαι, δηλώνει η Εύη Βολουδάκη ύστερα από τα απειλητικά συνθήματα. Υπήρξε καταδίκη από τα περισσότερα κόμματα. Ο ψηλός με το νούμερο 8 και η ύποπτη 10 και 11 για την Αμαρφήν, και το κινητό του 29χρονου μιλά για το φόνο της Βάγιας Νέστορα. Στην σημερινή εφημερίδα των συντακτών, εφόπλου ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ στο 4,75% του ΑΕΠ, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας το 2026, στην ομάδα των πρωταθλητών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας, αρχίζει το μασάζ για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξοπλιστικών δαπανών. Σε μεγάλη απειλή για το κοινωνικό κράτος αναδεικνύεται η τρομερή επιτάχυνση της στρατιωτικοποίησης. Και ιδιωτικά σχολεία, κύμα μαζικής φυγής των εκπαιδευτικών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, καταράκτης αδιαφάνειας για την ίδρυυση στην Αττική. Στον σημερινό ελεύθερο τύπο, φίλες και φίλοι, αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές, έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχους, οι 12 ύποπτοι, τα emails, οι εικόνες και η ταυτοποίηση, οι ανώνυμες καταγγελίες που έγιναν το 2011 και το 2026, το σακίδιο του δράστη και το ειδικό λογισμικό της ελληνικής αστυνομίας. Στο σημερινό μανιφέστο, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες, Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα, πώς ελληνικό FBI και αντιτρομοκρατικοί έφτασαν στις συλλήψεις. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού: απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Σοκράτης Αλέξης Παύλος στο τρίγωνο της Βερμούδας. Ο ηκέτης, ο ηγεμόνας και ο γνωστός αψής των σφακίων. Στην κόντρα, το διπλό παιχνίδι μετά τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμου εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Οι διαρροές για ευνηδιασμό στις 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ραντεβού σήμερα δίνει η εσωκομματική αντιπολίτευση. Στην εστία, το αφεντικό εντός εισαγωγικών απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως της Κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Στην σημερινή Political, ποιοι θέλουν νεκρούς από τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στα συνθήματα θανάτου κατά της Σέβης Βολουδάκη. Ένα από τα συνθήματα ήταν «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας». Οι χειρόμενοι Μαμητσοτάκη απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί. Και ολοκληρώνουμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα με τη Δημοκρατία. Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές, γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμα. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρελικός νονός του Κόπολα, είπε: «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα, τα ερωτήματα που δεν απάντησε, σιωπή συνενοχής από τον θείο Κυριάκο. Ο μπροστινός με φωτογραφία του Γρηγόρη Δημητριάδη, το αφεντικό με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών, φιάσκο εν όψη, ένα ανώνυμο email δεν αρκεί για την παραπομπή, τα μαζεύει τώρα η κυβέρνηση για τις συλλήψεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Χθες συμπληρώθηκαν 32 χρόνια και από το Σάββατο το μοναστήρι στην Σουρωτή όντως είχε πάρα πολύ κόσμο, εκεί που είναι ο τάφος του Αγίου Παϊσίου, προκειμένου πιστοί να βρεθούν εκεί στο σημείο για να πάρουν τη χάρη του. Πάμε σε διαφημίσεις, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.
1: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και όπως είπαμε στο προηγούμενο ημίωρο, πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα,

0: κοινοβουλευτικής ομάδας, πώς θα οδηγηθεί το κόμμα σε εσωκομματικές εκλογές, πώς θα προετοιμαστεί εν ώψη των εθνικών εκλογών. Ο Άρης Ραβανός από την εφημερίδα Το Βήμα, πολύ καλός συνάδελφος, καλύπτει το ρεπορτάζ του χώρου, πολλά χρόνια γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Άρη, καλημέρα. Πώς είσαι?
1: Καλά, προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται.
0: Έχεις καταλήξει εσύ σε κάποιο συμπέρασμα τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Υπήρχε ένα Σαββατοκύριακο με έντονες διεργασίες μίας πλευράς του κόμματος, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, από τη στιγμή που παρατήθηκε ο κύριος Φάμιλος από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την Πέμπτη, δημιουργήθηκαν εξελίξεις και ήταν αναμενόμενο να γίνονταν όλα αυτά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Υπήρχε η άποψη ορισμένων στελεχών, οι οποίοι βεβαίωσαν πρώτον τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά και τη να δουν ότι έπρεπε να γίνει κεντρική επιτροπή. Κεντρική επιτροπή, όπως ξέρουμε όμως πολύ καλά, πρέπει να ακολουθεί κάποιες διαδικασίες συγκεκριμένες για να συνεδριάσει. Δεν μπορεί να αποφασίσει ξαφνικά ότι θα συνεδριάσει μια κεντρική επιτροπή χωρίς να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Τέλος πάντων, έγινε αυτό το Σάββατο, μαζεύτηκαν με πρωτοβουλία Παπά, Πολάκη, Δούρου, στελέχη και κάποιοι βουλευτές βέβαια. Και από εκεί πέρα δόθηκε το μήνυμα ότι συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή μια παρτία. Αυτό αμφισβητήθηκε από την άλλη πλευρά, από την πλειοψηφία, και ήταν και λογικό γιατί δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Και από εκεί πέρα τώρα αναζητήθηκε μια μέση τομή για να μην οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα. Υπήρξε μια κίνηση συμβιβαστική από τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που ήταν βουλευτής Δράμας και πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο οποίος και αυτή τη στιγμή προεδρεύει τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε πρόεδρος, ούτε και γραμματέας. Θα γίνει μια κεντρική επιτροπή το άλλο Σαββατοκύριακο. Τώρα τυπικά θα συνεδριάσει η Υπουργική Γραμματεία σήμερα για να επικυρώσει ότι θα γίνει κεντρική επιτροπή το επόμενο Σαββατοκύριακο, για να ορίσει και το πλαίσιο και το χρονοδιάγραμμα τη εκλογή του νέου Προέδρου. Ο πρόεδρος είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δημοσκοπήσει είναι στο 1,5%. Άρα καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ στην συγκεκριμένη κατάσταση. Και με δεδομένο ότι εντός των ημερών, των ωρών, ό,τι θέλετε πείτε, θα δούμε κιόλας, μπορεί σήμερα να έχουμε εξελίξεις, είναι έτοιμο να παραιτηθούν 10 με 14 βουλευτές. Αυτό θα ανεξαρτητοποιηθούν και να πάρουν ανοίξει τις εκπροσωπές της Ελλάδας.
0: Άρη, εκτιμάς, έτσι γνωρίζοντας την ανθρωπογεωγραφία, γνωρίζοντας πολύ καλά το ρεπορτάζ αυτού του χώρου, εκτιμάς ότι η σημερινή πολιτική γραμματεία θα έχει εντάσεις?
1: Εντάσεις, όχι, δεν συνειδητοποιήσεις, εντάσεις έχουν τώρα, δεν μένω σε αυτό εγώ τώρα. Εντάσεις είχαν και προχθές που μαζεύτηκαν και αποφάσισαν ότι θα συνεδριάσουν και δεν συνεδρίασαν την Παρασκευή, εννοώ.
0: Ναι.
1: Τα εξετάσεις υπάρχουν, αλλά δεν το μείζω αυτό τώρα. Το μείζω είναι ότι είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή διαλύεται. Γίνεται μια προσπάθεια από μερικά στελέχη να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να δουν πώς μπορούν να πάνε σε εκλογές. Και ότι να δώσουν τη μάχη της εσόδου στη Βουλή, δύσκολο βέβαια. Άρα εγώ νομίζω περισσότερο είναι να επικεντρωθεί κανείς στο τι θα γίνει από εδώ και πέρα, παρά στο αν θα υπάρξει ένταση το μεσημέρι ή όχι. Προφανώς μπορεί να υπάρχει ένταση, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα το οποίο κυριολεκτικά είναι στον αέρα και το λέμε, γιατί και σου θα πει κάποιος μα γιατί ασχολείστε αφού είναι στο 1,5%. Εντάξει, κυβέρνηση πριν από λίγα χρόνια, προφανώς είναι. Πρέπει κανείς να δει και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί υπάρχει ένα συνεχιακό δυναμικό το οποίο κινείται προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάδα. Ελλάδα, η οποία ανακοίνωσε σήμερα και 400 μέλη με το ένα Εθνικό Συμβούλιο και μέσα εκεί έχει αρκετούς και αρκετά στελέχη που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ και πρώην βουλευτές. Άρα και καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουν και κάποιοι βουλευτές ότι ακριβώς θα κάνουν. Άρα νομίζω είναι και η βδομάδα εξελίξεων. Αυτό εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε.
0: Μάλιστα. Τώρα,
1: από εκεί και πέρα, ο Πολάκης θα επιστρέψει στην βουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ζητήθηκε μια συμβαστική λύση τώρα, γιατί ο πρόεδρος δεν υπάρχει να αποφασίσει και να στείλει επιστολή στον κύριο Κλαμάνη που είναι πρόεδρος της Βουλής. Γραμματέας δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, επιχειρήθηκε μια επικοινωνία, υπήρξε επικοινωνία του κύριου Ξανθόπουλου με το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Νομίζω ξεπεράστηκαν αυτά. Εντός της ημέρας, πολύ αύριο, ο Μουλάκης επιστρέψει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εντός της εβδομάδας λογικό είναι να

0: Νέα συμβουλευτική ομάδα να εκλέξει επικεφαλή. Το σύντησα.
1: Εκτός από τον Παύλο Πολάκη, ακούγεται και το όνομα της Ρένας Δούρου. Γνωρίζεις αν η κυρία Δούρου έχει πάρει τις αποφάσεις της, αν θα διεκδικήσει και αυτή τη θέση?
0: Από ό,τι ξέρω, και η κυρία Δούρου θα είναι υποψήφια και ο Παύλος Πολάκης. Και αν η κυρία Δούρου θα έχει σύμμαχο τον κύριο Παπά, ο οποίος μάλλον θα είναι ο επόμενος γραμματέας. Άρα έχουν οριοθετηθεί λίγο και τα στρατόπεδα εκεί. Πολάκης εναντίον Δούρου. Και από εκεί πέρα, μένει να δούμε ποιος θα πάρει τα ενία για να μπορέσει να κάνει προσπάθεια του να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή, αν δεν μπορέσει να μπει.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην Πρωθυπουργός επιμένει βέβαια σε αυτό που έχει πει εξ αρχής, ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Οποιοδήποτε θέλει να έρθει, να ενώσει τις δυνάμεις του με τις δικές μας, δεν έρχεται έχοντας κάποια θέση, γράφεται στο κόμμα και στη συνέχεια θα γίνει η αξιολόγηση για να φανεί αν θα αξιοποιηθεί και πού θα αξιοποιηθεί. Αυτοί οι 10 με 14 βουλευτές, οι οποίοι είναι ένα βήμα πριν την ανεξαρτητοποίηση ή την παρέτηση, γνωρίζεις εάν έχουν σκοπό να πάνε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
0: Είναι δεδομένο ότι την ώρα που θα παραιτηθούν στο κόμμα του κ. Τσίπρα θα παραιτηθούν. Είναι με τι ρόλο, όπως είπες προηγουμένως, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση αν θέλει σε ψηφοδέλτια. Προφανώς θέλει σε ψηφοδέλτια, γιατί και ο Τσίπρας κόσμο θέλει στην πορεία αυτή που κάνει για να ενισχύσει το ποσοστό του. Άρα δεν έχει και την πολυτέλεια να πει όχι. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής. Όλοι αυτοί δεν πρόκειται με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα ουσιαστικά δεν έχουμε μια επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Προσπαθεί να αποφύγει αυτή την κριτική, γι' αυτό και δεν έχει τις συνεννόησεις απευθείας με τους βουλευτές. Δηλαδή, όποιος πάει, θα περάσει μια μακρά περίοδο, εκτός να γίνουν εκλογές νωρίς. Μια μακρά περίοδο που δεν θα ενσωματωθεί επί της ουσίας στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Τώρα, αν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα, 27 Σεπτεμβρίου, που ακούγεται, και δεν υπάρχει πολύ τελειότητα. Κανείς να περιμένει, περισσότερο θα μπουν στα ψηφοδέλτια, δεν είναι λογικό, γιατί χρειάζονται και ψηφοφόρτες. Έτσι δεν είναι τόσο.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Να λες ότι δεν θέλω κανέναν και προχωράω μόνος μου με τα πρόσωπα τα οποία διάβαζα και σήμερα στο Εθνικό Συμβούλιο στη Λίζα. Εντάξει, χρειάζεται ο οποίο πραγματικά τρέχει. Τώρα, ο Τσίπρας προσπαθεί να δείξει ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν ασχολείται. Ακόμα και την Πέμπτη που έγινε η παρέτηση, που είχαμε την παρέτηση του κ. Φάμουλου, ο κ. Φάμουλος του τηλεφώνησε. Ήταν πάρα πολύ χειρό, μιλήσανε, του είπε τι θα γίνει. Δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον και ήταν στη λογική ότι εντάξει, κάνει το νομίζει, μακριά από μένα. Αυτή ήταν η λογική, αυτό έμαθα.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό που μόνο του λέει πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Όπως αντιλαμβάνεται ο Τσίπρας, το κόμμα στο οποίο προέδρευε 15 χρόνια. Δεν θέλει να έχει καμία επαφή μαζί τους και λογικό είναι, γιατί δεν θέλει να περάσει το επιχείρημα, να περάσει η γραμμή ότι ορίστε μια επανάληψη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι γίνεται ίδια πρόσωπα, άρα άλλαξε ο Μαραλιός και βγήκε ο Καλλιός.
1: Μάλιστα. Ένα αναμονή λοιπόν των εξελίξεων. Άρη, ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Άρης Ραβανός από την εφημερίδα Το Βήμα, φίλες και φίλοι, δημοσιογράφος. Μας έδωσε έτσι το ρεπορτάζ, μας μίλησε και για την επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν παρετηθεί ο κύριος Φάμελος. Όντως υπήρξε αυτή η επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών, το περιεχόμενο της οποίας από ό,τι φαίνεται καθόρισε πολύ τις επιλογές, τις τελικές επιλογές του κυρίου Φάμελου με την γνωστή κατάληξη αυτή της παρέτησης. So now you know the game.

0: Και ο επόμενος καλεσμένος μας όμως προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέσα στις εξελίξεις, ήταν στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, εγώ τον είδα στα πλάνα των ανακοινώσεων, τον είδα και στις τηλεοράσεις βέβαια στα παράθυρα τις ώρες που ακολούθησαν. Είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης μαζί μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα κύριε Μελίδη.
1: Καλημέρα κύριε Στολάκη, τι κάνετε?
0: Εμείς είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Και εμείς καλά είμαστε, εντάξει, είμαστε σε ένα πλαίσιο βέβαια τώρα διαδικασιών και διαφόρων ενεργειών και προχωράμε.
0: Και δεν μπορώ να μην δεν πω δημόσιο κύριε Μελίδη ότι επειδή εγώ σας παρακολουθώ προσπαθείτε να είστε όσο πιο θεσμικός γίνεται αυτές τις ώρες οι οποίες είναι δύσκολες για το κόμμα σας και κρίσιμες.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, η λέξη κλειδί εδώ είναι θεσμικός και γι' αυτό να εξηγήσω ότι και γι' αυτό μετήχα βέβαια και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Ήταν μια Κεντρική Επιτροπή, να θυμίσω, η οποία συμπλήθηκε νομίμως, όπως το βλέπει ακριβώς το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Να πω εδώ ότι όταν ένα κόμμα διέρχεται από μια κρίση, όπως αυτές τις μέρες διέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο καταστατικός χάρτης που προβλέπει ακριβώς τι πρέπει να γίνει δεν είναι ούτε οι δηλώσεις του ενός ή του άλλου πολιτικού στελέχους. Είναι καθαρά το καταστατικό. Σύμφωνα λοιπόν με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, διεξήχθη αυτή η Κεντρική Επιτροπή, η οποία εξέδωσε και ορισμένα βήματα στο τέλος, κάποιες αποφάσεις για το πώς προχωράμε. Νομίζω είναι σωστή κατεύθυνση. Ήταν στο πλαίσιο της ενότητας του κόμματος αυτή η κατεύθυνση. Να θυμίσω εδώ ότι δίνει μια διέξοδο ενότητας λέγοντας ότι συνεχίζει την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, την Κεντρική Επιτροπή, σύμφωνα και με τα όσα είχε πει η γραμματέας, η αναπληρώτητα γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σαπουνά, η οποία είχε πει ότι θα γίνει Κεντρική Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη Κεντρική Επιτροπή δίνει μια διέξοδο του πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα.
0: Βέβαια η συγκεκριμένη Κεντρική Επιτροπή, κύριε Μελίδη, θα μου επιτρέψετε, και αξιολογώ εγώ ότι από τις τέσσερις αποφάσεις, αν τις μέτρησα σωστά, που λάβανε τα μέλη του οργάνου, η μία είναι αυτή της επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ίδιος αναμένεται να διεκδικήσει την θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δημιουργεί νέα δεδομένα το αποτέλεσμα της προχθεσινής συνεδρίασης?
1: Βέβαια δημιουργεί. Να πω εδώ επίσης ότι στην συγκεκριμένη Κεντρική Επιτροπή που μετήχε, θυμίζω, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος,
0: ο κύριος
1: Κουβέλης, ιστορικός τέλεχος αριστεράς του συνασπισμού, πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δεν χρειάζεται να πω τώρα εγώ ποιος είναι ο Φώτης Κουβέλης, είναι πολύ γνωστό αυτό. Συμμετείχε όμως και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο βουλευτής μας, ο οποίος τελεί αυτή τη στιγμή χρέη προεδρεύει ουσιαστικά της κοινοβουλευτικής ομάδας με την παρέτηση του κ. Φάμελου. Και προφανώς η επιστροφή του Παύλου Πολάκη, πέρα από μια πολιτική απόφαση που πάρθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, αφορά βέβαια και κάποια τεχνικά ζητήματα σε σχέση με τον κανονισμό της Βουλής. Θα λυθούν αυτά όλα τις επόμενες ημέρες. Σημασία και το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι επιστρέφει φυσικά στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εγώ, ξέρετε, μήνες τώρα είναι αυτό που λέω. Αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν περισσεύει κανείς. Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει και να στηρίξει το κόμμα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, προφανώς και πρέπει να είναι έτοιμος να το κάνει και πρέπει να είναι και προφανώς, αν είναι βουλευτής στην κοινοβουλευτική ομάδα ή αν ανήκει σε άλλα, είναι στέλεχος του κόμματος, οποιοδήποτε ρόλο έχει. Το πρέπον, το ηθικό, το δίκαιο, το σωστό, το πολιτικά ηθικό, αν θέλετε, και το πολιτικά αξιοπρεπές, αυτό είναι. Ξέρετε, όταν είσαι σε ένα κόμμα και συμφωνείς με τις αρχές του και με το πρόγραμμά του, λειτουργείς υπέρ του κόμματος. Είναι εξαιρετικά πρωτότυπο και περίεργο, να πω, αυτό που έχουμε ζήσει εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον και το λέω και εγώ, που είμαι και κάποιος, είμαι ένας στέλεχος, το οποίο δεν έχω κάποια προηγούμενη κυβερνητική θέση στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είχα συμμετοχή στα πράγματα που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω το καλό του κόμματός μου και είναι λογικό να όσοι θέλουμε το καλό του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτοδυτική Συμμαχία να δίνουμε μάχη αυτή τη στιγμή.
0: Υπάρχουν πληροφορίες, κύριε Μελίδη, δεν ξέρω αν τις έχετε ακούσει για να τις επιβεβαιώσετε, yeah. Φαντάζομαι σίγουρα τις έχετε διαβάσει από τα ρεπορτάζ και τα δημοσιεύματα, ότι σήμερα αύριο το κόμμα σας θα βρεθεί ενώπιον ενός νέου κύματος αποχωρήσεων, παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Ο Άρης ο Ραβανός, ο συνάδελφος από την εφημερίδα Το Βήμα, πριν από λίγο σε αυτήν εδώ την εκπομπή ανέφερε ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να αγγίξει μέχρι και τους 14 βουλευτές.
1: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια έχει συνηθίσει σε αποχωρήσεις ήδη από τότε που ήταν κυβέρνηση. Τα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σας. Θυμίζω όταν ήμασταν κυβέρνηση είχαμε με τριπλή διάσπαση. Βέβαια, μετά ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια και άλλες διασπάσεις. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει. Εγώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το να αποχωρεί κάποιος επειδή θεωρεί ότι δεν τον εκφράζει πια ένας πολιτικός χώρος, ένα κόμμα, είναι θεμητό. Είναι κάτι που συμβαίνει. Μπορεί στον χώρο μας να έχει συμβεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, είναι όμως κάτι το οποίο το αναγνωρίζουμε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Το άσχημο, το δύσκολο και το, αν θέλετε, ιδιαίτερο και πρωτότυπο με την ειδική έννοια θέλω να πω, είναι το ανάποδο, δηλαδή να παραμένεις στο κόμμα ενώ δεν συμφωνείς με αυτό, βάζοντας κάποιο τύπο χρονοδιακόπτη ή θέλοντας να εξυπηρετήσεις προσωπικά σου συμφέροντα και μόνο. Νομίζω ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να αποχωρήσει. Δεν βρίσκω ότι είναι αρνητικό κάποιος να αποχωρεί όταν διαφωνεί.
0: Ναι.
1: Και ξέρετε, ο χώρος μας ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μην έχει γίνει αυτό πολύ φανερό τελευταία. Και στελέχη έχει και βάθος έχει στον πάγκο, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, με έναν αθλητικό όρο. Ξέρετε, την κυβέρνηση 15-19, η οποία ήταν μια πολυπρόσωπη κυβέρνηση και τα στελέχη που δούλεψαν για αυτήν την κυβέρνηση δεν ήταν μόνο αυτοί που μπορεί να είχαν μόνο κάποιον υπουργικό θόκο. Υπήρχαν πάρα πολλοί τεχνοκράτες, υπήρχαν άνθρωποι με πολιτικό κριτήριο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι ικανοί και έτοιμοι να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα του κόμματος και να βοηθήσουν τον
0: κόμμα. Κύριε Μελίδη, εχθές, υπήρξε μια παρέμβαση της νεολαίας του κόμματός σας, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πήρε θέση για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα. Ουσιαστικά συμφωνεί με την απόφαση της προηγούμενης κεντρικής επιτροπής, δηλαδή αυτής που η τελευταία κεντρική επιτροπή πήρε την αντίθετη απόφαση, να στηρίξει δηλαδή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα προτείνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την στάση την οποία θα κρατήσει το κόμμα ενώπιση των επόμενων εθνικών εκλογών.
1: Κοιτάξτε, είδα και εγώ μια ανακοίνωση σχετική. Δεν νομίζω ότι έχει καμιά αρμοδιότητα η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων αυτό το κομμάτι που λέγεται νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή να αποφασίζει για τέτοια ζητήματα. Δεν έχει καμία σχέση μια τέτοια πρόταση ούτε με το καταστατικό, ούτε προβλέπεται πουθενά, ούτε έχει κάποια θεσμική αρμοδιότητα η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να πει κάτι τέτοιο, ή όποια νεολαία τέλος πάντων. Από εκεί μετά, νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να στηρίξει ένα άλλο κόμμα, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και να προχωρήσει σε αποχώρηση και προσχώρηση σε άλλο κόμμα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο και αξιοπερίεργο. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους, στηρίζουν κάποια άλλη πολιτική κίνηση, ένα άλλο πολιτικό κόμμα, ενώ το κάνουν αυτό ταυτόχρονα να παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, να πω και ένα πολιτικό σχόλιο για να μην λέμε μόνο για τα σοκομματικά και να κλείσω με αυτό. Ο χώρος μας έχασε εκλογές το 19 και το 23 από έλλειψη αξιοπιστίας. Για να κερδίσεις την αξιοπιστία λοιπόν των ανθρώπων που θέλουν να σε ψηφίσουν και για να φέρεις ψήφους στο χώρο σου, και ο χώρος δεν είναι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλος ο προοδευτικός χώρος. Πρέπει να είσαι αξιόπιστος. Αυτή τη στιγμή με τέτοιες συμπεριφορές, ποιο μήνυμα εκπέμπει, θα σου πει σε κάποιον αν αποφάσεις του για να ψηφίσει είτε το Τζίπρα είτε το ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα, άμα βλέπει τέτοια πράγματα, θα σου πει κάτσε, εγώ θα πάω να ψηφίσω κάποιον ο οποίος είναι σε ένα κόμμα ή θα πάει σε ένα άλλο κόμμα. Τι γίνεται εδώ, τι είναι όλοι αυτοί. Εκεί λοιπόν θέλω να τονίσω, σωστό είναι να είμαστε θεσμικοί, να έχουμε πολιτική αξιοπρέπεια και να προχωράμε με γνώμονα κάποια πηξίδα που αφορά στοιχεία πολιτικής ειδικής, για να μας εμπιστευτεί ξανά ο κόσμος.
0: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Μελίδη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα τις τελευταίες ώρες. Βέβαια, το Σάββατο υπήρξε και μια καταγγελία από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θεσσαλονικιό βουλευτή Α Περιφέρεια, τον Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος κατήγγειλε προπυλακισμούς στα social media, κάτι για το οποίο ρωτήθηκε και σε παρεμβάσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Γιαννούλης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επέμενε σε αυτές τις καταγγελίες. Αύριο θα έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή τον Χρήστο Γιαννούλη, επομένως αύριο θα μας πει περισσότερα και βέβαια με τις νεότερες εξελίξεις. Να πούμε επίσης, πριν μπει στο στούντιο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων των 9, πως έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του δολοφονικού εμπρισμού στη Μαρφίν. Όπως μεταδίδει το πρώτο θέμα, η 46χρονη που αναζητεί το από τις αρχές για την υπόθεση στην Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Η ίδια μάλιστα φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας ότι βρίσκεται εκεί, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες, στις επόμενες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης θα έχουμε περισσότερα για να σας παρουσιάσουμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο άντρες 42 ετών που φέρεται να συμμετείχαν στις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Απειλητικά συνθήματα με σαφείς αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν χθες τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και μια ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Το περιστατικό καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια, ενώ τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα. Στην κατοχή των αρχών βρίσκονται ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους 3 συλληφθέντες κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν και τις κατοίκων έρευνες, τα οποία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη κι άλλων εμπλεκομένων. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Σταθερά στην πρώτη θέση παραμένει η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση της GPO για το iEfημερίδα.gr για τον μήνα Ιούλιο. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει σταθεροποιημένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο, αλλά με πτωτική πορεία. Στον πίνακα της εκτίμησης ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς με 16,6% και στη συνέχεια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10,8%. Ελληνική Λύση και Κουκουέ συγκεντρώνουν 9,1%. Η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού είναι στο ποσοστό 7%. Ακολουθεί άλλο κόμμα με 5,3% και μετά είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6% και η Φωνή Λογικής με 3,2%. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους θα μιλήσει στις 12.30 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Τα 400 συνένα πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό της Συμβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και στους χώρους ευθύνης τους. Σκηνή εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Εταιρεία Ίδρυψης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και αφορά στην υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυψης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη. Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθούν στις 27 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε χθες το Κοινοβούλιο. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εξασφάλιση μιας πλειοψηφίας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη τόσο για την παράταξη του Νετανιάχου, όσο και για την αντιπολίτευση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. 100% στον FM 100, στα 10 λεπτά μετά τις 9. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να εντοπίσετε την ομάδα μας. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πάμε να δούμε πώς κινείστε εσείς που είστε τώρα στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό, από όσο βλέπω, στο ρεύμα με μέτωπο προς τα δυτικά, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις μετά την Τριανδρία, μετά το ύψος της Τριανδρίας. Στο αντίθετο ρεύμα, εκεί που πριν από μία ώρα ήταν τα πράγματα πολύ καλά, αρχίζει και αυξάνει ο όγκος των οχημάτων από τα δυτικά με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Καθυστερήσεις και κόκκινα σημεία στο ύψος των Πεύκων. Στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να ξαναπέσουν οι ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας. Στην Καραμαλή αυτή την ώρα έχουμε κόκκινα σημεία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την συμβολή της με την Κανάρη μέχρι και την έφυρα της Βουλγαρίας. Στην Εγνατία ωστόσο τα πράγματα, από όσο βλέπω, πάνε καλά, δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, οδηγείται μια χαρά και το τμήμα το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης επίσης είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτή την ώρα. Βασιλίσσης Όλγας κατά πράσινη στον χάρτη που έχω ανοιχτό στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μου, στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης από τα αριστερά από τα δυτικά προς τα ανατολικά επίσης δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα οι φίλοι ακροατές οι οποίοι έχουν επιλέξει να μετακινηθούν μέσω της παραλιακής, ενώ στην Μίκη Θεοδωράκης πρώην Λαγκαδά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σε κάποια σημεία στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα που κατευθύνεται προς την Εγνατία.

Μας τα έλεγε ο Βασίλης Γάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου της Θεσσαλονίκης, αυτήν εδώ την εκπομπή την περασμένη Παρασκευή για την γιορτή της Δημοκρατίας που ετοιμάζουν στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 24 Ιουλίου, όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη στις 8 στον χώρο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος αναμένεται να τιμήσει την γιορτή της Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου του 1974. Η εκδήλωση, σύμφωνα με τον Δήμο, αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική αξία της Δημοκρατίας. Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς θα είναι η σπουδαία τραγουδίστρια η Μαρία Φαραντούρη, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ο Θεσσαλονικιός, ενώ τη μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει η Λαϊκή Ορχήστρα, αποτελούμενη από τον Αχιλέα Γουαστόρ στις ενορχιστρώσεις και στο πιάνο, τον Ηρακλή Ζάκα στο μπουζούκι, τον Πέτρο Βαρθακούρη στον μπάσο και τον Davidson Lenz στα πνευστά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Δήμος θα απονείμει τιμητική διάκριση στη Μαρία Φαραντούρη, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά της στον αντιδικτατορικό αγώνα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η Μαρία Φαραντούρη έθεσε την τέχνη και τη φωνή της στην υπηρεσία της δημοκρατίας. Όλα δείχνουν ότι θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά, επαναλαμβάνω, στις 24 Ιουλίου στις 8 στον αύριο χώρο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης. Η γιορτή της Δημοκρατίας φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν θεσμό για την πόλη της Θεσσαλονίκης με στόχο την διατήρηση της συλλογικής ιστορικής συνείδησης και του πολιτισμού, όπου η μουσική και η συλλογική εμπειρία συναντώνται για να τιμήσουν μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Προσοχή τώρα για εσάς που κυκλοφορείτε στον περιφερειακό. Έχουμε εργασία συντήρησης κοπής πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν στις 6 το πρωί. Θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για εργασίες στο αέρισμα της εσωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης από τον κόμβο της Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανακατεύθυνση και τμηματικά. Τα συνεργεία που εκτελούν τις εν λόγω εργασίες είναι κινητά. Ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών δικτύων είναι σχετικά μικρός. Ιδιαίτερη προσοχή, τα μάτια 14, τα δύο χέρια στο τιμόνι. Φυσικά φοράτε πάντα ζώνη ασφαλείας. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Μαρία, γεια σου Νίκο, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Κωνσταντίνε που στείλατε τα μηνύματά σας. Ελάτε να γίνουμε μία μεγάλη παρέα εδώ, η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, 100% στον FM100, Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, για να πάμε λίγο στις πολιτικές σελίδες αυτής εδώ της εκπομπής, στις 12.30 θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετέχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατηγική παρέλαση για τη γιορτή, την εθνική γιορτή της Γαλλίας. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σήμερα αναμένεται ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, ο υπεύθυνος εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, ο κύριος Παύλος Χριστίδης, και ο κύριος Γιώργος Κουτρουμάνης, είναι ο πρώην υπουργός και γραμματέας του τομέα κοινωνικής ασφάλισης, όπως επίσης και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, να παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου προκειμένου να παρουσιάσουν τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους και το ασφαλιστικό. Τα παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη εβδομάδα και υπήρξε βέβαια και αντίδραση από πλευράς κυβέρνησης. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά στον κύριο Ανδρουλάκη από το Βήμα της Βουλής. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μαζί μας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Αυτό το οποίο υπόθηκε από πλευράς κυβέρνησης την Παρασκευή στην Βουλή είναι ότι τα μέτρα τα οποία παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, που αποτελούν βέβαια και πρόγραμμα, μέρος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, με πρώτο την επαναφορά της 13ης σύνταξης, το ΠΑΣΟΚ λέει σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, είδαμε ότι έτσι προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης, κύριε Τσουκαλά, και σας ρώτησε ο κύριος Μητσοτάκης κατά πόσο είναι κοστολογημένο το μέτρο ή όχι.
1: Είναι σε πανικό ο Πρωθυπουργός. Και είναι σε πανικό γιατί η μεγάλη διαφορά από τον Νίκο Ανδρουλάκη ποια είναι. Όταν το 19 είπε ψέματα και εξαπάτησε τους συνταξιούχους ο Μητσοτάκης, δεν είχε καμία κοστολόγηση. Έλεγε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλο. Δεν είχε φέρει καμία κοστολόγηση, όπως ακόμα και σήμερα που η κυρία Κεραμέως απεδέχθη την πρότασή μας για να παρέμβει στις εντάξεις κυρίας, ακόμα δεν έχει κοστολογήσει πόσο είναι, ούτε έχει πει τίποτα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία κάνει το εξής φοβερό και παράδοσο και θρασίτατο. Ενώ η ίδια δεν κοστολογεί ποτέ και μόνο όταν πιεστεί βρίσκει λεφτά εκεί που χθες έβλεπε λεφτόδεντρα και κατήγγειλε, όταν ο άλλος κοστολογεί και τεκμηριώνει, θέλει να βγει από πάνω. Τι έγινε την Παρασκευή, πρωθυπουργός, με αλχημίες, προσπάθησε να μπερδέψει τα πράγματα. Το κόστος είναι πολύ συγκεκριμένο και μάλιστα έκανε ότι δεν είχε ακούσει τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν είπε καθαρά σε δύο δόσεις, κύριε Στολάκη, μία τον πρώτο χρόνο, μία τον τρίτο. Λέμε λοιπόν, ένα εκατομμύριο, 680 εκατομμύρια είναι το συνολικό καθαρό κόστος αφαιρουμένων εισφορών και φόρων. Από αυτά, τα 840 εκατομμύρια που είναι η πρώτη δόση, είναι 420, διότι συμπεριλαμβάνουν τα 420 που ήδη κοστίζει το 300 ευρώ που δίνει. Δεν το καταργούμε, το ενσωματώνουμε μέσα.
0: Ναι.
1: Άρα την πρώτη χρονιά είναι πολύ πιο μικρή επιβάρυνση. Εμείς δεν λέμε και 300 ευρώ και 13η, λέμε μισή 13η. Άρα το κονδύλι την πρώτη χρονιά είναι πολύ μικρότερο, διότι υπάρχει ήδη προϋπολογισμένο το κονδύλι αυτό. Να σας πω που φαίνεται το αδιανόητο θράσος αυτής της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή που έλεγε δεν είναι κοστολογημένα, μέσα στον πανικό της έχει διαρρεύσει σε όλα τα φιλικά της μέσα ότι είναι έτοιμη να δώσει 13η εθνική σύνταξη, 446 ευρώ. Η 13η εθνική, 446 ευρώ, 150 εκατομμύρια ευρώ διαφορά έχει από αυτό που προτείνουμε εμείς. Μόνο. Για να καταλάβετε ότι εδώ μιλάμε για πραγματικούς διαστρεβλωτές και μιλάω σκληρά. Και χρησιμοποιώ αυτήν την ένταση και αυτές τους χαρακτηρισμούς, γιατί πώς αλλιώς να πεις κάποιους οι οποίοι κουνάνε το δάχτυλο και στο φόβο τους μην τυχόν συνταξιούχοι και καταλάβουν την εξαπάτηση, διαραίουν στο φιλικό τύπα ότι θα δώσουν περίπου αυτό που καταγγέλουν εκείνους που το πρότειναν ότι θέλουν να δώσουν.
0: Άρα εσείς επιμένετε ότι μόνο κοστολογημένη είναι η πρότασή σας, ότι είναι πλήρως τεκμηριωμένη και αναμένετε να παρουσιάσετε και περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα. Παρακαλώ.
1: Είναι στη 13η, προσέξτε. ΕΚΑΣ με 400 ευρώ το μήνα. Ποιος ζει σήμερα, κύριε Στολάκη? Πόσες μέρες μπορεί να ζήσει κάποιος με 400 ευρώ? Εμείς λέμε επαναφορά του ΕΚΑΣ είναι αξιακή επιλογή. Αυτή η κυβέρνηση προφανώς δεν τη νοιάζουν οι χαμηλούς δεξιούχοι. Τρίτον, όρια ηλικίας έχουν αυξηθεί ήδη πολύ νωρίτερα από ό,τι έπρεπε. Όταν το 10 έγινε ο νόμος που τα συνέδε με το προσδόκιμο ζωής, είχαμε 65 πληρή 60 μειωμένη, συν πάρα πολλά μεταβατικά στάδια. Με τους νόμους Κατρούγκαλου και Χατζηδάκη, 15-22, τα όρια είναι 67-62 και δεν υπάρχει κανένα μεταβατικό όριο. Άρα η χώρα μας έχει ήδη κάνει την προσαρμογή που έπρεπε. Εμείς λέμε καθαρά καμία αύξηση στα όρια ηλικίας την επόμενη δεκαετία. Τέταρτον, αναλογική σύνταξη. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν συμπολίτες μας με 1.000 ένσημα, 2.000 ένσημα που δεν παίρνουν ποτέ ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι μέτρο που χτυπάει την αδύνατη εργασία. Ένας 50χρονος με 1.000 ένσημα, αν τον καλέσει κάποιος να εργαστεί, τι θα πει? Για ποιο λόγο να βάλω ένσημα? Ποτέ μου δεν θα πάρω σύνταξη. Ενώ τώρα του δίνουμε κίνητρο να δηλώσει την απασχόληση. Άρα θα φέρει αυτό έσοδα και θα φέρει και δικαιοσύνη. Πέμπτο, αύξηση τα ποσοστά αναπλήρωση. Σήμερα όλοι επιλέγουν, το ξέρετε, τη χαμηλή κατηγορία. Ή πολλοί επιλέγουν να δηλώνουν πιο χαμηλό μισθό. Γιατί τι σου λέει? Είτε δηλώνω 1.000 ευρώ μισθό, 1.500, θα πάρω τα ίδια με την κυβέρνηση αυτή. Η οποία μάθα τιμωρεί τους συνταξιούχους, πάνω από 40 χρόνια δεν ανεβαίνει σύνταξη. Άρα στην ουσία τους πρόχνει στο να πάρουν τη σύνταξη και έτσι επιβαρύνεται και το Δημόσιο Ταμείο. Εμείς τι λέμε? Κίνητρο να παραμείνει 2% κάθε χρόνο από μισθό που είναι τώρα το ποσοστό αναπλήρωσης. Παράδειγμα, fast track συντάξεις. 4 χρόνια καθυστερούν σήμερα να βγουν οι κανονικές. Βγάζουν στο τρίμηνο τη μισή σύνταξη, τη βαφτίζουν οριστική, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν πάλι δουλειές οι εταιρείες πάροχοι, ναι, και μπορεί να τους πληρώνει η κυβέρνηση μόνο αν δείχνει ότι είναι οριστική η σύνταξη. Βαφτίσανε την προσωρινή οριστική για να πουλάνε ότι το έχουμε λύσει και περιμένουν οι άνθρωποι 4 χρόνια να πάρουν τη μισή παροχή και ζουν με 600 ενώ να ζήσουν με 1.200.
0: Κύριε,
1: είναι καθάριση στο πρώτο τρίμηνο. Παραγραφές οφειλών πανηγύριζαν για τη δεκαετία που αναγκάστηκαν να το κάνουν μετά την απόφαση του ΣΤΕ. Πάνω από 1,5 χρόνο κάνουν για να βγούμε. Ανεβαίνουν και άλλο οι οφειλές των ασφαλισμένων.
0: Κύριε Τσουκαλά,
1: μια σειρά άλλα μέτρα.
0: Ναι, είναι οι 17 παρεμβάσεις. Θα έχουμε περισσότερα σήμερα μετά τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Ανδρουλάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσατε και τις 7 προτάσεις σας για την ενίσχυση και για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, τουλάχιστον από τις πρώτες αντιδράσεις που είδα εγώ από τους επαγγελματίες και από τους εκπροσώπους των επαγγελματιών. Έχουν έτσι μια θετική.
1: Κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης, ακατάθλιπτος λογαριασμός των επιχειρήσεων να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κεφάλαιο κίνησης, 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, η 72 ρύθμιση που φέρε τώρα η κυβέρνηση, δεν κουρεύει τόκους στις αυξήσεις, αφορά μόνο οφειλές έως το 23, δεν αφορά καμία οφειλή που έχει ήδη ρυθμιστεί, αφορά ελαχίστους. Θα δείτε ότι θα μπουν ελάχιστοι. Γιατί είχε αυτή η κυβέρνηση αυτή τη λογική εναντίον των μικρομεσαίων? Γιατί εκτελεί το σχέδιο Πεσαρίου, θέλει να τους κλείσει. Προς όφελος των μεγάλων και των καρτέλων. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση. Εμείς λέμε ότι πρέπει και εμείς από την Αναπτυξιακή Τράπεζα να δώσουμε εργαλεία χρηματοδότησης. Εργαλεία τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ψηφιοποιηθεί η μικρομεσαία επιχείρηση, να έχει πιο ανταγωνιστικό προϊόν, να μπει σε αγορές προστιθέμενης αξίας, να μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς. Να έχει καλύτερη κερδοφορία. Να πάμε σε σχήματα με clusters ή σε σχήματα που μπορεί να υπάρχουν εκκοινοπραξίες, αλλά όχι διαλύοντάς τους, στηρίζοντάς τους.
0: Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ όχι απλά θα επιμείνει στην προγραμματική αντιπολίτευση, θα συνεχίσετε να παρουσιάζετε, με αποκορύφωμα βέβαια την άφηξη εδώ του κυρίου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου φαντάζομαι ότι θα παρουσιαστεί για άλλη μια φορά το πρόγραμμά σας, το κυβερνητικό πρόγραμμα ενισχυμένο. Θεωρείτε ότι είναι συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ το ότι διαθέτει ένα πρόγραμμα έναντι των άλλων κομμάτων και γίνομαι πιο συγκεκριμένος έναντι του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κύριε Τσουκαλά?
1: Τι είναι της Νέας Δημοκρατίας? Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόγραμμα επόμενης τετραετίας. Όταν τους ρωτάς, οι ίδιοι που σου λένε είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα, τους λες: ωραία, τι θα κάνετε τα επόμενα 4 χρόνια? Α, θα μας τα πει ο Πρωθυπουργός. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, την ασκούμενη πολιτική, δεν την χαράσει η Νέα Δημοκρατία. Το ξέρουμε όλοι. Τη χαράσουν 5 μεγάλα τεχνικά γραφεία, 5 μεγάλα δικηγορικά γραφεία που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα συγκεκριμένων πολύ μεγάλων ομίλων. Αυτό είναι το ένα πρόγραμμα. Το ένα πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα κάποιων μεγάλων εταιριών προς όφελός τους. Το άλλο πρόγραμμα που υπάρχει είναι το πρόγραμμα του Πασόκ. Η Ελλάδα, τώρα που μου λέτε, δεν θέλω να δείξω, δεν έχουν ακόμα πρόγραμμα. Έχουμε δει μερικά πράγματα. Σε ενέργεια, ακρίβεια, στέγαση έχουν αντιγράψει το πρόγραμμα του Πασόκ. Στα κόκκινα δάνεια, δυστυχώς και μου έκανε εντύπωση, αντιγράφουν το πρόγραμμα του κ. Πιαρακάκη. Μιλάνε για μια πολιτική που στηρίζει τα φαντς όταν λέει ότι μπορεί να βρει λύση χωρίς υποχρεωτικότητα, όπου και τα φαντς να κρατάνε τα κέρδη τους και να σωθούν οι δανειολήπτες. Αυτό ξέρετε δεν υπάρχει. Και οι δύο να κερδίσουν όταν έχουν κάνει επιχειρησιακά σχέδια τα φαντς με μεγάλα υπερκέρδη από ρευστοποιήσεις. Αν δεν συγκρουστείς με αυτούς, δεν υπάρχει διαδικασία. Άρα, με έκπληξη είδα ένα κόμμα που θέλει να λέγεται κόμμα της αριστεράς να έχει ένα πρόγραμμα στο ιδιωτικό χρέος που μοιάζει πολύ με την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Εμείς λέμε καθαρά επαναφορά προστασία πρώτης κατοικίας και αγροτικής γης στα πρότυπα του νόμου του 1869 του 2010, δικαίωμα προαίρεση στο δανειολήπτη, περιορισμός ευθύνης του εγγυητή, αυστηρές ποινές του services και υποχρεωτικός εξωδικαστικός μηχανισμός. Και στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, πάλι βλέπουμε δυστυχώς το κόμμα της Ελλάς να αθωώνει περίπου την αδράνεια Μητσοτάκη. Είδαμε τις δηλώσεις ότι είναι μονομερής ενέργεια υπόδειξη του καλωδίου και βλέπουμε μια πολιτική πάλι του κατευνασμού, μια πολιτική που μοιάζει...
0: Εντάξει, αυτό για το καλώδιο όμως πολλά στελέχη της Ελλάς είπαν ότι ήταν προσωπικές απόψεις του κυρίου Μπίστη, κύριε Τσουκαλά.
1: Μα το είπε ο κύριος Σεκαντάρης, δεν το είπε ο κύριος μόνο. Ο κύριος Σεκαντάρης είναι συντάξεις του Μανιφέστου, είναι
0: μάλιστα
1: ο ιδεολογικός καθοδηγητής.
0: Τώρα, κύριε εκπρόσωπε.
1: Και δεν είδαμε κανένα άδειασμα επίσημο, κανενός με επίσημη ανακοίνωση, με συγχωρείτε πολύ. Και βέβαια, σε άλλα ζητήματα, όπως το κομμάτι των συντάξεων, βλέπουμε να τηρήσει γεννηθείς, προφανώς λόγω του παρελθόντος με τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίο βέβαια εφαρμόζει και η Νέα Δημοκρατία. Και...
0: Εσείς επιμένετε στον μονομέτωπο αγώνα, κύριε Τσουκαλά, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι όπως έχουμε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, μπροστά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, στη δεύτερη θέση η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, πιο κάτω το Πασόκ. Πόσο σας προβληματίζουν αυτές οι δημοσκοπήσεις στο να παγιώσουν μία εικόνα?
1: Έχουν και μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά από κάτι. Πριν ένα μήνα είχαμε τα ίδια νούμερα για το κόμμα Ελλάς και τη Νέα Δημοκρατία και λέγανε όλοι το Πασόκ θα είναι τέταρτο. Σήμερα το Πασόκ είναι με μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις τρίτου από το τέταρτο κόμμα. Η εκτίμηση μας είναι όλα αυτά το φθινόπωρο θα έχουν αλλάξει. Θα έχουν αλλάξει γιατί ο κόσμος έχει αισθητήριο. Βλέπει ποιος μάχεται πράγματι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο ποιος έχει κάθε μέρα παρεμβάσεις, κάνει κάθε μέρα αντιπολίτευση. Έχει μια συνολική αντιπαραθετική διαδρομή. Δεν συμφωνεί στα μισά, διαφωνεί στα άλλα μισά, αλλά κυρίως δεν παράγει πολιτική. Εμείς έχουμε καθημερινά παρεμβάσεις. Καθημερινά προτείνουμε. Καθημερινά παίζουμε και ένα ρόλο προθετικό. Αν το Πασόκ δεν είχε παίξει αυτό το ρόλο, ποιο κόμμα μόλις είχε η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια πήρε θέση καθαρά? Μόνο το Πασόκ. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση τελικά να φέρει την τροπολογία, ενώ πριν έλεγε θολή η απόφαση. Συντάξεις κυρίας, ποιος έλεγε μαζί με τους συλλόγους των γυναικών συνταξιούχων κυρίας? Δεν το κάναμε μόνο, η κοινωνία το έκανε, απλά εμείς το είχαμε αφουγκραστεί. Ποιος έλεγε πρέπει να νομοθετηθεί αυτό? Το λέγε το κόμμα Ελλάς που είχε φέρει τον νόμο Κατρούγκαλου? Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο.
1: Ναι. Το Πασόκ είναι η αντιπολίτευση η οποία πετυχαίνει και νίκη σε χρόνο ενεστώτα υπέρ των πολιτών.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε εκπρόσωπε.
1: Και βέβαια, θα σας ξαναλέω, το βασικό, γιατί τα εθνικά μας θέματα είναι πολύ σημαντικά, δεν πρέπει να πληρώσουμε πιο ακριβά την ολιγορία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μετά το ναυάγιο στην Άγκυρα, πρέπει άμεσα να αλλάξουμε πολιτική. Είναι φανερό, η πολιτική των ήρεμων νερών ιτήθηκε. Ενίσχυσε την Τουρκία μονομερώς, έχει διαταράξει πλήρως την ισορροπία στο Αιγαίο. Η Τουρκία πια είναι πολύ πιο ισχυρή στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να φύγει η εξωτερική πολιτική από τον αυτόματο πιλότο που τον έβαλε αυτή η κυβέρνηση.
0: Κάτι τελευταίο τώρα για την νέα σειρά Vidcast που είδαμε στο Πασόκ. Πασοκάρα, αυτός είναι ο τίτλος. Χθες μάλιστα είχατε το πρώτο επεισόδιο. Συμμετείχατε και εσείς μαζί με τον κύριο Χριστίδη. Ποιος ο στόχος αυτών των βίντεων? Να προσεγγίσετε τις νεότερες γενιές?
1: Και τις νεότερες γενιές, αλλά και επειδή έχουμε το περιεχόμενο, έχουμε την πολιτική, αυτή να φτάσει σε εκείνους που τους αφορά. Πολύ συχνά, ξέρετε, σε ένα πάνελ δεν προλαβαίνεις να ξεδιπλώσεις όλη την ατζέντα, αλλά υπάρχει ένας λόγος πιο αποσπασματικός. Εμείς θέλουμε να μπορεί να διαμορφώσει εκείνος που βλέπει πλήρη συλλογισμό του τι λέει το ΠΑΣΟΚ, τι λένε τα άλλα κόμματα, πώς τεκμηριώνει αυτό που λέει και ποια κοινωνική συμμαχία εκπροσωπεί το κίνημά μας.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Καλημέρα και στη φίλη τη Γεωργία. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Γεωργία μου. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
3: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
2: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
3: Μουσικές και διαδικτυακές.
2: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
3: Πλανήτης Εύα.
2: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
3: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
2: Και πού το συναντάμε?
3: Στον FM 100.
4: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο πο πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
8: Θα θυμάμαι πάντα

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου, στα 40 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Βαγγέλης Στολάκης στα μικρόφωνα αυτής εδώ της εκπομπής μέχρι και τις 10. Σήμερα έχουμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Συνεδριάζει το όργανο. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία σχετίζονται με το δημόσιο χώρο. Αναφέρομαι στην πρόταση για ονοματοδοσία τριών πάρκων προς τιμήν τριών ξεχωριστών και διαφορετικών προσωπικότητων. Είναι μία απόφαση που καλείται να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του κυρίου Σπύρου Βουγιά. Συγκεκριμένα αναμένεται να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τον Γιώργο Ιωάννου, τον Χρήστο Σαρτζετάκη και τον Γιάννη Κυριακίδη. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σπύρος Βουγιάς, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ωραία, ετοιμαζόμαστε για το Συμβούλιο. Είναι το τελευταίο, θα έλεγα, της...
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Δεν θα το λήξετε για να πάτε για μπάνια?
1: Κάποιες μικρές διακοπές. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν κλείνει. Ο Δήμος δεν κλείνει καμία μέρα του χρόνου, μόνο τις αργίες εννοείται. Στο τέλος του Ιουλίου ενδέχεται, παρότι πολλοί συνάδελφοι θα είναι μακριά, να κάνουμε μια υβριδική, όπως τη λέμε, συνεδρίαση, αν έχουμε μαζευτεί σημαντικά θέματα. Δηλαδή, όσοι είναι εδώ έρχονται διαζώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα, και οι άλλοι μπαίνουν διαδικτυακά και συμμετέχουν σε μια κανονική συνεδρίαση. Και η επόμενη πηγαίνει στις 24 Αυγούστου. Άρα, αραιώνουμε λίγο τις συνεδριάσεις μας, αλλά ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο δεν κλείνει, γιατί τα προβλήματα της πόλης παραμένουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Τώρα, 24 ώρες, 24 ώρες. Στη σημερινή συνεδρίαση, κύριε Βούγια, εσείς προτείνετε το γραφείο σας, το γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτή την ονοματοδοσία των τριών πάρκων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στα όρια του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο το σκεπτικό αυτής της πρότασης?
1: Η εμπειρία μας λέει ότι οι δρόμοι της πόλης έχουν τα ονόματά τους ιστορικά. Δεν θέλουμε να αμέσως και με ευκολία να αλλάζουμε τα ονόματα αυτά. Πρώτον, γιατί το καθένα μεταφέρει για τους δρόμους, εννοώ, και τις πλατείες, ένα, μεταφέρει ένα ιστορικό ή πολιτισμικό βάρος. Και δεύτερον, γιατί συνεπάγεται ένα σωρό αλλαγές σε διαδικασίες γραφειοκρατικές, όπως είναι οι που σχετίζονται με τη διεύθυνση διαφόρων όλων των πολιτών, με την εφορία, με τις υπηρεσίες, με τις τράπεζες, με οποιασδήποτε δοσελήψεις. Επομένως, η αποκεντρωμένη διοίκηση δυσκολεύεται να εγκρίνει τέτοιες μετονομασίες και έμειναν τα αγαπητά μας πάρκα λιγοστά στην πόλη, αλλά υπαρκτά. Νομίζω ότι τα φροντίζουμε με μεγαλύτερη, κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να τα αναδείξουμε και τους δίνουμε ένα όνομα που συμβολίζει, αν θέλετε, την μνήμη συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν μπορώ να πω ότι ξεχάστηκαν από όλους, αλλά δεν τιμήθηκαν όπως θα τους έπρεπε. Ο Γιώργος Ιωάννου, για παράδειγμα, ο μεγάλος σταζογράφος μας, ο οποίος τίμησε την πόλη, παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άνω Πόλη, διατηρεί σήμερα το αρχείο του στο Βαφοπούλιο. Ψάξαμε λοιπόν κοντά στην περιοχή του Βαφοπουλίου και δίπλα σε αυτήν ένα συμπαστικό πάρκο που βγαίνει και στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, στην Ανθέων, όπως λέγαμε παλιά, θα πάρει το όνομά του. Δίπλα είναι τα αρχεία του, οπότε μπορεί κανείς να το θυμάται αυτό, να επισκέπτεται το παρκάκι και δίπλα να μπαίνει στο Βαφοπούλιο και να ξεφυλίζει, αν θέλει, το αρχείο του Γιώργου Ιωάννου. Ο Χρήστος Σαρτζετάκης, πάλι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο διάστημα που ήταν ο πρώτος πολίτης της χώρας, δεν έχει τιμηθεί με την έννοια ότι ήταν ο κρίκος ο οποίος χρειάστηκε οπωσδήποτε για να υπάρξει η ανάδειξη της δολοφονίας του Λαμπράκη σε μείζον πολιτικό γεγονός που οδήγησε τόσο σε ένα μεγάλο κίνημα όσο και στον πολιτισμό, σε μουσικές και ταινίες. Μας το θύμισε ο ίδιος ο Κώστας Γαβράς, ο οποίος στην ομιλία του στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είπε πως δεν θα υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, γιατί ήταν μια υπόθεση που ήταν πολύ μελετημένη και στημένη ώστε να παρουσιαστεί ως ένα απλό τροχαίο ατύχημα παράστασης ενός πεζού. Αν δεν υπήρχε ο Χρήστος Σαρτζετάκης με την επιμονή και το ανάστημα που ύψωσε, δεν θα μπορούσε να

0: δείξει το έγκλημα αυτό και την ύπαρξη ενός παρακράτους που λειτουργούσε στη Θεσσαλονίκη παράλληλα με το κανονικό υποτίθεται κράτος εκείνης της εποχής. Ένα πάρκο λοιπόν για τον νομικό αυτόν τον εξέχοντα που κατάγεται από την πόλη μας. Η αλήθεια είναι πως η περιοχή που γεννήθηκε ήταν στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, αλλά η Θεσσαλονίκη τον τιμά με τη συμβολική επιλογή ενός πάρκου που είναι ανάμεσα στα διοικητικά δικαστήρια και στο δικαστικό μέγαρο. Δηλαδή ένα παρκάκι, υπάρχουν δύο γήπεδα μπάσκετ και ένα πάρκο που τα περικλεί.
1: Είναι μεταξύ των οδών Φράγκων και Πολυτεχνείου, κύριε Βούγια.
0: Των οδών Φράγκων και Πολυτεχνείου είναι εκεί και το άκρο της πόλης, υπάρχει κομμάτι του Βυζαντινού τείχους, είναι ένα όμορφο σημείο που τιμά τον άνθρωπο αυτό που, όπως σας είπα, έγραψε ιστορία που ίσως δεν τη θυμούνται ή δεν τη γνωρίζουν πολύ. Και το τρίτο πρόσωπο, αρκετά διαφορετικό όπως είπατε, αλλά εξίσου έτσι ιδιαίτερο, που έχει πολλούς φίλους στην πόλη και πολλούς ανθρώπους που μαζί του δούλεψαν.
1: Και τους περισσότερους τους έχει αποτυπώσει στις φωτογραφίες του.
0: Εξαιρετικός φωτογράφος να πω, έτσι, ο οποίος δεν αξιολογήθηκε τόσο καλά σε σχέση με την ποιότητα των φωτογραφιών του, που δεν, όταν δεν ήταν πολιτικές, αποτύπωνε μια Θεσσαλονίκη με εκπληκτική ασπρόμαυρη φωτογραφία σε υπέροχες στιγμές της πόλης. Δεν τιμήθηκε και αυτός, παρότι θα έλεγα πως δεν
1: είναι. Είναι ο Γιάννης Κυριακίδης, αναφέρεστε στο Γιάννη Κυριακίδη.
0: Ο Γιάννης Κυριακίδης, ένα πάρκο κάτω από το σπίτι που έμενε στην Αλεξάνδρου Μιχαηλίδη, ένα μικρό κομμάτι που οι φίλοι του υποσχέθηκαν, είναι και ένας τρόπος, ξέρετε, κάποια πάρκα που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται και ως χωρίς άνδευση είναι παραμελημένα να αναδειχθούν και να φτιαχτούν με τη βοήθεια και τη φροντίδα των φίλων του Γιάννη Κυριακίδη που τα υιοθετούν και θα φροντίσουν μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου βεβαίως να τα αναδείξουν. Επομένως, με αυτό το τρίπτυχο των ονομάτων που καλύπτει τις τέχνες και τα γράμματα, την πολιτική και τη δικαιοσύνη αλλά και την καθημερινότητα της πόλης, όλοι θυμόμαστε τον Γιάννη Κυριακίδη με τη σκάλα να δίνει εντολές σε πρωθυπουργούς, αρχηγούς κρατών, πολιτικούς, οι οποίοι τον άκουγαν αμέσως και υποτάσσονταν στις εντολές, ώστε να βγει η τέλεια φωτογραφία που αποτύπωσε και όλη την πολιτική ιστορία της πόλης, θα έλεγα, και της χώρας για 30, 40, 50 χρόνια.
1: Μάλιστα. Οπότε αυτά τα τρία θέματα θα συζητηθούν σήμερα μεταξύ άλλων και βέβαια ο Δήμος της Θεσσαλονίκης δεν τιμά μόνο αυτές τις προσωπικότητες. Να πούμε ότι ήδη έχετε ανακοινώσει και τις προσωπικότητες που είναι εν ζωή και τις τιμάτε σταδιακά κατά τη διάρκεια του χρόνου, κύριε Βούγια. Τους ανθρώπους οι οποίοι με την συμβολή τους, με την στάση τους, με τη δουλειά τους έχουν βοηθήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν ειδικές εκδηλώσεις. Πριν από λίγο έγινε γνωστή και η γιορτή της Δημοκρατίας, το περιεχόμενο της γιορτής που θα γίνει στις 24 Ιουλίου στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή της Μαρίας Φαραντούρη.
0: Ναι, είναι εξαιρετική γιορτή, την τιμούμε κάθε χρόνο. Η Μαρία Φαραντού ήταν η ύψιστη επιλογή που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αποκαλύψει, αν θέλετε, να θυμίσει τις μεγάλες εκείνες στιγμές της ανατροπής της δικτατορίας και της πρώτης ελπιδοφόρας μεταπολίτευσης στη χώρα που άλλαξε τα πάντα. Είναι ακόμη στα πόδια της πολύ γερή, δυνατή η φωνή της. Να ανακλά μνήμες εκείνης της εποχής και όχι μόνο. Ήταν μια υπέροχη επιλογή της διεύθυνσης πολιτισμού. Και νομίζω πως ο κόσμος που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 24 Ιουλίου στο Δημαρχείο θα βρεθεί να ανοιχτεί στον υπαίθριο χώρο, στον αύλιο χώρο ή στο αμφιθέατρο που υπάρχει πίσω ή μπροστά εκεί που έγινε η παρουσίαση του Διονύση Σαββόπουλου για όσους θυμούνται.
1: Ναι.
0: Στο Δημαρχείο.
1: Και θα είναι μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά. Κύριε Βούγια, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.
0: Ο Δημήτρης μαζί του, μια μεγάλη ορχήστρα. Θα βρεθούμε όλοι εκεί, πιστεύω. Σε λίγες μέρες από σήμερα, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνεδρίαση. Ήταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σπύρος Βούγιας. Μιλήσαμε για τις σημερινές αποφάσεις ονοματοδοσίας τριών πάρκων στη Θεσσαλονίκη. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Ακούτε 100% στον FM 100. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Κατερίνα. Γεια σου, Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα.

0: Και λίγο να χαλαρώσουμε από τα κεντρικοπολιτικά, από τις εξελίξεις, από την επικαιρότητα, η οποία βέβαια, αν και 13 Ιουλίου, δεν πάβει να είναι έντονη και να είναι πλούσια. Οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές, τα σχολεία έχουν τελειώσει, τα παιδάκια έχουν πάει στο χωριό, έχουν πάει στους παππούδες, έχουν πάει στους συγγενείς, έχουν ξεκινήσει με τους γονείς τους διακοπές, και πάντα υπάρχει το ερώτημα για έναν γονιό, για έναν σύνοδο, εάν έχω μαζί μου όλα τα απαραίτητα στην παραλία, προκειμένου εάν πάθει κάτι το παιδάκι να μπορέσω να του παρέχω βοήθειες. Είναι απαραίτητο λοιπόν, όταν ξεκινάμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές, να έχουμε και το φαρμακείο των διακοπών μαζί μας, και γι' αυτό και για άλλες συμβουλές θα μιλήσουμε με την κυρία Άννα Κατσάβα. Είναι παιδίατρος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισσας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Καλή σας ημέρα, κυρία Κατσάβα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Εσείς?
0: Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι γονείς τώρα, όταν έρχονται στο ιατρείο σας ή σας παίρνουν τηλέφωνο, έτσι σας συμβουλεύονται για το τι θα πρέπει να πάρουν μαζί τους για το φαρμακείο των διακοπών, για τα παιδάκια και για τους ίδιους.
1: Ναι, βέβαια, είναι από τις πρώτες ερωτήσεις που δεχόμαστε τώρα στο ιατρείο, για να μπορούν να οργανώσουν το φαρμακείο και να νιώθουν ασφαλείς για τα παιδιά τους.
0: Τι πρέπει λοιπόν να πάρουμε μαζί μας όταν οργανώσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές με τα παιδιά?
1: Λοιπόν, αρχικά κάποια βασικά φάρμακα, παυσίπονο και αντιπυρετικό, γιατί υπάρχουν κάποια σιροπάκια που έχουν αυτή τη διπλή δράση, θα χρησιμοποιούμε είτε για πυρετό είτε για πόνο. Ένα σκεύασμα αντιϊσταμινικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις αλλεργιών, σε τσιμπήματα ή σε κάποιο κνησμό, σε έντονη φαγούρα δηλαδή. Επίσης, σε περίπτωση που έχουμε κάποιες εκδηλώσεις από το πεπτικό σύστημα, για παράδειγμα κάποια ήπια γαστεντερίδα που μπορεί να αντιμετωπιστεί δίνοντας κάποια συγκεκριμένα σκευάσματα, καλό θα είναι να έχουν μαζί τους οι γονείς προβιωτικά και κάποια σκευάσματα ηλεκτρολιτών για μια ενυδάτωση του παιδιού, επειδή είναι πολύ σημαντικό τώρα με τη ζέστη, είναι πολύ πιο εύκολο ένα παιδί να αφυδατωθεί και λόγω της ζέστης, αν προκύψει κάποιος αιμετός, κάποια διάρρεια. Οπότε καλά θα είναι να μπορέσουμε κατευθείαν να του δώσουμε κάτι για να προλάβουμε κάποια περαιτέρω δυσάρεστη εξέλιξη. Σκευάσματα για αιμετό και διάρρεια, όλα αυτά φυσικά θα είναι κατόπιν σύσταση του παιδιάτρου.
0: Ναι. Λοιπόν, και, αυτό, λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί ξέρετε, πολλοί πηγαίνουν στο φαρμακείο ή ανοίγουν το φαρμακείο του σπιτιού, παίρνουν μαζί τους διάφορα φάρμακα, τα χορηγούν στα παιδιά εάν αισθανθούν κάποια αδιαθεσία. Πάντα θα πρέπει αυτή η διαδικασία να γίνεται σε συνεννόηση με τον γιατρό του παιδιού.
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Όλα τα σκευάσματα θα πρέπει να είναι κατόπιν σύσταση του παιδιάτρου και οι οδηγίες χορήγησης επίσης από τον παιδίατρο. Προχωράμε σε περίπτωση που υπάρχει κάποιος μικροτραυματισμός. Καλό θα είναι να υπάρχει στο φαρμακείο μας ένα αντισηπτικό σπρέι και ένα τζέλ επούλωσης πληγών και κάποια μικρά διάβροχα επιθέματα για μικροτραυματισμούς. Και αμβούλες φυσιολογικού όργου, άμα χρειαστεί, να καθαρίσουμε τη μύτη ή τα ματάκια του παιδιού από τη θάλασσα, από κάποιο ξένο σώμα που πιθανόν θα μπει. Αυτά είναι κάποια πολύ βασικά φάρμακα που πρέπει να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, δεν ξεχνάμε το έντομο αποθητικό μας, γιατί κυκλοφορούν και πάρα πολλά έντομα, κουνούπια κλπ. Mm. Οπότε πρέπει να υπάρχει και ένα πολύ καλό έντομο αποθητικό και μία κρέμα για μετά από κάποιο τσίπημα. Είτε από έντομο, είτε μια επαφή με κάποια μέδουσα, με κάτι άλλο που μπορεί να προκύψει μέσα στη θάλασσα. Να υπάρχει ένα ήπιο afternip προϊόν, αλλά και μία κρέμα που να περιέχει αντιβιωτικό και ήπια κορτιζόνη σε περίπτωση που έχουμε κάποια πιο έντονη αντίδραση στο δέρμα. Αυτά και για τα έντομα κουνούφια και όλα αυτά που μπορεί να τσιμπήσουν ένα παιδάκι. Και φυσικά, οπωσδήποτε, το αντιλιακό μας. Αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας.
0: Κάθε πότε θα πρέπει να εφαρμόζεται το αντιλιακό, κυρία Κατσάβα? Πόσο συχνά?
1: Ιδανικά, το αντιλιακό θα πρέπει να είναι και ανθεκτικό στο νερό. Υπάρχουν κάποια προϊόντα που το αναφέρουν αυτό, ειδικά για τα παιδιά που μπαινοβγαίνουν στη θάλασσα, δεν στέκονται να τα σκουπίσουμε. υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία μπορούν για τα λίγο μεγαλύτερα παιδάκια, ενώ που κινούνται ελεύθερα στην παραλία, δεν βγαίνουν στη θάλασσα και όλα αυτά. Οπότε καλά θα είναι, ανάλογα με το αν το παιδί μπαίνει ή όχι στη θάλασσα, να χρησιμοποιήσουμε το ανάλογο, το αντίστοιχο προϊόν και για την ηλικία του φυσικά και για, για το δέρμα του. Όταν ένα παιδάκι είναι μικρό και δεν βγαίνει στη θάλασσα, εντάξει, μπορεί να χρειάζεται μία, να ανανεώνουμε το αντιλιακό μας και κάθε, ας πούμε, 2 ώρες. Όταν όμως το παιδί μπαινοβγαίνει στη θάλασσα, σίγουρα χρειάζεται κάθε 1 ώρα να νέωσε το αντιλιακό.
0: Μάλιστα. Και το μεγάλο ερωτηματικό, ποιες ώρες θα πρέπει τα παιδιά να τα βλέπει ο ήλιος, να είναι στη θάλασσα, τι προτείνετε εσείς?
1: Ιδανικά αποφεύγουμε τις ώρες 12 με 5. 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα.
0: Άρα νωρίτερα ή πιο αργά, που δεν γίνεται τόσο πολύ η εκτείνωση του ηλίου.
1: Ακριβώς. Νωρίτερα ή πιο αργά το απογευματάκι, για να είναι τα παιδιά μας προστατευμένα.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτές τις συμβουλές. Να είστε καλά, κυρία Κατσάβα.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας. Ήταν η κυρία Άννα Κατσάβα, παιδίατρος, πρόεδρος της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων. Εμείς κάπου εδώ θα βάλουμε μία τελεία, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη στις 8 η ώρα το πρωί. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου με δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει πρόγραμμα και ψυχαγωγικό και ενημερωτικό εδώ στον FM 100. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Ήρθε στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο άνδρες 42 ετών που φέρεται να συμμετείχαν στις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Απειλητικά συνθήματα με σαφείς αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν χθες τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και μια ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Το περιστατικό καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της οικογένειάς της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια, ενώ τραυματίστηκαν άλλα 4 άτομα. Στην κατοχή των αρχών βρίσκονται ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους 3 συλληφθέντες κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν και τις κατοίκων έρευνες. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην υπόθεση του 20χρονου που πυροβολήθηκε στο κεφάλι στο Άργος. Για το περιστατικό έχουν κατηγορηθεί 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία. Παράλληλα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης βάζει φρένο στη φημολογία ότι ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο κλειδί που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Χαρακτήρισε μυθεύματα και σενάρια όσα διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τις εξελίξεις βρίσκεται μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Κοινή εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Εταιρεία Ίδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και αφορά στην υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Εξωτερικού Δικτύου Ίδρευσης, της Δημοτικής Κοινότητας Πεύχων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί στο Δημαρχείο Πηλέας Χορτιάτη. Το Μεταβατικό Κοινοβούλιο της Συρίας πραγματοποίησε χθες την πρώτη συνεδρίασή του με τον Σύρο πρόεδρο Αχμαντ Αλ-Σάρα να χαιρετίζει ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα του, η οποία βγαίνει από ένα μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
7: Πριν διάβαζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
11: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
13: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι και όλες. Μια εβδομάδα η οποία θα είναι ζεστή, χωρίς όμως να έχουμε καύσωνα ευτυχώς, αλλά τη θερμοκρασία από σήμερα να έχει ανωδικές τάσεις και πολύ περισσότερο στα μέσα της εβδομάδος να φτάνει εκεί τους 34 με 35 βαθμούς. Χθες το απόγευμα γινόταν ένας χαμός στην επιστροφή από Χαλκιδική. Φάνηκε αυτό από τις απογευματινές ώρες, αλλά πολύ περισσότερο εκεί γύρω στις 8 με 9 γινόταν το έλα να δεις. Μπαίνουμε σε μια εποχή, Ιούλιο, σε ένα μήνα τον Ιούλιο, προτού ξεκινήσουν οι άδειες στην πλειοψηφία των ανθρώπων, που τα Σαββατοκύριακα θα τα έχουμε αυτά. Πιο πολύ θα απεμπλακεί η κατάσταση τον Αύγουστο, όταν κάποιοι θα φύγουν κάνοντας χρήση των αδειών τους. Οι περισσότεροι βέβαια, όπως πληροφορούμε, θα πάνε στα χωριά, όσοι έχουν χωριό. Και κάποιοι θα πάνε και διακοπούλες. Διακοπές οι οποίες είναι απαραίτητες στον ανθρώπινο οργανισμό. Τις έχουμε ανάγκη όλοι, άσχετα αν μπορούν να τις κάνουν μόνο κάποιοι. Οι μισοί, έτσι αυτό λένε οι έρευνες, οι μισοί άνθρωποι, οι κάτοικοι αυτής της χώρας, δεν μπορούν να κάνουν διακοπές ούτε μία μέρα. Οι άλλοι μισοί μπορούν, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς που μπορούν είναι λίγες μέρες. Ανά πολλά τα παιδικά μου και εφηβικά μου χρόνια, όπου πηγαίναμε διακοπές τουλάχιστον 15 με 20 μέρες, και υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που κάνανε και ένα μήνα διακοπές. Άνθρωποι της καθημερινότητας, μέσοι άνθρωποι, έτσι, με λεγόμενες μεσαίες τάξεις, όχι άνθρωποι οι οποίοι είχαν και κατήχαν, οι λεγόμενοι έχοντες και κατέχοντες, απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας. Ένα μήνα διακοπές. Αυτή ήταν η Ελλάδα προ-ευρώ και αυτή είναι η Ελλάδα μετά-ευρώ. Γιατί το τοποθετώ προ-ευρώ, διότι αυτό που σας περιγράφω ήταν πριν από το 2000. Μετά το 2000 αρχίσαν οι περικοπές. Οι 30 γίναν 25, 25 γίναν 20, 20 γίναν 15, οι 15 γίναν 10, και τώρα φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι μια εβδομάδα διακοπών είναι υπεραρκετές και πολύ βάζω έτσι για μια εβδομάδα. Νέα δημοσκόπηση της GPO για το AI εφημερίδα, θα τα δούμε σε λίγο, θα συγκρίνουμε. Είπαμε ο μήνας Ιούλιος είναι ο τελευταίος μήνας των δημοσκοπήσεων, ο Αύγουστος δεν θα γίνουν δημοσκοπήσεις και είναι λογικό αυτό. Και μετά τις 20 Αυγούστου οι πρώτες, θα έλεγα, μη δημοσιοποιήσιμες και οριστικές αποφάσεις για τον Πρωθυπουργό τι τελικά θα κάνει. Όπως φαίνεται, η λογική λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027. Δεν αποκλεί όμως κανένας το ενδεχόμενο οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού τέλη Αυγούστου να είναι διαφορετικές. Και λέω η λογική με βάση πάντοτε τις δημόσιες δηλώσεις του Μητσοτάκη, ο οποίος το εξεκαθάρισε και την περασμένη εβδομάδα ότι βαρέθηκε, λέει, να το λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Αυτό φαίνεται ότι μάλλον θα συμβεί, μάλλον, τουλάχιστον εκεί καταλήγω, παρά το ότι είχα αντίθετη άποψη, διότι συνομίλησα το Σαββατοκύριακο και με αρκετό κόσμο που είναι κοντά στα κέντρα των αποφάσεων και μου είπανε ότι τελικά όλο αυτό το οποίο γίνεται με το δίπολο συμφέρει και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συμφέρει και τη Νέα Δημοκρατία. Και μπορεί το ΣΥΡΙΖΑ να το συμφέρει για να προσεγγίσει το 20%, τη Νέα Δημοκρατία όμως αν ξεπεράσει το 30%, αυτό σημαίνει ότι στις δεύτερες εκλογές θα είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Σύμφωνα πάντοτε με τους σχεδιασμούς που κάνουν κυβερνητικά στελέχη, έτσι. Δεν ξέρω αν οι δημοσκοπήσεις απεικονίζουν την πραγματικότητα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό, με την εξής έννοια, όχι ότι οι εταιρείες δημοσκοπήσεων κάνουν ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν το λέω αυτό, δεν το είπα αυτό ποτέ, ούτε θα το πω, ούτε θα αφισβητήσω την δημοσκόπηση ως εργαλείο. Αυτά είναι για άλλους. Απλώς λέω ότι επειδή μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων δεν απαντάει, κατά πόσο το δείγμα το οποίο βγαίνει είναι αντιπροσωπευτικό. Διότι αν αυτοί που δεν απαντούν τελικά είναι άνθρωποι που θα πάνε να ψηφίσουν στην κάλπη και δεν απαντούν γιατί δεν θέλουν να πούνε το κόμμα το οποίο θα ψηφίσουν, το οποίο είναι ένα μικρό κόμμα, καταλαβαίνετε ότι οι συσχετισμοί θα ανατραπούν στις κάλπες. Με αυτή την έννοια λέω ότι αν οι δημοσκοπήσεις ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση θα τα δούμε όλα κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με το κυκλοφοριακό. Νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή Δευτέρα Αλεξάνδρα Μαρτίδου, σε σχέση με τις προηγούμενες Δευτέρες.
1: Ναι. Με, όχι, καλημέρα.
0: Σε σχέση με τις άλλες μέρες έχει κίνηση, mm-hmm, κάθε mm-hmm. Δευτέρα έχει κίνηση, mm-hmm. και ιδιαίτερα από τη Μουδανίων. Mm-hmm. Αλλά σε σχέση με την περασμένη Δευτέρα και πολύ περισσότερο με τη χθεσινή μέρα, όπου
1: ναι,
0: η επιστροφή ήταν κόλαση για πάρα πολύ.
1: Το Σαββατοκύριακο η κίνηση προς τις παραλίες ξεκινούσε, Βασίλη, από τις 8 και 4 το πρωί και το Σάββατο και την Κυριακή. Και φυσικά αυτό καταλαβαίνουμε τι αποτέλεσμα έχει στην επιστροφή.
0: Χθες από το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ γινότανε το έλα να δεις. Ναι. Όλοι φύγανε νωρίς το πρωί, φύγανε για Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
0: Και επέστρεψαν μετά τις απογευματινές ώρες και ήταν μια πραγματική κόλαση επιστροφή.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Πού υπάρχει πρόβλημα?
1: Αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Από δυτικά προς ανατολικά ξεκινάει το πρόβλημα λίγο πριν τον κόβο της Τριανδρίας μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Λίγο πιο ψηλά στην ίδια κατεύθυνση, στο ύψος της Πολύχνης, έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Είναι καλύτερα τα πράγματα στο αντίθετο ρεύμα. Υπάρχει κίνηση χωρίς τουλάχιστον για την ώρα να δημιουργούνται προβλήματα. Έχουμε κίνηση λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και ιδίως στο ρεύμα που οδηγεί προς Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τα έργα που πραγματοποιούνται σε εκείνο το σημείο. Τώρα, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχουμε κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Νέα Ελβετία μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Κίνηση έχουμε στην Κατσιμίδη, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης. Η Εγνατία και η Τσιμισκή έχουν κίνηση με κάποια αυτοκίνητα, χωρίς να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Πραγματικά η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι την προηγούμενη εβδομάδα, τις ώρες τις ίδιες έτσι καθημερινά. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στα εμπορικά καταστήματα. Τα εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Από το αστυνομικό δελτίο συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της οικογένειας, η Βάγια Νέστορα. Τραυματίστηκαν 4 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Στην κατοχή των αρχών βρίσκονται ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους 3 συλληφθέντες κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν και τις κατοίκων έρευνες, τα οποία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη και άλλων εμπλεκομένων. Έχουμε σήμερα επίσης σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική Μακεδονία. Καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Γι' αυτό το λόγο απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 7.30 το πρωί σήμερα και για 24 ώρες στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Ανάλογη απαγόρευση ισχύει και για τους δήμους Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Τα ξημερώματα είχαμε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στα πυρκαγιά Σιθωνίας. Αντιμετωπίστηκε άμεσα και κατασβεύστηκε μέσα σε 40 λεπτά. Και τέλος έχουμε μια εκδήλωση, μια κοινή εκδήλωση που συνδιοργανώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης και αφορά στην υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης στη Δημοτική Κοινότητα Πεύκων και τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη, στο Πανόραμα.
0: Ευχαριστώ την Αλεξάνδρα για την άμεση ενημέρωση. Πρέπει να σας πω κάτι που ήταν παράληψή μου, διότι ήταν γεγονός έτσι του Σαββατοκύριακου. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο τρέλας για τους φίλους της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, όπου τα εκατομμύρια έπεφταν σαν το χαλάζι. Όλο το σκηνικό ξεκίνησε την Παρασκευή το βράδυ, όταν έγινε γνωστή η μεταγραφή του Όσμαν, του Τούρκου διεθνούς καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, που έπαιξε πολλά χρόνια στο NBA. Την τελευταία διετία ήταν πρωταγωνιστής στην ομάδα των Πρασίνων. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι ένας φοβερός καλαθοσφαιριστής, μια μπασκετική μηχανία, και ιδιαίτερα στο αν παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ ώρα, και αυτό φαίνεται με την Εθνική Τουρκίας, όπου αγωνίζεται 40 λεπτά και βάζει κατά μέσο όρο 30-35 πόντους. Στο Παναθηναϊκό είναι αλήθεια ότι την περσινή χρονιά θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα, αλλά η πληθώρα παικτών που έχει ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως κάποιες λαθασμένες επιλογές που έκανε ο Αταμάν δεν το βοήθησαν τον Όσμα να προσφέρει όπως την προηγούμενη χρονιά. Σε κάθε περίπτωση, τίναξε την μπάγκα στον αέρα ο Αριστοτέλης Μιστακίδης και δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει από φέτος και η φετινή χρονιά δεν θα είναι απλώς δοκιμαστική χρονιά για τον ΠΑΟΚ, όπως λέγανε κάποιοι, ότι θα, με ένα μπάτζετ γύρω στα 10 εκατομμύρια, θα προσπαθήσει να κάνει μια καλή παρουσία στην Ελλάδα και θα προσπαθήσει να μπει στη EuroLeague του χρόνου. Δεν είναι μόνο αυτό. Η ομάδα έτσι όπως ενισχύεται φαίνεται ότι θα κάνει πρωταθλητισμό. Έχουν έρθει δυνατοί παίκτες στην ομάδα, έχουν γίνει ηχηρές μεταγραφές και αν γίνει και αυτό το οποίο γράφεται το τέμε αλφαγιώτα, ότι έχει έρθει, επέλθει συμφωνία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Τολιόπουλου και μένει τώρα η τυπική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό που είναι θέμα ωρών, για να μην πω ότι έχει έρθει και αυτή η συμφωνία, ο κύριος Αριστοτέλης Μιστακίδης θα τρελάνει τους ΠΑΟΚτσίδες, θα τεινάξει για δεύτερη φορά την μπάνκα στον αέρα, πληρώνοντας βέβαια υπεραξία μπασκετική, αλλά πώς μπορεί να πείσει έναν καλαθοσφαιριστή ο οποίος είναι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, που έχει μπάτζετ όπως ο Παναθηναϊκός της τάξης των 30-35 εκατομμυρίων ευρώ, να έρθει σε μια ομάδα υποδεέστερη, μόνο εάν πληρώσει την υπεραξία. Και πολύ σωστά πράττει ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. Έτσι, μετά τα 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια συμβόλαιο στον Όσμαν και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, συνολικά αυτή η μεταγραφή κόστισε 11 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 5 επιβαρύνουν το φετινό μπάτζετ της ομάδος. Από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ κοντά στο να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, ενός εξαιρετικού καλαθοσφαιριστή, ο οποίος δεν είχε καθόλου χρόνο, είχε ελάχιστο χρόνο δυστυχώς να δείξει την αξία του στον Παναθηναϊκό, όταν είχε τέτοιο σγκάρο ο Παναθηναϊκός, και δυστυχώς και αυτό τον παίκτη τον υποτίμησε ο Αταμάν. Ο Τολιόπουλος είναι βαρύ πυροβολικό, η προϋπηρεσία του στον Άρη δείχνει ότι είναι ένας ηγέτης, που αν τελικά έλθει στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μπορώ να πω ότι κοιτάζει στα ίσια Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με ένα μπάτζετ το οποίο θα ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ για φέτος, ενδεχομένως να έχουμε και μια τρίτη τρομερή μεταγραφή. Αυτό μου έλεγαν χθες άνθρωποι με τους οποίους συνομίλησαν, που θα τεινάξει την μπάνκα στον αέρα όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά και στο NBA στην Αμερική, και κρατήστε το αυτό που σας λέω. Και μάλιστα τα όσα γράφονται και λέγονται για τον Τολιόπουλο λένε ότι υπάρχει συμφωνία για τριετές συμβόλαιο με τον Τολιόπουλο της τάξης των 5 εκατομμύριων ευρώ συνολικά, πάνω από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, και 1,5 εκατομμύριο να πάρει ο Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνετε ότι όταν για δύο παίκτες δίνεις στο ετήσιο μπάτζετ της ομάδας 8 εκατομμύρια, 5 στον Όσμαν συν τα χρήματα που έδωσε στον Παναθηναϊκό και 3 στον Τολιόπουλο συν τα χρήματα που έδωσε στον Παναθηναϊκό, 8 εκατομμύρια μόνο για δύο παίκτες, καταλαβαίνετε ότι πάμε για ένα μπάτζετ που θα ξεπεράσει, που ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ και που με αυτή τη μεταγραφή που μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, το λέω με επιφύλαξη, γι' αυτό δεν λέω όνομα, μπορεί να κάνει και την υπέρβαση, ακόμα περαιτέρω υπέρβαση, και να πάμε σε ένα ΠΑΟΚ τόσο ισχυρό που κάποιοι θα τρίβουν τα μάτια τους. Αυτά τα λέω εγώ επειδή τα έζησα το Σαββατοκύριακο και μπράβο στη διοίκηση Μιστακίδη που κάνει προς το παρόν τουλάχιστον όνειρο, θεωρητικό είναι γιατί πρέπει να δούμε και την ομάδα πώς θα δέσει, όνειρο την αξιοπρέπεια και τον εγωισμό μιας ομάδας, έννοιες οι οποίες δυστυχώς ήταν νεκρές όλα αυτά τα χρόνια στο τμήμα μπάσκετ, όπου γινόταν φιλότιμες προσπάθειες για να κρατηθεί η ομάδα, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να την απογειώσουν, απλώς να τη συντηρήσουν. Και επίσης είναι και ένα μήνυμα, ξεκάθαρο μήνυμα, στην πλευρά Σαββίδη, ότι κάτι παραπλήσιο πρέπει να γίνει και στο ποδόσφαιρο και όχι σιγά σιγά εκεί με το σταγονόμετρο να ανακοινώνονται ποδοσφαιριστές μέτριοι επιτοπλίστων που δεν πείθουν. Έτσι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτά έτσι σαν πρόλογο, σαν πρωινό θα έλεγα, το κυρίως γεύμα, το καλό μεσημεριανό, λίγο πριν το μεσημέρι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε μία ώρα περίπου, εκεί γύρω στις 12 παρά 20 θα δώσω το λόγο στο Σάκη τον Κίνα σήμερα, γιατί έχουμε να πούμε και πολλά και για το Μουντιάλ και για τα όσα συμβαίνουν στο μπάσκετ, η χειρά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και περισσότερο στο αθλητικό σκέλος της υπόθεσης με το Σάκη Γκίνα γύρω στις 12 παρά 20. Προς το παρόν πάμε σε ένα τραγουδάκι για να χαλαρώσουμε λίγο και μετά μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, τον κύριο Δημοσθένη Πάκο.

0: Τον έλεγαν Θοδωρή και έπαιρνε αναπηρική σύνταξη. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση και διαμαρτυρίες για το θάνατο του 20χρονου στο Άργος. Ο 20χρονος Θοδωρής, που ήταν κεφαλικά νεκρός έπειτα από τουλάχιστον 20 πυροβολισμούς εναντίον του, ύστερα από καταδίωξη που έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης στο Άργος. Για να δούμε λίγο αυτό το θέμα, με την έννοια του κατά πόσο είναι τα όρια πολλές φορές της άσκησης καθήκοντος των αστυνομικών. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και οι αστυνομικοί προσπαθούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η συντηρητική πλειοψηφία των αστυνομικών είναι στους δρόμους και όταν διαχειρίζονται ένα γεγονός είναι δύσκολη υπόθεση, αλλά η περίπτωση του 20χρονου είναι μια περίπτωση η οποία πραγματικά έχει προκαλέσει δικαιολογημένες διαμαρτυρίες. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Δημοσθένης Πάκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Κύριε Πάκο, καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα σας. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Οι δύο συνάδελφοί σας προφυλακίστηκαν στον Κορυδαλό. Αναμένονται τώρα οι βαλιστικές εξετάσεις για να διευκρινιστεί πόσες φορές πυροβόλησαν και αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή. Αυτό θα είναι καταλυτικό για την πορεία της δικαστικής έρευνας. Θέλω λοιπόν να μου πείτε.
1: Να πω κάτι όμως. Έχω βαρεθεί όποτε εμπλέκεται αστυνομικός κάπου να έχει δικαστεί χωρίς δίκη.
0: Όχι.
1: Δεν μιλάω για εσάς. Ναι. Μιλάω γενικότερα. Προφυλάκηση των συναδέλφων δεν αποτελεί καταδίκη. Εγώ ούτε θα τους αθώσω ούτε θα τους καταδικάσω. Θα θέσω κάποια πλαίσια. Έχει γίνει ένα περιστατικό, έχει την εξέλιξη που έχει. Προφυλακίζονται δύο αστυνομικοί, οι οποίοι είναι εν ώρα καθήκοντος, είναι γνωστοί διαμονής, είναι. Δεν προφυλακίζονται άλλου είδους κακοποιοί κατά καιρούς. Μπορούμε να πάρουμε τα στατιστικά. Πάμε λοιπόν.
0: Ναι, αλλά αστυνομικοί οι οποίοι κατηγορούνται. Κατηγορούνται, δεν λέμε ότι.
1: Στο παρελθόν, μπορεί ναρκωτικών ελεύθερη και τον στην υγεία των κορόιδων, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό δεν θέλω να θέσω κάποια πλαίσια. Ότι έχουμε μια υπόθεση η οποία έχει μια τραγική κατάληξη. Πλέον το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Αν θα καταδικαστούν ή θα αθώσουν.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Για σας δεν είναι θέμα προβληματισμού το ότι υπάρχει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες εναντίον του οποίου.
1: Ποιος το γνωρίζει ως αστυνομικός όταν κάνει ένα σήμα να σταματήσει ένα αυτοκίνητο και έχουμε μια καταδίωξη 50 λεπτά. Πάμε λοιπόν στα πλαίσια τα οποία. Δεν συζητάει κανένας, ενώ είναι το 5ο, 6ο, 10ο περιστατικό την τελευταία πενταετία. Αν είχαμε κάμερες πάνω στους αστυνομικούς και τα περιβολικά θα συζητούσαμε, τώρα όχι. Θα είχαμε απευθείας αποδεικτικά στοιχεία. Δεν μπήκαν ποτέ οι κάμερες. Μνημόνιο καταδίωξης νομικά περιγεγραμμένο δεν υπάρχει πουθενά. Στο δικαστήριο ένα κουρελόχαρτο. Μέσα κλιμάκωσης για να σταματήσει μια καταδίωξη των οποιοδήποτε ύποπτο, π.χ. καρφιά στον δρόμο όσο έχουν σε εξωτερικό. Ή τέιζερ για να μην βγάλεις το όπλο σου, δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν πρέπει να κρίνεις μία υπόθεση πάνω σε δευτερόλεπτα. Αν κάνεις λάθος θα είσαι ή κατηγορούμενος ή τραυματίας, να μην πω πεθαμένος. Την ώρα που πρέπει εσένεις από το σπίτι σου, όχι με δόλο να σκοτώσει κανέναν, για να προστατεύσει την κοινωνία. Και βαρέθηκα να βλέπω δύο μέρες συνεχόμενες. Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί και το επόμενο θέμα ακριβώς είναι εξηδιάστηκε σπήρα που έκλεβε ATM στην Αργολίδα. Εδώ λοιπόν τα βάζουμε βάσει τη πραγματικότητα. Και όχι βάσει τι πιστεύουμε. Εγώ αφιτηριακά πιστεύω ότι οι αστυνομικοί έχουν δίκιο. Εσεί αφιτηριακά μπορεί να πιστεύετε ότι οι αστυνομικοί έχουν άδικο. Δεν είναι ο λόγο δικαιολόγος.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια υπερβολή σε αυτό το οποίο έγινε στο Άργος. Γιατί εδώ λίγο τα πραγματικά περιστατικά.
1: Δεν είναι γνωστά, τα γνωρίζετε εσεί. Από πού τα γνωρίζει ο καθένα.
0: Τα πραγματικά περιστατικά.
1: Από τι διαρροέ.
0: Μισό λεπτό. Αφήστε τι διαρροέ. Δεν μιλάω για την πορεία, αν τελικά τι έγινε στη μοιραία καταδίωξη. Μιλάω για πραγματικά περιστατικά. Και τα πραγματικά περιστατικά λένε ότι μιλάμε. Μισό λεπτό, κύριε Πάκο. Περιμένετε να ακούσετε αυτό που θέλω να σας πω. Λοιπόν, τα πραγματικά περιστατικά μιλάμε ότι ήταν ένα 20χρονο παιδί, λοιπόν, με αυτισμό. 89% αναπηρία, που έλαμβανε μάλιστα σύνταξη αναπηρίας. Τα αμφισβητείτε αυτά?
1: Οδηγούσε.
0: Ναι, ναι. Καταρχάς τα αμφισβητείτε αυτά, ότι ήταν έτσι όπως τα λέω.
1: Τα μάθαμε εκ των υστέρων.
0: Ναι. Εκ των υστέρων τα μάθαμε όλοι.
1: Αυτά είναι περιστατικά, αυτά είναι γεγονότα πλέον, τα οποία εγώ και εσείς τα μάθαμε από τον καναπέ μας. Ο αστυνομικός με στην άγρια νύχτα, όταν το εμβολίζουν το περιπολικό, που έτσι λένε, εγώ δεν είμαι μπροστά, και κάνει καταδίωξη 50 λεπτά, γνωρίζει αν μέσα είναι ένα άτομο, αν είναι με αναπηρία, αν δεν είναι με αναπηρία, αν έχει καραμπίνα, αν έχει καλάσιμο, δεν το γνωρίζει. Σε μια περιοχή, ξαναλέω, που η εγκληματικότητα έχει μεταφερθεί από την Αττική και γίνονται συνεχώς ληστείες σε ATM. Οπότε, δίνεται με αλφαγιώτα ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή στους αστυνομικούς των έστωλων υπηρεσιών. Όπως έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά, κάντε ό,τι κοιμάστε να σας κλέψουνε. Παιδιά, αφήστε το, ας κάνουν ό,τι θέλουνε και θα το εξηγιάσουμε μετά.
0: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό να κάνετε. Εγώ δεν λέω αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέω το εξής απλό. Είναι λογικό σε μία καταδίωξη να πέφτουν 20 πυροβολισμοί και μάλιστα σε εναντίον ενός αυτοκινήτου που εντάξει.
1: Σας λέω και εγώ διαβάζω ότι, διαβάζετε κι εσείς, και λέω ότι πλέον αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη αν είναι λογικό ή όχι. Όχι, εγώ
0: προφανώς η δικαιοσύνη. Μισό λεπτό.
1: Δεν μπορεί
0: όχι,
1: να έχει.
0: Όχι. Εδώ διαφωνούμε. Εδώ διαφωνούμε. Λοιπόν, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, αλλά και η δημοσιογραφία και προφανώς θα δώσω το λόγο σε όλους. Θα κάνει τη δουλειά της.
1: Λοιπόν, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αν αυτοθούν οι αστυνομικοί, η δικαιοσύνη θα την κρίνουμε. Ότι αθώσει τους αστυνομικούς, που εγώ δεν μπαίνω σε κριτική.
0: Μισό λεπτό λίγο. Αμφισβητείτε το γεγονός ότι οι συνάδελφοί σας προφυλακίστηκαν. Προφυλακίστε τόσο με εύκολα ένας άνθρωπος.
1: Σημαίνει...
0: Ναι, μισό λεπτό. Δεν σημαίνει καταδίκη. Νομικά έχω σπουδάσει. Αλλά η προφυλάκηση βασίζεται σε κάποιες ενδείξεις που έχουν στα χέρια τους από τις καταθέσεις. Δηλαδή υπάρχει. Ακριβώς γι' αυτό συζητάμε. Όπως εσείς σας καλώ για να πείτε την άποψή σας. Η οποία είναι, κάνετε κριτική στην απόφαση της δικαιοσύνης. Δηλαδή δεν μπορεί να λέτε από τη μια. Όχι, σας υποχρεώνω. Πολύ σωστά κάνετε κριτική στην απόφαση της δικαιοσύνης και οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να κρίνει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι αφήστε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και μπορεί να δοθούν και απ' την άλλη να λέτε ότι η δικαιοσύνη κακώς προφυλάκησε τους συναδέλφους μου.
1: Εσείς όλοι τους καταδικάζετε.
0: Εγώ δεν καταδικάζω κανέναν.
1: Εγώ έχω την άποψη για 10 λάθη.
0: Εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Απλώς έχω υποχρέωση.
1: Θα κάτσει να πει τα λάθη εδώ τώρα.
0: Εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Και είπα στην αρχή της εκπομπής ότι, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι σέβομαι απολύτως το ρόλο των αστυνομικών και ιδιαίτερα των ανθρώπων εκείνων που είναι στους δρόμους και δεν είναι γραφιάδες. Όταν είσαι στο δρόμο και έχεις συγκεκριμένες οδηγίες, είναι πολύ εύκολο να καταδικάσεις έναν άνθρωπο. Απ' την άλλη όμως, με υπερβολές. Απ' την άλλη όμως, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα όντως είναι σοβαρό, διότι εκ των υστέρων αποκαλύπτονται καθημερινά πραγματικά γεγονότα και περιστατικά, όπως αυτά τα οποία σας προείπα πριν, σας περιέγραψα πριν, που δεν αφορούν την εκδίκαση της υπόθεσης που θα γίνει στη συνέχεια, που πυροβόλησαν, αν ήταν με ευθεία βολή, πόσες φορές πυροβόλησαν, αυτό θα τα κρίνει.
1: Σας είπα εγώ, για τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ.
0: Όχι,
1: πλέον,
0: ασχοληθήκαμε πολλές φορές εμείς από αυτό το ραδιόφωνο με αυτά που λέτε.
1: Εσείς και εγώ δεν μπορώ να το λύσουμε αυτό. Η πολιτεία λοιπόν, που είναι λαλίστα στις επιτυχίες, έλυσε κάτι από αυτά για να μην έχουμε αυτού του είδους το debate και ο κακός αστυνομικός αυταπόδεικτα να πηγαίνει να παίρνει αυτό που το αναλογεί.
0: Γιατί δεν λέμε κάτι άλλο, αυτό. Ότι όπως σε όλες τις εργασίες υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και υπάρχουν, η πλειοψηφία των αστυνομικών κάνει σωστά τη δουλειά τους, κατά την άποψή μου, η πλειοψηφία.
1: Συμφωνώ.
0: Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι υπερβάλλουν και νομίζουν ότι επειδή είναι αστυνομικοί και κάνουν μια. Τέλος πάντων, έπεσε στη γύρα τους ένα περιστατικό. Πρέπει να αντιμετωπίσουν τον κάθε πολίτη ως κακοποιό.
1: Αν είναι αστυνομικούς που πατήσαν τον όρκο τους, θα του δίνω πολύ σκληρά. Στις περιπτώσεις αστυνομικών οι οποίοι πάνω στο καθήκον μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες. Θα περιμένω να δω ακριβώς τι έχει γίνει με τον Ι και με το Σύμμα. Γιατί δεν μπορώ να καταδικάσω κανέναν. Είμαι βέβαιος, ότι όταν σε 7 χρόνια τελεσυνδικήσει η υπόθεση, κάποια από εμάς θα συζητήσουμε. Τα πλαίσια που βάζω όμως εγώ και τα οποία είναι στο δημόσιο διάλογο, τα αγνοεί πλήρως η πολιτεία. Ότι αφού έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά που όντως ναι, κάποιοι αστυνομικοί μπορεί να υπερβάλλουν και να έχουμε νεκρούς, πάμε να θέσουμε πλαίσια για να το ξαναέχουμε. Για ποιο λόγο δεν το κάνει η πολιτεία αυτό? Τι εξυπηρετεί αυτό? Τι εξυπηρετεί να λες στον αστυνομικό καταδίωξε? Να σας το πάω αλλιώς. Αν λοιπόν δεν ήταν ο 20χρονος, όπως είπατε κτλ., ήταν κάτι άλλο. Και δεν τον καταδιώκαν οι αστυνομικοί, τον αφήνανε. Και τους λέει που να μπλέξουμε τώρα. Και πήγαινε ένα χιλιόμετρο παραπέρα και σκότωνε έναν άνθρωπο με το αυτοκίνητο. Θα δικάζαμε σήμερα τους αστυνομικούς και όλη την αστυνομία ότι δεν ενήργησε. Εδώ δεν μπορεί να είσαι κεράτας και τραμμένος. Και δεν μιλάω για το περιστατικό αυτό. Μιλάω γενικά. Ξαναλέω, το περιστατικό αυτό θα αρνηθεί στις δικαστικές κάτωσες πλέον. Κάναμε για να μην υπάρξει το περιστατικό αυτό, ως οργανωμένη πολιτεία. Τίποτα δεν κάναμε.
0: Εντάξει, κύριε Δάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτά από τον Δημοσθένη Πάκο, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Είμαστε έτοιμοι για διαφημίσεις. Να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα πάμε στο θέμα της Μαρφίν, με τις συλλήψεις που γίνονται συνέχεια των συλλήψεων. Θα σας πω τι συμβαίνει με τη 45χρονη που εντοπίστηκε στο Λονδίνο. Και θα ακούσουμε και ένα ηχητικό από την επιζήσασα της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μαρφίν, την κυρία Μαρία Καραγιάννη. Και μετά θα ακούσουμε και μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, συνέντευξη. Όλα αυτά σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα.

0: Καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πω, πω, πω.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
3: Μία ακόμα σύλληψη για την τρομοκρατική ενέργεια στην Μαρφίν πριν από πολλά χρόνια. Έστω και καθυστερημένα έχουμε κινητοποίηση. Βέβαια υπάρχει το εξής ερώτημα. Όλα αυτά τα χρόνια τι έκαναν οι αρχές? Πραγματικά αναρωτιέμαι. Και ένα ανώνυμο email έχει οδηγήσει σε τέτοιες συλλήψεις. Είναι λίγο... Το συζητούσαμε νομικό, ο οποίος δεν είναι, ξέρετε, του γνωστού αντιξουσιαστικού χώρου, όπου εκεί το ό,τι γίνει μπορεί να προκαλέσει την όποια αντίδραση. Αλλά ένας έγκυρος άνθρωπος, ο οποίος πολύ έγκυρος νομικός, και μου λέει, δεν δένει κάπου όλο αυτό. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω άποψη. Σε κάθε περίπτωση είναι λίγο έτσι, θα μου πείτε, συμβαίνει και σε άλλες χώρες μετά από πολλά χρόνια να αποκαλύπτονται, να διερευνώνται γεγονότα και να αποκαλύπτονται οι δράστες τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών. Στην Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη 46χρονη σήμερα, που θεωρείται ύποπτη για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Το 2010 έγινε αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια συλλαμβάνονται, εντοπίστηκαν οι δράστες και συλλαμβάνονται ο ένας μετά τον άλλον. Κάλλια αργά παρά ποτέ, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη φαίνεται να έχει επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας και ίδια πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά οι ελληνικές αρχές ενεργοποίησαν τη διαδικασία διεθνούς αναζήτησής της μέσω Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί, να συλληφθεί και να κρατείται από τις βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται σε φωτογραφικό υλικό να κρατά μία τσάντα η συγκεκριμένη κατηγορούμενη με αντικείμενα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να υποστηρίζουν ότι η ίδια πέταξε κάποιο αντικείμενο προς το κτίριο της Μαρφίν. Και εδώ είναι το θέμα των ανακριτικών αρχών, να δούνε, να εντοπίσουν κάποιους μάρτυρες οι οποίοι θα είναι ουσιαστικοί όταν η υπόθεση θα φτάσει στην αίθουσα του δικαστηρίου, να λένε ναι, ότι είδατε συγκεκριμένοι να ρίχνουν τα αντικείμενα. Διότι το να απλώς να απεικονίζεται σε μια φωτογραφία ότι είχε μια τσάντα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει αυτό αρκετά επαρκές ανακριτικό υλικό που θα οδηγήσει στην καταδίκη της συγκεκριμένης δράστηδος. Όλα αυτά θα τα δούμε. Για να ακούσουμε τώρα και το ηχητικό της επιζήσας σας της τρομοκρατικής επίδοσης στη Μαρφίν, της κυρίας Μαρίας Καραγιάννη.
4: Ξέρω τι έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο μυαλό του και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Για μένα πρόκειται, ακούγεται εντελώς πομπόδης και νομίζω ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί στην πραγματικότητα η δήλωση αυτή του κυρίου Υπουργού. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το email εμένα, δηλαδή η αφορμή όπως υπόθηκε με την οποία οδηγήθηκαν τέλος πάντων στην ανακάλυψη αυτών των ατόμων, εμένα δεν με τύχει, πολύ απλά θα σας το πω. Δηλαδή είναι δυνατόν ένα email, αποφάσισε κάποιος να μιλήσει τώρα μετά από 16 χρόνια και έστειλε αυτό το email.
5: Κυρία Καραγιάννη, επιτρέψτε μου να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Συγγραβέλη γι' αυτό.
4: Ο καθένας είπε.
5: Ελάτε να τον ακούσουμε μαζί, μήπως έχει να μας δώσει κάποια απάντηση.
3: Αυτά από την κυρία Μαρία Καραγιάννη, την επιζήσασα της τρομοκρατικής επίθεσης στην Μαρφίν, η οποία θεωρεί λίγο πομπόδης τις δηλώσεις του Υπουργού. Εντάξει, είναι λίγο πομπόδης, αυτό είναι γεγονός. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το ότι επιμερών Χρυσοχοίδη, να μην τα είμαστε κριτικοί απέναντι σε όλα, αποκαλύπτονται ενέργειες και τρομοκρατικές επιθέσεις που έγιναν πριν από τόσα χρόνια. Αυτό είναι θετικό κατά την άποψή μου. Δείχνει ότι η αντιτρομοκρατική αρχίζει και λειτουργεί σωστά. Οι υπηρεσίες της αστυνομίας αρχίζουν και κάνουν πράγματα τα οποία έπρεπε ήδη να κάνουν. 16 χρόνια τι έκαναν, είναι ένα ερώτημα. Προφανώς υπάρχουν και ευθύνες και πολιτικές ευθύνες στις κυβερνήσεις που 16 ολόκληρα χρόνια κυβέρνησαν μετά τη Μαρφίν, που δεν βρέθηκαν οι δράσεις. Γιατί λέγαμε κάποιοι τότε και συνεχίζαμε και τα λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να φεύγουν τόσοι άνθρωποι από τη ζωή και να μην υπάρχει μια σύλληψη και μια καταδίκη του δράστη για αυτό το οποίο έγινε, για το έγκλημα το οποίο έγινε, για την τρομοκρατική ενέργεια την οποία έγινε. Και μετά από 16 χρόνια εντοπίζονται και συλλαμβάνονται. Είναι οι σωστοί άνθρωποι, είναι οι δράστες αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικά και οι ένοχοι? Αυτό δεν μπορεί να το πει κανένας τώρα και δεν μπορεί να το πει ούτε καν η αστυνομική έρευνα.

0: Οι αστυνομικοί με βάση τις ενδείξεις συλλαμβάνουν, η δικογραφία σχηματίζεται και από εκεί και πέρα είναι θέμα της δικαιοσύνης να αποδείξει, να διελευκάνει την υπόθεση και θέμα της ακροματικής διαδικασίας, γιατί αυτή η υπόθεση θα καταλήξει, είναι βέβαιο, στις αίθουσες των δικαστηρίων, το μεικτό όρκο του δικαστηρίου ή του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, δεν ξέρω ποιο δικαστήριο θα επιληφθεί της υπόθεσης, για να δούμε αν καταδικαστούν ή όχι οι δράστες. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα μας το εξηγήσει αμέσως τώρα η Σοφία Ξανθοπούλου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Σοφία μου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, που σίγουρα έχεις ακούσει, απλώς δεν είναι κάτι το οποίο αναλύεται και πολύ στις εκπομπές και στις... και στα πάνελ τα ιδιοσιογραφικά, καθώς μονοπολείται το θέμα των δημοσκοπήσεων και της πολιτικής επικαιρότητας και της αστυνομικής επικαιρότητας στην Ελλάδα. Έχουμε το chat control, Βασίλη.
0: Τι σημαίνει chat control?
1: Chat control είναι ο έλεγχος των συνομιλιών μας
0: στο Messenger. Στο Facebook.
1: Στο Facebook, σε οτιδήποτε.
0: Και στο Viber.
1: Στο Viber για το Messenger μιλάει. Τώρα
0: Messenger
1: δεν ξέρω αν θα
0: είναι... στη διαδικασία του Facebook.
1: Του Facebook. Στις 9 Ιουλίου λοιπόν του 2026, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέτρεψε τη μαζική σάρωση ιδιωτικών επικοινωνιών χωρίς προηγούμενη υποψία, παρά το γεγονός ότι είχε απορρίψει το μέτρο ήδη δύο φορές το Μάρτιο. Η πλειοψηφία των ψηφισάντων ευρωβουλευτών αντιτάχθηκε στον κανονισμό, 314 κατά, 276 υπέρ, 17 αποχές. Ωστόσο, και αυτό είναι που μας κάνει εντύπωση, η πρόταση απόρριψης απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 361 ψήφων. Ως αποτέλεσμα, η μαζική σάρωση επιτρέπεται και πάλι ως το 2028. Υιοθετήθηκε μια συμβολική εξαίρεση για τις κρυπτογραφημένες επικοινωνίες. Ο πρώην ευρωβουλευτής και ακτιβιστής των ψηφιακών δικαιωμάτων, Patrick Breyer, σχολίασε ότι το γεγονός ότι το chat control προχωρά παρά τη θέληση της πλειοψηφίας των ψηφισάντων ευρωβουλευτών είναι φάρσα και βλάπτει τη δημοκρατία. Παραμένει βέβαια αισιόδοξος για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Και τι αλλάζει τώρα με την επιστροφή του chat control από το 2000, έως το 2028? Η επαναφορά λοιπόν του προσωρινού κανονισμού επιτρέπεται η σάρωση ιδιωτικών μηνυμάτων χωρίς ένταλμα ή προηγούμενη υποψία. Αυτό αφορά άμεσα μηνύματα σε πλατφόρμες όπως Instagram, Discord, Snapchat, Skype, Xbox, καθώς και σε emails μέσω Google και Apple iCloud. Παραμένει αμετάβλητη η δυνατότητα σάρωσης δημοσίων αναρτήσεων και αρχείων αποθηκευμένων σε cloud. Γιατί ο νόμος δεν είναι αποτελεσματικός σύμφωνα με τον Breyer, παρά τη ρητορική, αυτό τώρα γιατί έγινε? Έγινε γιατί λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το κάνουμε για την προστασία των παιδιών από σεξουαλική κακοποίηση, θύματα σεξουαλικής κακοποίησης κτλ. Παρά τη ρητορική λοιπόν περί προστασίας των παιδιών που χρησιμοποιείται για να δικαιολογήσει τον έλεγχο των συνομιλιών μας, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μαζική σάρωση ιδιωτικών επικοινωνιών αποτελεί ένα αναποτελεσματικό εργαλείο και δεν συμβάλλει ουσιαστικά στη διάσωση παιδιών από κακοποίηση. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι η σάρωση ιδιωτικών επικοινωνιών χωρίς υποψία οδήγησε σε αύξηση των ποινικών καταδικών ή σε έρευνα σε ιδιωτικά μη κρυπτογραφημένα μηνύματα ανθρώπων από μια χούφτα Αμερικανών πλατφορμών. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό που λέει ο κύριος Breyer, για να υπερθεματίσει τις αντίθεσεις του για τον έλεγχο των συνομιλιών μας, είναι, λέει, ότι το να προσπαθείς να προστατεύσεις τα παιδιά με μαζική επιτήρηση χωρίς υποψία είναι σαν να σφουγγαρίζεις μανιωδώς το πάτωμα, ενώ η βρύση είναι ακόμα ανοιχτή. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, είναι κάτι το οποίο έρχεται και το οποίο θα το δούμε και προκαλεί προβληματισμό ο έλεγχος των συνομιλιών μας.
0: Πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Πολύ σοβαρό θέμα.
0: Πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει όλους, και πολύ σωστά το αναδεικνύει η Σοφία και θα έχουμε τη δυνατότητα να το αναλύσουμε και σε μια άλλη εκπομπή.
1: Όπως πολύ σημαντικό είναι, επειδή λίγο το παρακολουθώ, το θέμα του ψηφιακού ευρώ.
0: Εκεί κι αν είναι θέματάρα αυτό.
1: Το οποίο, ναι, μεν έρχεται στο κομμάτι της διευκόλυνσης, αλλά, Βασίλη, σήμερα έτσι λένε ότι το κάνουμε για διευκόλυνση. Όπως και εδώ λένε ότι το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά.
0: Το θέμα είναι τεράστιο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Πρέπει να το ψάξει κάποιος πολύ βαθύτερα. Για να καταλάβει τι προωθούν με την αχρήματη κοινωνία.
1: Ναι. Τι είναι αυτό έτσι που μου έκανε εντύπωση σήμερα από μια έτσι ενημέρωση που έκανα.
0: Ποιοι θα σπεύσουν πρώτα να υπερθεματίσουν το ψηφιακό ευρώ? Η ελληνική κυβέρνηση.
1: Καλά,
0: από τους πρώτους. Το ξέρεις ότι υπήρχε πρόταση της Ελλάδος, της ελληνικής κυβέρνησης προς την Κεντρική Τράπεζα να μειωθεί το όριο των μετρητών από τα 500 στα 300 ευρώ και τους είπαν όχι, είναι υπερβολές. Και το ξέρεις ότι υπάρχει οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε όλες τις κυβερνήσεις χωρών που να λέει ότι τα μετρητά είναι απαραίτητα σε περίοδο κρίσης και δεν πρόκειται να τα καταργήσουν.
1: Νομίζω ότι έχουμε δει και χώρες οι οποίες λένε ότι
0: το ψηφιακό ευρώ, στόχος του ψηφιακού ευρώ είναι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, να υπάρχει η λεγόμενη αχρήματη κοινωνία. Να μην λειτουργεί η κοινωνία με μετρητά χρήματα. Αυτό λένε, το παραμυθάκι αυτό λέει ότι θα χτυπήσει τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Λοιπόν, αλλά το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Η φοροδιαφυγή και η διαφθορά μπορούν να χτυπηθούν και με άλλους τρόπους. Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό και δεσμευόμαστε να κάνουμε μια εκπομπή ολόκληρη.
1: Θα κάνουμε μια εκπομπή για το ψηφιακό ευρώ. Είναι ένας τύπος credits. Στην ουσία δεν θα έχεις χρήματα, θα έχεις credits. Θα είναι μια κάρτα φορτωμένη με κάποια credits σου, τα οποία από ό,τι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο ισχύει αυτό. Εγώ να μεταφέρω.
0: Όπως είναι προπληρωμένες κάρτες.
1: Μεταφέρω, ναι. Οι οποίες τι σου λέει, θα έχεις 500 credits μέσα. Έχεις 500 ευρώ, έτσι. Ναι, αυτά. Στα δίνω να τα χρησιμοποιήσεις για 30 μέρες. Μετά τις 30 μέρες δεν ισχύουν.
0: Προφανώς δεν ισχύουν. Εκεί γιατί θα φαγωθούν, δεν θα φαγωθούν σε 30 μέρες 500 ευρώ.
1: Όχι, παράδειγμα σου λέω, ρε παιδί μου. Σου
0: εδώ παίρνεις το 15η μέρο σου. Πόσες μέρες διαρκεί το υπόλοιπο του λογαριασμού.
1: Δεν θέλω γιατί θα λένε.
0: Στην πρώτη εβδομάδα εξαφανίζεται.
1: Όχι, το λέω γιατί ούτε αποταμίευση μπορείς να κάνεις έτσι, ξέρεις. Γιατί σου λέει δεν ισχύει.
0: Εκεί είναι το κόλπο. Εκεί είναι το κόλπο γιατί η αχρήματη κοινωνία είναι πολύ πιο. Τα δεδαλώδη, τα μονοπάτια της σκοπιμότητας. Αλλά άστο να το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή.
1: Αύριο, επειδή έχει σχέση με το chat control, γιατί φυσικά και εγώ με ενδιαφέρει η ασφάλεια του παιδιού μου, δεν το συζητώ, αλλά θέλω να είμαι και λίγο πιο. Να σκέφτομαι και λίγο σφαιρικά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η απαγόρευση, αν θυμάσαι, κάναμε και στην TV100 των κάτω των 15 στα social media. Έχει αγνές προθέσεις ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω.
0: Ωραία,
1: υπάρχουν όμως φορείς που αντιτίθενται και λένε ότι φυσικά θέλουμε το καλό των παιδιών, αλλά να υπάρχουν κάποιου άλλου είδους προϋποθέσεις για να γίνει αυτό το πράγμα. Αύριο, αν θέλεις, ασχολούμαστε με αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρτε μέτρα εδώ και τώρα, μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Είναι το μήνυμα του σημερινού συλλαλητηρίου στις 7.30 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Σε αυτό το συλλαλητήριο συμμετέχει και η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Καραχρήστο, πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Κύριε Καραχρήστο, καλή σας ημέρα από το FM 100. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας. Καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά. Για πέστε μας λοιπόν. Τις ελλείψεις που παρουσιάζουν, που εμφανίζονται, συνεχίζουν και εμφανίζονται στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και γιατί συμμετέχετε στο σημερινό συλλαλητήριο για τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας τα οποία επιβάλλονται.
2: Δυστυχώς το πρόσφατο παρελθόν με τις φωτιές που έχουμε στην περιοχή μας, στην πόλη, που έχουν στοιχήσει τη ζωή και σε δύο ανθρώπους, και με ένα τοξικό νέφος το οποίο επί ώρες εισπνέαμε από τα εργοστάσια τα οποία καίγονταν, δείχνουν και τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στην αντιπυρική προστασία, στο ότι αυτή τη στιγμή έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι έξω ακριβώς από τη Θεσσαλονίκη για μια φωτιά που θα έπρεπε άμεσα να έχει κατασβεστεί. Βλέπουμε εργοστάσια να καίγονται, είδαμε πρόσφατα, προχθές μάλιστα, έχασε τη ζωή του και εργαζόμενος στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο, που δείχνουν την ανάγκη όχι μόνο τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας που είναι βασικά, αλλά θέλαμε να τονίσουμε και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μπορούν να καλύψουν μια τέτοια πιθανότητα μαζικής καταστροφής. Παραδείγματος χάρη, αν γινόταν μια αντίστοιχη, μακάρι να μην γίνει ποτέ φυσικά, μια αντίστοιχη έκρηξη όπως στον Ασπρόπυργο στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόλις 4 κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας εγκαθμάτων, που τις περισσότερες μέρες είναι, αν όχι κατηλημένα όλα, αλλά υπάρχουν ασθενείς, οπότε δεν μπορεί να γίνει αντίστοιχη αντιμετώπιση όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν ελλείψεις στο κομμάτι του ΕΚΑΒ, θα αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας, με έλλειψη στο προσωπικό αλλά και στις υποδομές, στα ασθενοφόρα, τα οποία θα μπορούν άμεσα να ανταπεξέλθουν σε μια έκτακτη συνθήκη. Υπάρχουν ελλείψεις σε κέντρα υγείας, παραδείγματος χάρη σε ολόκληρη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, με εκατοντάδες επιχειρήσεις, με χιλιάδες εργαζόμενοι που είναι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει ένα κέντρο υγείας το οποίο θα είναι αφιερωμένο, εξειδικευμένο και για τις επαγγελματικές γνώσεις των ασθενών, αλλά και για την αντιμετώπιση 24ωρη ενός έκτακτου συμβάντος. Είναι δηλαδή οι ελλείψεις που υπάρχουν και τονίζουμε τόσο καιρό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν είναι απλά μόνο για τις πάγιες, που είναι πολύ βασικές και κυριότερες οι πάγιες ανάγκες, αλλά θα πρέπει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια πιθανότητα μαζικής καταστροφής, που, για να μπορεί να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα. Τα είδαμε αυτά. Τα είδαμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που ήμασταν τέλειως ανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια συνθήκη, και γι' αυτό είναι συνολικό το πρόβλημα και γι' αυτό ζητούμε και απαιτούμε, εκτός από τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας που συμμετέχουμε σήμερα, αλλά και μέτρα ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Εντάξει, Καραχρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Καλή
2: ευχαριστώ
0: συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Αυτά και από τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, τον Χρήστο τον Καραχρήστο. Θέλω να κάνω και ένα σχόλιο στο οποίο δεν αναφέρθηκα στην αρχή της εκπομπής, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Επειδή διαβάζω έτσι στο διαδίκτυο και κάποια υποτιμητικά σχόλια με αφορμή τη χθεσινή εορτή του Αγίου Παϊσίου και τις χιλιάδες των ανθρώπων που ξαγρύπνησαν το βράδυ του Σαββάτου και πέρασαν χθες από το μοναστήρι της Σουρωτής για να προσκυνήσουν, να ανάψουν ένα κεράκι και να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Αυτό ενοχλεί κάποιους. Είναι δικαίωμά τους βέβαια να έχουν τις απόψεις τους. Σε μια δημοκρατία όλες οι απόψεις είναι θεμητές και κατατίθεται στο δημόσιο διάλογο. Αλλά γιατί να ενοχλείσαι όταν χιλιάδες άνθρωποι, και δεν προβληματίζεσαι γιατί χιλιάδες άνθρωποι πηγαίνουν κάθε χρόνο σε αυτό το πνευματικό γεγονός. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει τον αριθμό, αλλά μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι μέσα σε αυτό το 48ωρο πήγανε στο μοναστήρι της Σουρωτής. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, το τονίζω αυτό, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αντί να προβληματίζεσαι από αυτό, τους ρίχνεις το ανάθεμα, τους θεωρείς όλους θρησκόληπτους, μυθομανείς, σχιζοφρενείς. Και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά υποτιμητικά σχόλια για τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, γιατί να την προσκυνούν κάποιοι και αυτό είναι θρησκοληψία κλπ. Καταρχάς, αυτοί που τα λένε αυτά, τα ίδια λένε και για τις εικόνες. Όταν προσκυνάς την εικόνα ή κάποιο ιερό αντικείμενο ενός Αγίου, δεν προσκυνάς την ύλη. Τους απαντώ δηλαδή, έτσι, με βάση αυτό το οποίο έχω κάνει και εγώ, έτσι. Έχω προσκυνήσει τέτοια αντικείμενα, όχι όμως ως ύλη. Και δεν είμαι και θρησκόληπτος, το διευκρινίζω αυτό. Προσκυνάς το πνεύμα, έτσι. Γι' αυτό προσκυνάμε και τις εικόνες. Όταν πας σε μια εκκλησία και βλέπεις εκατοντάδες πιστούς να μπαίνουν μέσα στην εκκλησία και να προσκυνά την εικόνα, γιατί δεν εκνευρίζεσαι? Και εκνευρίζεσαι επειδή κάποιοι προσκυνούν. Θα μου πείτε, η ίδια εικόνα? Ναι, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν το προσκυνάς ως υλικό γεγονός, το προσκυνάς ως πνεύμα του Αγίου, ο οποίος σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων αυτών των ανθρώπων είναι παρόν ακόμα και σήμερα στα πολύ δύσκολά τους. Βέβαια, για κάποιον ο οποίος δεν πιστεύει, είναι αγνωστικιστής, άθεος κτλ., θα σου πει λες γραφικότητες, ρε Κωνσταντοπούλη, ποιοι είναι παρόντες, εμείς πιστεύουμε μόνο αυτά τα οποία βλέπουμε. Δικαίωμά του κάθε ανθρώπου, επαναλαμβάνω, να έχει την άποψή του. Όπως λοιπόν εγώ δεν εκνευρίζομαι με την άποψη που μπορεί να πει οποιοδήποτε για την οποιαδήποτε φιλοσοφία ζωής έχει, έτσι και κάποιοι άλλοι δεν πρέπει να εκνευρίζονται, που επαναλαμβάνω, όχι 5, 10, 15, 20, 30, 50 γραφικοί, αλλά κάποιοι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που είναι σοβαροί άνθρωποι. Αν πάτε κάθε χρόνο θα δείτε γιατί ανθρώπους μαζεύονται εκεί πέρα, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ο καθένας από αυτούς να καταθέσει ένα μικρό ή μεγάλο γεγονός που του συνέβη στην προσωπική του ζωή με τη χάρη του Αγίου. Μην εκνευρίζεστε λοιπόν όλοι εσείς οι οποίοι λέτε τα διάφορα τα οποία λέτε. Σταματήστε να προσβάλλετε τη μνήμη ανθρώπων οι οποίοι είναι αποδεδειγμένα Άγιοι και κάνανε θαύματα και βοήθησαν με την αγάπη την οποία εξέπεμπαν χιλιάδες ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής τους, τα οποία αποκαλύπτονται σήμερα. Έτσι, μετά από χρόνια, ο καθένας μπορεί να πει το οτιδήποτε για τον Άγιο Παΐσιο. Και φυσικά δεν μπαίνω στη λογική Τατσόπουλου και λοιπόν, οι οποίοι, ό,τι και να τους πεις, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι και τα θεωρούν όλα αυτά έτσι θρησκόληπτα. Ναι, αν θέλετε να με κατατάξετε και εμένα στην διαδικασία αυτή, πέστε με θρησκόληπτο. Εγώ πιστεύω όλα αυτά που είναι γύρω από τον Άγιο Παΐσιο και δεν πρόκειται ποτέ να προσβάλλω τη μνήμη ενός τόσο σπουδαίου Αγίου της Εκκλησίας μας, η οποία τον ανακήρυξε Άγιο, όπως και τον Άγιο Πορφύριο, παρά το τυπικό θέμα ότι για να αναδειχθείς Άγιος πρέπει να περάσουν πάρα πολλά χρόνια, ακριβώς εξαιτίας αυτού του γεγονότος ότι αυτοί οι Άγιοι είναι παρόντες στις δυσκολίες των ανθρώπων σήμερα και δίνουν κουράγιο σε χιλιάδες οικογένειες. Το πώς δίνουν κουράγιο, αφήστε να το νιώθουν και μερικοί δεν το εκφράζουν και καλά κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι τιμούν τη μνήμη αυτών των Αγίων. Και σταματήστε να γράφετε ανοησίες που εισπέρνουν μίσος και έχουν το στοιχείο της υπερβολής στα social media. Φτάνει πια. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου στις 11 και αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο άντρες 42 ετών που φέρεται να συμμετείχαν στις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Απειλητικά συνθήματα με σαφείς αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν χθες τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και μια ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Το περιστατικό καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκαν 4 άτομα. Στην κατοχή των αρχών βρίσκονται ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους 3 συλληφθέντες κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν και τις κατοίκων έρευνες, τα οποία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη και άλλων εμπλεκομένων. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην υπόθεση του 20χρονου που πυροβολήθηκε στο κεφάλι στο Άργος. Για το περιστατικό έχουν κατηγορηθεί 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία. Παράλληλα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης βάζει φρένο στη φημολογία ότι ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο κλειδί που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Χαρακτήρισε μυθεύματα και σενάρια όσα διακινούνται τις τελευταίες ημέρες, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τις εξελίξεις βρίσκεται μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Διαμορφώθηκαν τα 2 ζευγάρια που συνθέτουν τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Την Τρίτη, αύριο στις 10 το βράδυ, Γαλλία και Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, την ίδια ώρα, Αγγλία και Αργεντινή θα κοντραριστούν στο δεύτερο ημιτελικό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
9: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
10: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
11: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
12: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
11: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
14: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: 9 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου. Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026. Μέσα σε λίγες λέξεις τα είπε όλα ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επαναλαμβάνω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Είμαι απέναντι στην οποιαδήποτε εξουσία και την οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά όταν συμβαίνουν τα σωστά, λέω την άποψή μου και επιδοκιμάζω. Όταν συμβαίνουν τα αρνητικά, λέω πάλι την άποψή μου και αποδοκιμάζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Όταν έχεις την κρίσιμη αποστολή και είναι μία από τις αποστολές του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, παύλα λειτουργήματος, να σχολιάζεις την επικαιρότητα καθημερινά, μπορεί να κάνεις και λάθη. Εγώ έχω κάνει και πάρα πολλά λάθη τα οποία έχω αναγνωρίσει. Αλλά αυτή είναι η αποστολή μας. Αν είσαι δημοσιογράφος που λες μόνο τις ειδήσεις, παίρνεις τις συνεντεύξεις, κάνεις καλές ερωτήσεις και τελειώνει η αποστολή σου, αν είσαι ευχαριστημένος με αυτό το οποίο κάνεις, δικαίωμά σου να είναι ευχαριστημένο. Δεν κρίνω συναδέλφους με αυτό το που λέω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να κάνω μια εκπομπή στην οποία θα εκθέτω τα γεγονότα, ανεξάρτητα αν αυτά δεν είναι πραγματικά ή όχι, έτσι όπως τα θέλουν οι αρχές, οι οποιασδήποτε αρχές, πολιτικές, ιατρικές, στρατιωτικές, ιστορίες, μηντιακές και οτιδήποτε. Θα κάνω ανώδυνες ερωτήσεις, δεν θα κάνω καθόλου σχόλια, διότι δεν πρέπει να οι δημοσιογράφοι να κάνουν σχόλια, και θα τελειώνω την εκπομπή μια χαρά και ωραία. Τέτοιο πράγμα δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου, από το 1988 που ασκώ αυτό το επάγγελμα, όχι τώρα, από την πρώτη στιγμή, και προφανώς δεν θα το κάνω στα γεράματα, διότι πλησιάζουμε τα 60. Λοιπόν, καθαρές κουβέντες από μένα. Η εκπομπή σε τελική ανάλυση είναι, ο τίτλος της τα λέει όλα, θέσεις και απόψεις. Θέση και άποψη που δικαιούται να έχει οποιοδήποτε πολίτης, πολλό δε μάλλον ένας δημοσιογράφος, ο οποίος έχει το ρόλο και την αποστολή, εκτός από το ρεπορτάζ, να καταθέτει και τη δημόσια άποψή του, όπως έκαναν χρόνια οι δημοσιογράφοι. Ξεχάσαμε τους αρθρογράφους των εφημερίδων, γιατί κάποιοι λένε δεν είναι αυτός ο ρόλος των δημοσιογράφων. Δηλαδή, το 1980, όταν είχαμε αρθρογράφους και μάλιστα με φοβερό κύρος και δύναμη γραφής, δεν ήταν ο ρόλος τους με τη δυνατή γραφή τους να σχολιάζουν την επικαιρότητα? Τα ξεχάσαμε όλα αυτά, θα τρελαθούμε εντελώς δηλαδή σε αυτή τη χώρα? Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα, για άλλο κατέληξα. Τώρα θέλω να πω τα καλά. Η δήλωση του Χρυσοχοίδη με εκφράζει απόλυτα και νομίζω ότι εκφράζει και τον πιο, έτσι, τον πιο μετριοπαθή πολίτη σήμερα. Δήλωσε πριν από λίγο: η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Καθαρές κουβέντες, με σύντομο τρόπο τα πω όλα ο κ. Χρυσοχοίδης, και μπράβο του. Και άφησε ακάλυπτους τους δύο αστυνομικούς πιστολέρο, οι οποίοι σκότωσαν ένα 20χρονο παιδί με αυτισμό κατά τη διάρκεια καταδίωξης, και μένει να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί δικαστικά αυτή η υπόθεση. Εν αντιθέση με τον κύριο Πάκο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, που μιλώντας την πρώτη ώρα της εκπομπής και τον άφησα να πω την άποψή του και δεν ήθελα να τσακωθώ δημόσια μαζί του, αλλά του έκανα τις ερωτήσεις τις οποίες όφυλα να κάνω. Λοιπόν, ο οποίος ούτε λίγο το πολύ είπε ότι η προφυλάξη των αστυνομικών είναι λάθος. Τι να πω, όταν ακούγονται τέτοια πράγματα, δεν είναι κακό δηλαδή να πεις ότι έκαναν. Ότι λάθος δεν είναι η προφυλάκησή τους, λάθος είναι ο τρόπος με τον οποίο επέλεξαν να κινηθούν οι αστυνομικοί. Που κόστησε και ένα λάθος εγκληματικό, έτσι. Που κόστησε τη ζωή ενός 20χρονου ατόμου με αναπηρία. Με ειδικές ανάγκες, τέλος πάντων. Και δεν μπορεί τώρα να πυροβολούν στο κεφάλι 20χρονα παιδιά. Πού πάμε, σε σκηνές western? Πού πάμε? Και προφανώς δεν έχει κάνει λάθος η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη με βάση τις ενδείξεις και τις καταθέσεις που πήρε έκρινε ότι υπάρχει λόγος προφυλάκησης. Είναι μια πρώτη απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί θα καταδικαστούν. Κανένας δεν προδιαγράφει την απόφαση της δικαιοσύνης. Θα γίνει η δίκη τους, πιστεύω να είναι δίκαιοι και θα αποφασίσει το δικαστήριο. Αλλά η προφυλάκηση είναι ένα σημείο, μια ένδειξη. Γιατί αλλιώς, αν δεν υπήρχαν ενδείξεις, δεν θα προφυλακίζονταν, θα αφήνονταν ελεύθεροι. Κάτι έγινε εδώ. Επίσης ο Χρυσοχοίδης, αναφερόμενος σε αυτά που γράφτηκαν και υπόθηκαν για ένα ανώνυμο email, το οποίο αποτέλεσε το στοιχείο κλειδί που οδήγησε σε συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, χαρακτήρισε μυθεύματα και σενάρια όσα διακινούνται τις τελευταίες μέρες, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τις εξελίξεις βρίσκεται μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα. Αν είναι έτσι, εντάξει, πάω πάσο. Λίγο μακρά δεν ήταν όμως η έρευνα, κύριε Χρυσοχοίδη. 16 ολόκληρα χρόνια έρευνα γινόταν και δεν μπορούσαν να εντοπιστούν 2 άνθρωποι, 3 άνθρωποι, 4 άνθρωποι που εντοπίστηκαν από μια φωτογραφία εκ των υστέρων. Τέλος πάντων, ήταν αρκετά αιχμηρός, είπε ότι απορώ με όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που στείνονται. Αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με αφηγήματα και εγώ στα αφηγήματα δεν απαντώ. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στην κουλτούρα της γενικότερης αντισυστημικής αριστεράς συμβαίνει αυτό. Διότι υπάρχουν και κάποιοι, επί το πλείστο νέοι άνθρωποι, οι οποίοι κάνανε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη σύλληψη των συντρόφων τους. Τι να πω δηλαδή. Αυτό είναι και το μεγαλείο της δημοκρατίας, που επιτρέπει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την όποια ιδεολογία έχουν, που δεν είναι ιδεολογία το να πετάς γαζάκια σε καμία περίπτωση, αλλά τέλος πάντων να συμπαραστέκονται τρομοκράτες. Αυτή είναι το μεγαλείο της δημοκρατίας, αλλά μέχρι ενός σημείου. Όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα αυτή η λεγόμενη αριστερή κουλτούρα που καλλιεργήθηκε, αντισυστημική αριστερή κουλτούρα, τους ηρωποίησε τους μπαχαλάκηδες και όλα αυτά τα αποφράσματα που δολοφονούν χωρίς να υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό και είπα ότι για τους δράστες της επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα πρέπει να σαπίσουν στις φυλακές. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι 20, 25, 30 χρονών. Αν όντως είναι δράστες της δολοφονίας, εγώ ως πολίτης δεν θα τους ήθελα αυτούς τους ανθρώπους σε 3 χρόνια έξω. Όχι, θα προκαλούσε την νοημοσύνη μου. Κάτι το οποίο γίνονταν κατά κόρον όλα αυτά τα χρόνια με αποφάσεις ή με μια δικαιοσύνη η οποία ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων. Σε άλλους ανθρώπους καθόλου ευαίσθητη δεν ήταν. Αυτά και για τις δηλώσεις Χρυσοχοίδη, που όπως και να το κάνουμε έγραψε μία ακόμα επιτυχία ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην υπόθεση της τρομοκρατίας, το διευκρινίζω αυτό. Από εκεί και πέρα η αστυνομία ή και ο Χρυσοχοίδης αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη αυτού που έγινε. Και είδατε πως αντέδρασε, άδειασε τους αστυνομικούς. Θα μπορούσε να πει κάποιος, έχει την πολιτική ευθύνη όμως το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο σώμα άνθρωποι οι οποίοι πυροβολούν εμψυχρό 20χρονα παιδιά και τα σκοτώνουν, και μάλιστα παιδιά με αναπηρία. Αυτά σε άλλες εποχές μπορεί να οδηγούσαν στην συμπαρέτηση του ανθρώπου ο οποίος είχε την πολιτική ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορώ να μην του πιστώσω μία ακόμα επιτυχία στο θέμα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Άτομα με νόσο Κρόν και ελκώδη κολίτιδα. 36.000 ασθενείς στην Ελλάδα. Περισσότερα θα μας πει η κυρία Βασιλική Βακουφτσή, πρόεδρος του Συλλόγου αυτών των ατόμων. Κυρία Βακουφτσή, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε από Θεσσαλονίκη?
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την σημερινή φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την ανταπόκριση. Καταρχάς, για όσους δεν ξέρουν, τι σημαίνει νόσος Κρόν και ελκώδη κολίτιδα και πόσοι ασθενείς πάσχουν από αυτή την νόσο στην Ελλάδα?
1: Θα το πω έτσι αρκετά απλά για να καταλάβουν και οι ακροατές. Η νόσος του Κρόν και ελκώδης κολίτιδα είναι 2 σοβαρά αυτοάνοσα νοσήματα με πάρα πολύ επιβαρυντική καθημερινότητα για τους ασθενείς, με συμπτώματα που ακόμη και σε ύφεση οι ασθενείς εξακολουθούν να βιώνουν ένα φορτίο της νόσου στην καθημερινή του ζωή. Είναι νοσήματα του πεπτικού συστήματος, φέρνουν διάρρεια, απώλεια βάρους, σοβαρό κοιλιακό πόνο, πάρα πολύ έντονη κόπωση, διάφορες εξωτερικές εκδηλώσεις από τα μάτια, της αρθρώσης, το δέρμα, και κυρίως επηρεάζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας του ανθρώπου που πάσχει από αυτά. Απαιτούν πολύ βαριές θεραπείες σε ορισμένες περιπτώσεις και πάρα πολύ συχνά και σοβαρά χειρουργία. Μάλιστα. Στην Ελλάδα τώρα οι ασθενείς, μια εκτίμηση, γιατί ακριβές νούμερο δεν υπάρχει στην Ελλάδα γιατί δεν έχουμε μητρώο ασθενών, η μια εκτίμηση είναι ότι είναι περίπου 36.000 άτομα με νόσο Κρόν και ελκώδη κολίτιδα μαζί.
0: Ναι. Εδώ βλέπω ένα δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε ο σύλλογός σας, που λέει ότι έχετε αποστείλει επανειλημμένα επιστολές προς τον Υπουργό Υγείας, θέτοντας συγκεκριμένα και επίγοντα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Έπεσε τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσουμε αμέσως με την κυρία Βακουφτσή, την πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα. Και να πω λοιπόν ότι σε αυτή την επιστολή που εξέδωσε ο Σύλλογος, του οποίου πρόεδρος είναι η κυρία Βακουφτσή, έχει αποστείλει επανειλημμένα επιστολές προς τον Υπουργό Υγείας, θέτοντας συγκεκριμένα, τεκμηριωμένα όπως τα χαρακτηρίζει, και επίγοντα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, την πρόσβαση, τη θεραπευτική συνέχεια και την ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών. Η απάντηση ποια είναι του Υπουργείου? Λοιπόν, κύριε Βακουφτσή, είπα για αυτή την επιστολή, τις επιστολές τις οποίες στέλνατε επανειλημμένα προς το Υπουργείο Υγείας. Τι σας απάντησε το Υπουργείο Υγείας?
1: Θα σας πω ότι διαχρονικά από όταν έχει αναλάβει ήδη ο Υπουργός Υγείας, έχουμε απευθυνθεί σε σχέση με την αποζημίωση της εξέτασης καλπροτεκτίνης, την οποία αυτή τη στιγμή οι ασθενείς αναγκάζονται να την πληρώνουν ιδιωτικά, γιατί δεν αποζημιώνεται και είναι απολύτως απαραίτητη. Έχουμε επανέλθει σε σχέση με τα όρια συνταγογράφησης των εξετάσεων, επισυνάπτοντας μάλιστα τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, βάσει των οποίων οι ασθενείς θα πρέπει να κάνουν κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αλλά δεν αποζημιώνονται και πάλι πρέπει ο ασθενής να τις πληρώνει. Έχουμε απευθυνθεί και για κάποια άλλα θέματα. Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτη. Είναι η απόλυτη σιωπή. Δεν έχουμε λάβει ποτέ ούτε μία απάντηση. Σε επανειλημμένες επικοινωνίες ώστε να προγραμματίσουμε κάποιο ραντεβού, η απάντηση είναι ότι θα σας καλέσουμε όταν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος. Αυτός ο διαθέσιμος χρόνος δεν έχει βρεθεί εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Και μάλιστα.
0: Δηλαδή, σας απαξιώνει, λέει ότι δεν ασχολούμαστε μαζί σας, αυτό λέτε?
1: Δεν το έχει πει ευθέως, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν ένας θεσμικός εκπρόσωπος των ασθενών στέλνει επανειλημμένα επισήμως αιτήματα για συνάντηση, επιστολές, υπομνήματα και δεν λαμβάνει πίσω ούτε μία απάντηση, μιλάμε για μία απαξίωση πρακτικά, ακόμη και αν δεν το ομολογούμε. Ναι.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητά σας που αντιμετωπίζετε ποιο είναι?
1: Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να εργαστούν λόγω της νόσου και ζουν με ένα χαμηλό αναπηρικό επίδομα της τάξης των 338 ευρώ ή κάποια αναπηρική σύνταξη επίσης χαμηλή, όπως φαντάζεστε. Και καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να πληρώνουν από την τσέπη τους ιδιωτικά είτε εξετάσεις που δεν αποζημιώνονται, είτε εξετάσεις που πρέπει να τις κάνουν λίγο νωρίτερα και δεν αποζημιώνονται γιατί δεν έχουν περάσει 6 μήνες ή ο ένας χρόνος που έχει οριστεί από το ΦΕΚ, και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει εδώ και περίπου έναν χρόνο, δεν ίσχυε πριν, ή πρέπει να πληρώνουν υπέρογγες συμμετοχές σε φάρμακα, σε άλλες εξετάσεις, σε συμπληρώματα διατροφής που και πάλι υπάρχουν σκευάσματα ειδικής διατροφής τα οποία απορρίπτονται διαρκώς τους τελευταίους μήνες από τους ασθενείς που συνταγογραφούνται. Φανταστείτε λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος οριακά διαβίει με ένα πάρα πολύ πενιχρό επίδομα να πρέπει να καλύψει και όλα αυτά. Θα σας πω ότι υπάρχουν ασθενείς που δεν τα κάνουν, όχι γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν πρέπει από την νόσταλος, αλλά γιατί πρακτικά δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το κόστος. Και εδώ επιτρέψτε μου να το πω, γιατί το έχει πει και ο ίδιος, ότι θα περιμέναμε ίσως και μια μεγαλύτερη ευαισθησία όταν ο εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, πάσχει ο ίδιος από την νόσο του Κρόν.
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια. Ο άνθρωπος έχει το αυτοάνοσο, το αντιμετωπίζει όπως το αντιμετωπίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ευθύνεται ο κύριος Μαρινάκης γι' αυτό.
1: Όχι, δεν ευθύνεται, αλλά προφανώς δεν έχει ζήσει με 338 ευρώ το μήνα για να μπορέσει να καταλάβει ότι ο συνασθενής του που ζει με τα 338 ευρώ το μήνα δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε πραγματικά να σας δεχτεί το Υπουργείο Υγείας, να ακούσει τα προβλήματά σας, να δοθούν λύσεις σε αυτά τα οποία σας προβληματίζουν. Σας εύχομαι πραγματικά καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε, κυρία Βακουφτσή. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ εσάς. Λοιπόν, αυτά από την πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα, την κυρία Βασιλική Βακουφτσή. Τώρα, από σήμερα, νομίζω από σήμερα, δεν ξέρω αν είναι αληθές αυτό που ξέρω εγώ, μπορώ να κάνω λάθος. Ισχύει ο νέος νόμος για τις πολυκατοικίες. Το Πανελλήνιο Σωματείο Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων χαρακτηρίζει ιστορική τη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά περισσότερα από 2 εκατομμύρια ανθρώπους και θέλω να ακούσω την άποψή τους για αυτό το οποίο θα γίνει, τι αλλάζει δηλαδή στη διαχείριση των κοινοχρήστων και σε ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη το αντιμετωπίζουν οι περισσότερες πολυκατοικίες σήμερα, διαφωνιών για επισκευές σε ανελκυστήρες, σε υδραυλικά, σε μέτρα πυρασφάλεια, σε κεντρική θέρμανση, σε ενεργειακές παρεμβάσεις, σε συντήρηση κοινοχρήσεων χώρων, αν δίνεται όντως λύση στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί μιλάμε για έναν αριθμό πολύ μεγάλο. Μιλάμε για αριθμό 150.000 πολυκατοικιών και περισσότερες από 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Απόστολο Τσίλη, αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Κύριε Τσίλη, καλή σας ημέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα σας. Όλα καλά. Εσείς τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε, θα θέλαμε να γίνουμε σοφότεροι, να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται. Τι αλλάζει με το νέο νόμο για τις πολυκατοικίες?
2: Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλάζει όλο το πλαίσιο πλέον της λειτουργίας των πολυκατοικιών. Εξυγχρονίζεται ο νόμος. Ο νόμος αυτός με τον οποίο δουλεύουμε σήμερα είναι ένας νόμος που φτιάχτηκε το 1929. Οπότε ένας νόμος με κάποιοι κανόνες με τους οποίους αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα μπορούμε να δουλέψουμε σήμερα με τις σημερινές ανάγκες της αγοράς. Έρχεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια, ο εξυγχρονισμός αυτού του νέου νόμου. Είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόμαστε τα δεδομένα της πολυκατοικίας, δηλαδή διευρυμένες δυνατότητες αλλά και υποχρεώσεις του διαχειριστή. Πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν σκέψεις για να νομοθετήσουν έτσι ώστε να υπάρχει αποθεματικό στην κάθε πολυκατοικία. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό για την πολυκατοικία. Πάρα πολλές αλλαγές. Αλλάζει όλη η διαδικασία της λειτουργίας της πολυκατοικίας.
0: Παραδείγματος χάρη, για τα απλήρωτα κοινόχρηστα που απασχολεί τους περισσότερους διαχειριστές χρόνια τώρα, με το νέο νόμο, με το νέο πλαίσιο, πώς γίνεται η διαχείριση του θέματος? Υπάρχει μια ταχύτερη διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων και με ποιο τρόπο?
2: Στο νέο πλαίσιο θα υπάρχει ταχύτερη διαδικασία, έτσι ώστε να μπορεί ο διαχειριστής εύκολα να βγάλει διαταγή πληρωμής. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, είναι χρονοβόρα, είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα και έχει προϋποθέσεις. Ναι. Όλο το ζητούμενο λοιπόν είναι να μπορεί να κινηθεί ο διαχειριστής της πολυκατοικίας πιο γρήγορα και πιο εύκολα, τηρώντας όμως κάποιους κανόνες, έτσι ώστε να επιβεβαιώνεται όλη αυτή η κίνηση. Δηλαδή σήμερα, για να αποδείξουμε ότι κάποιος χρωστάει, πρέπει να στήσουμε έναν ογκώδη φάκελο με, τέλος πάντων, παραστατικά, διαδικασίες κλπ. Με το νέο πλαίσιο ευχόμαστε όλα αυτά να είναι πιο διαχειρίσιμα, πιο εύκολα, έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα και γρήγορα να κάνουμε κινήσεις. Δεν είναι μόνο τα ανίστακτα. Τα ανίστακτα είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και κυρίως για την λειτουργία της πολυκατοικίας, για αυτούς οι οποίοι τιμωρούνται από τους συνεπείς, δηλαδή αυτούς που τιμωρούνται από το ότι δεν πληρώνουν κάποιοι συνιδιοκτήτες τους. Έχουμε να κάνουμε με τις αποφάσεις. Αλλάζει το πλαίσιο των αποφάσεων των πολυκατοικιών. Συζητείται το να είναι μικρότερος ο αριθμός, να χρειάζεται δηλαδή η πλειοψηφία έτσι ώστε να παίρνονται αποφάσεις. Θα μπει σε όλη τη διαδικασία αυτή της λειτουργίας τα ποσοστά ιδιοκτησίας, δηλαδή το κτηματολόγιο.
0: Επίσης νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο γίνεται με το υποχρεωτικό αποθεματικό. Τι σημαίνει υποχρεωτικό αποθεματικό? Ενώ μέχρι τώρα υπήρχαν αποθεματικά στις περισσότερες πολυκατοικίες, δεν ήταν υποχρεωτικό να υπάρχουν, με αποτέλεσμα κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν αποθεματικό να γίνεται ένα μεγάλο μπέρδεμα και να το χρεώνονται οι διαχειριστές όταν υπάρχει μια ξαφνική βλάβη, όπως είναι η βλάβη ενός ασανσέρι, χρειάζεται επισκευή ή ταράτσα. Δεν υπάρχαν χρήματα, τρέχανε οι διαχειριστές μέχρι να πληρώσουν, να κάνουν, ενώ τώρα προέκυπταν πάρα πολλές καθυστερήσεις και ενδεχομένως και η ζημιά να ήταν μεγαλύτερη από την αρχική λόγω των καθυστερήσεων. Με το νέο πλαίσιο νομίζω ότι προβλέπεται υποχρεωτικό αποθεματικό, έτσι?
2: Ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τι γίνεται σήμερα σε μια πολυκατοικία που η πολυκατοικία λέει ότι έχει αποθεματικό και το αποθεματικό της είναι 200 ευρώ, παραδείγματος χάρη.
0: Και να βγει μια ζημιά 5.000. Τι γίνεται τότε?
2: Έχει μια βλάβη με μια αποχέτευση και τρέχουν λύματα. Και για να επιδιορθώσει τη βλάβη χρειάζεται μια δαπάνη η οποία είναι 2.000 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή.
0: Ναι, εγώ είπα να είναι μια μεγάλη δαπάνη της τάξης των 5.000 ευρώ. Τι γίνεται τότε?
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί πρέπει να ενημερωθεί η πολυκατοικία, να αποφασίσει ότι θα το επισκευάσει, να μαζευτούν τα χρήματα, οι απαιτούμενοι δαπάνοι, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το έργο. Και εντωμεταξύ τα λήματα τρέχουν. Η λειτουργία της πολυκατοικίας πρέπει να συνεχιστεί. Γι' αυτό είναι απαραίτητο το αποθεματικό, όπως και απαραίτητο είναι η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι τις αποφάσεις πρέπει να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι άλλο πώς θα αποφασίσουμε να λειτουργήσουμε την πολυκατοικία μας, εδώ χρειάζεται απόφαση. Και άλλο το ότι πρέπει να επισκευάσουμε την αποχέτευση ή τον ανελκυστήρα ή την πόρτα εισόδου ή την σκεπή που βάζει νερά στην πολυκατοικία. Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό είναι αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει. Βάλετε η λειτουργία της πολυκατοικίας ή βάλετε η ζωή κάποιου άλλου συνιδιοκτήτη μας. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε. Στο νέο πλαίσιο αλλάζει όλο αυτό και ως προς τις αποφάσεις και ως προς το πώς θα πληρώνουμε και ως προς την λειτουργία σε σχέση με τους κανόνες λειτουργίας. Δηλαδή, πολύ σημαντικό ότι συζητείτε να φτιαχτεί ένας ενιαίος κανονισμός, δηλαδή ενιαίοι κανόνες λειτουργίας, οι οποίοι θα είναι ως μίνιμουμ της λειτουργίας της κάθε πολυκατοικίας.
0: Εντάξει, κύριε Τσίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα μου.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αυτά και από τον αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήσεων, Απόστολο Τσίλη. Πάμε σε διαφημίσεις, σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής που έχει τα πολλά και ενδιαφέροντα, ακόμα πιο ενδιαφέροντα, και έχει πάρα πολύ ποδόσφαιρο, αθλητισμό, μπάσκετ, μετά τις βόμβες Μιστακίδη που έχει κάνει την μπασκετική κοινότητα να παραμιλά όχι μόνο την εγχώρια αλλά την παγκόσμια και ευρωπαϊκή μπασκετική κοινότητα με τις μεταγραφές που ήδη ανακοίνωσε και θα ανακοινώσει και τις επόμενες ώρες ή μέρες. Για όλα αυτά θα μας πει πολλά περισσότερα ο Σάκης Γίνα σε πολύ λίγο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
1: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Μία ακόμα καλοκαιρινή δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του AI Εφημερίδα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για δημοσκοπήσεις, το πρώτο πράγμα που θέλουμε να μάθουμε είναι τι γίνεται με την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση αποτελέσματος. Για να μην σας μπερδεύω με πρόθεση ψήφου και εκτίμηση, πάμε στην εκτίμηση, δηλαδή στο τι εκτιμάει η συγκεκριμένη εταιρεία ότι θα ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών αν γίνονταν σήμερα το πρωί εκλογές, ποια θα ήταν το ποσοστά των κομμάτων. Τη διαφορά πρόθεσης εκτίμησης την έχουμε πει πολλές φορές, οπότε δεν χρειάζεται να σας την επαναλάβω σήμερα. Εάν λοιπόν σήμερα γίνονταν εκλογές, σύμφωνα με την GPO, η Νέα Δημοκρατία θα παίρνει 29,3%. Στη δεύτερη θέση θα ήταν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 16,6%. Τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10,8%. Στην τέταρτη θέση θα ισοψηφούσαν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 9,1%. Μετά θα ήταν το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 7%. Μετά θα ήταν η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%. Και η Φωνή Λογικής οριακά στη Βουλή με 3,2%. Και εκεί σταματάνε τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά. Η Νίκη για το Μέρα 25 πολύ πίσω με 1,7% εκτίμηση ψήφου, που σημαίνει ότι μάλλον είναι αδύνατο να μπουν στη Νέα Βουλή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα πιο πίσω με μόλις 1,6%. Αυτό δείχνει, φίλες και φίλοι, ότι αν σήμερα γίνονταν εκλογές θα ήταν ο ορισμός της απόλυτης ακυβερνησίας της χώρας. Με το 29,3% η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να αισθάνεται ούτε ευχαριστημένη ούτε όμως και δυσαρεστημένη. Δυσαρεστημένη θα ήταν αν ήταν κάτω από 25%. Καταλαβαίνετε γιατί, διότι αν πάρει κάτω από 25% η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορεί να πάρει τον πόνους των 50 εδρών και το σύστημα θα ήταν κατανομής των εδρών, θα γινόταν οι κατανομές των εδρών στα κόμματα που θα έμπαιναν στη Βουλή, θα συγκεντρώναν άνω του 3% με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το 29,3% της Νέας Δημοκρατίας, ναι μεν, είναι αρκετά πάνω από την δικλίδα ασφαλείας του 25%, απ' την άλλη όμως είναι και πολύ πίσω από το ποσοστό αυτοδυναμίας που χρειάζεται και να είναι πάνω από 36%, 36-37% ανάλογα με το ποια θα είναι η σύνδεση της Νέας Βουλής για να μπορέσει να υπάρχει αυτοδυναμία. Επίσης ένα άλλο ναι μεν αλλά είναι η διαφορά από το δεύτερο κόμμα. Στο δεύτερο κόμμα παγιώνεται ο Αλέξη Τσίπρας, αλλά παρόλα αυτά η διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να είναι μεγάλη, της τάξης των 12,5 μονάδων σε συγκεκριμένη μέτρηση, αλλά να μην είναι και μια διαφορά η οποία, αν είναι εφικτός ο στόχος, να είναι κάτω από το διψήφιο νούμερο, διότι αυτός είναι ο στόχος της Ελλάς, να είναι όσο δυνατόν κοντά στο 20% ή και να το ξεπεράσει, και η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές να είναι κάτω από 10 μονάδες. Αυτό φαίνεται ότι μπορεί να το πετύχει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, χωρίς να είναι βέβαιο αυτό. Γι' αυτό και είναι και θετικό και αρνητικό το ποσοστό που παίρνει η Ελλάς σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση. Το ΠΑΣΟΚ σε μία ακόμα μέτρηση δεν είναι ευχαριστημένο. Το ποσοστό του είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό το οποίο θα ήθελε. Και μάλιστα.

0: πρόσφατες εκλογές, ειδικά αν οι εκλογές, σημειώστε μια πρόβλεψη που θα κάνω σήμερα, αν οι εκλογές γίνουν Απρίλιο του 2027 και μεσολαβήσουν άλλοι 9 μήνες, το κόμμα της κυρίας Καρισιάνου τότε θα δίνει μάχη για το 3%. Δεν θα έχει ούτε 7%, θα δίνει μάχη για το 3%. Σημειώστε το αυτό που σας λέω. Και από εκεί και πέρα η πλεύση ελευθερίας μπαίνει στη Βουλή, αλλά με ένα ποσοστό το οποίο δεν την κάνει να αισθάνεται απολύτως βέβαιη. Η Φωνή Λογικής είναι οριακά στο 3%, στο 3,2%, και υπάρχουν και τα υπόλοιπα κόμματα που οι μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν ότι το να πάρουν το 3% και να μπουν στην επόμενη Βουλή είναι όνειρο θερινής νυχτός. Αναφέρομαι στη Νίκη, στο Μέρα 25 και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, που οι εξελίξεις κάθε μέρα είναι όλο και πιο κωμικοτραγικές, είδατε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, που δείχνει ότι αυτό το κόμμα πλέον έχει χάσει όχι τη σοβαρότητά του, αλλά έχει χάσει οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να είχε με σχέση με τη δυναμική του παρελθόντος. Αυτά και για τις μετρήσεις. Και πάμε τώρα στα αθλητικά. Είπα κάποια πράγματα στην αρχή της εκπομπής. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα το τριήμερο ο Μιστακίδης. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη μεταγραφή του Όσμαν, μια μεταγραφή η οποία έχει απασχολήσει πλέον πανευρωπαϊκά το μπάσκετ, όχι μόνο ελληνικά, και όλοι εκφράζονται με θετικά λόγια για τη μεγάλη επιστροφή του ΠΑΟΚ. Ο Μιστακίδης με αυτή τη μεταγραφή κατάφερε να δώσει αυτό το οποίο ήθελε εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν το είχε περάσει προς τα έξω, γιατί δεν είχε κάνει αυτό που λέμε την ηχηρή κίνηση. Να στείλει το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ είναι παρόν, η επιστροφή του ΠΑΟΚ στα μεγάλα σαλόνια είναι επίσης παρούσα και ότι ο ίδιος μπορεί να πάρει τον οποιοδήποτε παίκτη. Δεν είναι τυχαίο ότι κατάφερε και έπεισε έναν καλαθοσφαιριστή των Περγαμηνών και των προδιαγραφών του Όσμαν, από το NBA προερχόμενο, και τα τελευταία δύο χρόνια σε μια ομάδα η οποία είναι η πιο πλούσια ομάδα της Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός. Και κατάφερε να τον φέρει δίνοντας πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που έπαιρνε από τον Παναθηναϊκό, τα διπλάσια χρήματα. 1,5 εκατομμύριο πήρε φέτος ο Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και το συμβόλαιό του, που ήταν τριετές, για τον τελευταίο χρόνο προέβλεπε 1,7 εκατομμύρια. Και ο Μιστακίδης το φέρνει στον ΠΑΟΚ με 3 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο συμβόλαιο, με τριετές συμβόλαιο ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Προφανώς, όταν κάνεις, γιατί μπορεί να πει κάποιος, είναι αυτό τα πραγματικά χρήματα τα οποία ανταποκρίνονται στην αξία του Όσμαν? Δεν είναι. Αλλά όταν είσαι όλα αυτά τα χρόνια ουραγός στις εξελίξεις και θέλεις να γίνεις πρωταγωνιστής, πληρώνεις τη λεγόμενη υπεραξία. Διότι τον Όσμαν, για να τον πείσεις να πάει από τη EuroLeague, από τη EuroLeague στο EuroCup, θα πρέπει να το πληρώσεις αυτό. Πληρώνεις υπεραξία. Και έτσι το 1,7 που ήταν η αξία του Όσμαν, εσύ το πληρώνεις σχεδόν διπλάσια με 3 εκατομμύρια και δίνεις 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα παίρνει φυσικά με μεγάλη ευχαρίστηση, και δεν επιλέγεις τη λύση του δανεισμού ή οτιδήποτε άλλο. Είσαι κύριος και δείχνεις ότι πας να φτιάξεις μια ομάδα που δεν θα έχει κανέναν ανάγκη. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Λιόπουλο, όπου ακόμα δεν έχει κλείσει τίποτα. Για τις μεταγραφές Όσμαν του Λιόπουλου και για το τίναγμα της μπάγκας στον αέρα από τον Αριστοτέλη Μιστακίδη, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον Σάκη Γκίνα, ο οποίος είναι ήδη στο στούντιο πανέτοιμος να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις και ειδήσεις. Σάκη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι. Τώρα, τι συμβαίνει με τον Όσμαν, όπως είπες? Μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην αξία του, όμως είναι μια κίνηση. Καταρχάς, πότε ήταν η τελευταία φορά σε οποιοδήποτε άθλημα που ομάδα της Θεσσαλονίκης αγόρασε παίκτη από ομάδα της Αθήνας?
0: Ποτέ.
1: Άρα έχουμε ένα επικοινωνιακό.
0: Μάλλον έγινε τη δεκαετία του 80 όταν πρωταγωνιστής ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω αν έγινε.
1: Στο μπάσκετ, λες? Στο μπάσκετ. Σε όλα τα αθλήματα. Ναι, νομίζω ότι δεν έγινε ούτε στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ νομίζω ότι έγιναν ελεύθερες κινήσεις. Μεταγραφές όντως μπορεί να μην έγιναν. Όχι, η μεταγραφή του Γιαννάκη από τον Ιωνικό.
1: Ιωνικό, όχι, λέω μεγάλη ομάδα της Αθήνας.
0: Σωστά.
1: Σε οποιοδήποτε
0: άλλο. Ο Γκάλης ήρθε από την Αμερική.
1: Ο Γιαννάκης από τον Ιωνικό.
0: Ο ΠΑΟΚ πήρε Κόρφα, Πρέλεβιτς, Φασούλα, ήταν από τα.
1: Γύρω-γύρω.
0: Είναι Αμερικανούς.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Νομίζω. Ναι. Τουλάχιστον ηχηρό όνομα.
0: Είναι πολύ σημαντικό να έρχεται ο Μιστακίδης και να λέει Γιαννακόπουλε, ο οποίος είναι.
1: Τον αγοράζω.
0: Ο οποίος είναι
1: ελεύθερος. Ναι, ούτε.
0: Πάρε 2 εκατομμύρια.
1: Και πάρτε.
0: Πάρτα.
1: Τα πήρε.
0: Φάνος και
1: που λέει
0: τα πήρε.
1: Τώρα ότι
0: ναι, ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι, ναι. Τα πήρε, μια χαρά τα πήρε.
1: Λοιπόν, και ετοιμάζεται να πάρει άλλα 2 τώρα για τον Τολιόπουλο.
0: 1,5 λένε οι πληροφορίες. Αυτό το οποίο που λένε οι πληροφορίες, λένε η μεταγραφή του Λιόπουλου που

0: όταν γίνει, θα είναι ακόμα μεγαλύτερη βόμβα υπεραξία.
1: Θα γίνει και είναι η δεύτερη που έχει και επικοινωνιακό αντίκτυπο τεράστιο. Δηλαδή, εδώ σπάει κάποια ταμπού, κάποια στερεότυπα.
0: Κοίταξε,
1: ο
0: του Τολιόπουλου είναι ακόμα
1: η πρώτη
0: πιο
1: φορά
0: ηχείο.
1: Που αγοράζει.
0: Ο Όσμαν έρχεται με διπλάσια χρήματα, ο Τολιόπουλος έρχεται
1: με
0: υπερτριπλάσια.
1: Πρόσκαι.
0: Γιατί το συμβόλαιο του Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό του χρόνου
1: 500
0: είναι 500 χιλιάρικα. Και οι πληροφορίες λένε ότι του πρόσφερε και αποδέχτηκε ο Τολιόπουλος τριετές συμβόλαιο ο Μιστακίδης με 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Εμένα,
0: δηλαδή,
1: ξέρεις τι μου δείχνει.
0: Ένα 700 περίπου το χρόνο.
1: Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, Βασίλη, εκτός της αξίας των παιχτών που είναι δεδομένη και πράγματι αλλάζει τα δεδομένα, όσο και αν προσπαθούν πολλοί να έλα μωρέ τώρα και να αναπληρωματική στον Παναθηναϊκό, δεν το ξέραμε καθόλου αν θα, είναι, αν θα ήταν αναπληρωματική στον Παναθηναϊκό της νέας χρονιάς. Ούτε αν ο Παναθηναϊκός της νέας χρονιάς θα είναι καλύτερος από το φετινό. Επίσης, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα στον αθλητισμό. Αυτές οι δύο μεταγραφές σπάνε στερεότυπα, σπάνε ταμπού. Πρώτη φορά κάποιος μεγαλομέτοχος από ομάδα της Θεσσαλονίκης πάει και αγοράζει παίκτη από αθηναϊκό ομάδα. Τον αγοράζει. Δίνει λεφτά και τον παίρνει. Και όχι παίκτη παγκίτη, πρωταγωνιστή της αθηναϊκής ομάδας μέχρι τη σεζόν που έλειξε.
0: Και να έχει πλήρες ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή με τις μεταγραφές που έκανε, με καλάθη και τους υπόλοιπους παίκτες που πήρε, και που είναι καλοί παίκτες οι περισσότεροι, αλλά του έλειπε το μεγάλο όνομα. Και εδώ λέγεται ότι υπάρχει και κάτι ακόμα από,
1: βέβαια,
0: NBA, από NBA.
1: Είναι το έχεις πιο εύκολο.
0: Αυτό. Για... Το έχεις ακούσει για όνομα από το NBA.
1: Πολλά έχω ακούσει. Καταρχάς, αυτές οι δύο κινήσεις τι δείχνουν. Δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος και προφανώς έχει ένα σχέδιο στο μυαλό του, το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται στο μέλλον, που θέλει να
0: εθνικιάσει. Ποιο μέλλον, όλοι μιλούσαμε
1: στο
0: και εσύ
1: πολύ
0: το έλεγες,
1: κοντινό μέλλον.
0: Ποιο, στο άμεσο. Δηλαδή,
1: θέλει
0: όλοι λέγανε για budget 10 εκατομμυρίων. Με την κίνηση Όσμαν, πιθανά το Λιόπουλου.
1: Είναι 13.
0: Λοιπόν, όχι, το 15. Budget είναι τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Το budget τη ετήσια Όσμαν στο budget τη ετήσια χρονιά στοιχίζει.
1: 5 εκατομμύρια.
0: Στοιχίζει.
1: 5.
0: Στοιχίζει
1: 3,
0: 5 εκατομμύρια.
1: Συν 4 το Λιόπουλο, αν τον πάρει.
0: 9.
1: 9. Πάει τελείω με δύο παίκτε.
0: Και με δύο παίκτε και τον Τρινκέρι είναι 10 εκατομμύρια. Μιλάμε για πάνω από 15 εκατομμύρια budget ήδη. Το οποίο, αν φέρει και την τρίτη χειρή μεταγραφή που θα παραμιλάει το NBA, όχι η Ευρώπη, το NBA, πάμε για ένα budget άνω των 20 εκατομμυρίων.
1: Εγώ πιστεύω, Βασίλη, ότι το budget θα είναι όντως πάνω από 20 εκατομμύρια. 25 από την πρώτη χρονιά θα είναι κοντά, αν όχι ίδιο με το budget του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
0: Του Παναθηναϊκού φέτος θα πάρει εξωφρενικές διαστάσεις.
1: Πού θα πάει?
0: Στα 40 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, εσύ είσαι Μιστακίδης, έχεις 6 δις περιουσία ή 4,5 που λέει το Forbes. Έχεις κανένα πρόβλημα τώρα να δώσεις 40?
0: Κανένα απολύτως.
1: Είσαι Θεσσαλονικιός. Αμφισβητείς απόλυτη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις σε έχουν καθυβρίσει επί ένα χρόνο. Έχεις κανένα πρόβλημα να δώσεις 40 για να αποκαταστήσεις το όνομά σου?
0: Και η τελευταία μέσα από τον Αρασιτέχνη καθύβριση, έτσι. Απαράδεκτο αυτό το οποίο έγινε.
1: Έτερον εκάτερον. Εγώ δεν εξετάζω αν ήταν σωστό ή υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εις βάρος του εδώ.
0: Καταρχάς, τώρα ένα δημοψήφισμα να γίνει στους φίλους του παδού, στους φίλους του ΠΑΟΚ, όλοι ξέρεις τι λένε.
1: Ναι.
0: Μπράβο στο Μιστακίδη και μακάρι τα ίδια να κάνει και η ΠΑΕ.
1: Κοίταξε, θέλω να πούμε το εξής για να είμαστε δίκαιοι. Για τον Σαββίδη το μπάσκετ είναι πιο εύκολο. Για τον Σαββίδη δεν είναι. Δηλαδή, ενώ παίρνει τον Όσμαν εκεί με 10 εκατομμύρια, 11, για να έπαιρνε τον Κοστούλα, για παράδειγμα, εγώ σου λέω από τον Ολυμπιακό, έπρεπε να δώσει 40 επί 4. Και δεν θα τον έδινε κιόλας ο Μαρινάκης, γιατί είναι διαφορετική η διαδικασία.
0: Μισό λεπτό. Άλλο αυτό και άλλο τώρα να μην κλείνει το Γιαννούλη για 500 χιλιάρικα.
1: Σωστό αυτό.
0: Να διαπραγματεύεσαι τόσο καιρό. Να διαπραγματεύεσαι τόσο καιρό. Πώς το λένε, τον Χατζηδιάκο για 100 χιλιάρικα.
1: Είναι
0: να
1: σωστό.
0: Να φέρνει μεταγραφή τον Ελουστόντο με 1 εκατομμύριο και να πανηγυρίζει και να σου τραυματίζεται. Να φέρνει τώρα τον. Πώς το λένε, τον άλλον, τον Σομαλό, τον Σουηδό.
1: Τον Τάχα Άλλη.
0: Τον Τάχα Άλλη, ο οποίος έχει προδιαγραφές. Αλλά δεν είναι η σούπερ μεταγραφή. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμής? Τρεις μεταγραφές.
1: Έτσι. Ποιοτικό παιχτών, όχι σούπερ όμως παιχτών. Και εδώ έχουμε ένα. Καταρχάς υπάρχει ένα πρόβλημα. Τραυματίστηκε ο Λιστόντο, τον είδε είδα το φιλικό με την Τβέντε. Δηλαδή ήταν ανήσυχος πάρα πολύ ο Λύση. Γιατί θα παίξει πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με στόπερ. Αν ο Ελουστόντο, να δούμε τώρα αν έχει κανένα νεότερο σήμερα, δεν είναι διαθέσιμος, με τον Μπαταούλα ή με τον Γκοτά. Δεν έχει στόπερ. Δεν έχει στόπερ.
0: Ή με τον Κασίδη.
1: Ή με τον Κασίδη. Κοσίδη. Δεν έχει στόπερ. Δηλαδή
0: γιατί
1: αυτό...
0: κοίταξε και ο Χατζηδιάκος να κλείσει μέσα Τετάρτη.
1: Πότε θα προλάβει.
0: Μέχρι να έρθει να κάνει την επόμενη εβδομάδα έχουμε αγώνα.
1: Εδώ υπάρχουν. Άντε λες ότι το ποδόσφαιρο είναι, δεν είναι τώρα. 11 εκατομμύρια για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, έκανε μια μεταγραφή 11 εκατομμύρια, πήρε το Ζαφύρι.
0: Πες μου λίγο. Πρωτού πάμε στο ποδόσφαιρο, ναι. Να τα πούμε όλα. Έχουμε χρόνο, έχουμε 8 λεπτά ακόμα. Για να κλείσουμε την ενότητα μπάσκετ. Του Τολιόπουλου είναι σίγουρο.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Άρης λένε ότι έχει μπει, αλλά ο Άρης τι κάνει. Το έχει ξεκαθαρίσει τον Παναθηναϊκό. Τι λένε τώρα το ρεπορτάζ από τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Άρης δεν μπαίνει σε δημοπρασία.
1: Λέει, εγώ δεν μπορώ να δώσω 2 εκατομμύρια.
0: Σε πληστηριασμό.
1: Δεν μπορώ να δώσω 2 εκατομμύρια ευρώ. Σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε μπορώ να δώσω 1,5 εκατομμύριο
1: ευρώ. Εγώ ποντάρω ότι εφόσον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός το Γιώβιτς και είναι πλήρη στην περιφερειακή γραμμή και τον αφήσει τον Τολιόπουλο.
0: Θα πάει στον ΠΑΟΚ.
1: Να τον πάρω. Αν θέλει να έρθει εδώ, λόγω του ότι έχει τις σχέσεις που έχει με τον Άρη και τις σχέσεις που έχει με τον Σπανούλη.
0: Η πρόταση.
1: Α, δεν νομίζω ο Τολιόπουλος να επιλέξει συνέστημα από λεφτά.
0: Η πρόταση είναι εξωπραγματική,
1: ναι,
0: και όντως είναι υπερβολική. Έτσι. Δεν αντανακλά την αξία του Τολιόπουλου.
1: Είναι επικοινωνιακή βάση.
0: Αλλά είναι επικοινωνιακή και δείχνει ότι. Και είναι αυτό που λέμε την υπεραξία, την πληρώνει. Όταν φτιάχνεις μεγάλη ομάδα.
1: Μα πήγε να πάρει τον Παπα-Νικολάου. Δηλαδή το ίνδαλμα του Ολυμπιακού πήγε να τον πάρει.
0: Εγώ απλώς βάζω ένα ερώτημα.
1: Κοιτάει όταν τον Ντόρσεϊ.
0: Όταν ο Καλάθης έκλεισε με 1 εκατομμύριο, πώς θα αισθανθεί ο Καλάθης τώρα που μαθαίνει ότι ο Τολιόπουλος θα έρθει με 1,7? Ναι. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να δημιουργήσει ένα προβληματάκι.
1: Αυτές τώρα όλοι αυτοί. Όλο αυτό το δημιούργημα, το οικοδόμημα το οποίο έχει και επικοινωνιακές προεκτάσεις θα έχει κάτι τέτοιες, ας πούμε, ανορθογραφίες. Αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει και τον Ντόρσεϊ.
0: Και δεν θα τους κάνει τόσους πολλούς περιφερειακούς. Έχει ήδη 4 διάρκεια.
1: Θέλει και τον Ντόρσεϊ. Και προσπαθεί με τον Ολυμπιακό και τα λοιπά να βρει μια. Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι κάθεται ο Γιαννακόπουλος και ο Αγγελόπουλος και θέλουν να πάρουν τα λεφτά του. Γιατί θα μπορούσε να πει τώρα από εγωισμό ο Γιαννακόπουλος ή δεν πάει στον ΠΑΟ. Δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, ο Γιαννακόπουλος έχει καλή άποψη για τον ΠΑΟΚ και θα ήθελε να έχει ανταγωνιστεί τον ΠΑΟΚ από το να έχει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Να τον ενδυναμώσει τόσο πολύ ώστε να τον υποστηρίξει.
0: Είναι και θέμα ημέρα η μεταγραφή του Ολιόπουλου.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη. Δεν φαίνεται, δηλαδή...
0: Γιατί κυκλοφόρησε μια πληροφορία ότι χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ και αποδέχτηκε το 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο είναι η πρόταση στον.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
0: Συνολικά είναι 6,5 εκατομμύρια η μεταγραφή. 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό και 5 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο στον Ολιόπουλο.
1: Και εγώ εικάζω. Δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση. Η λογική μου το λέει αυτό, το υπαγορεύει. Ότι η επόμενη μεταγραφή θα είναι και κάποιος μεγάλος άσος του NBA στα πρότυπα των παιχτών που πήρε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν τον ξέρουμε και θα σκάσει ως βόμβα. Δηλαδή εκεί οδηγεί η λογική των κινήσεων Μιστακίδη. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ, να πάμε στο ποδόσφαιρο να επανέλθουμε. Είχαμε χθες την άφιξη του Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, 31 ετών, πρώην χαφ της Βαλένθια. Ήρθε εδώ με ελεύθερη μεταγραφή, δεν ήταν στα πλάνα της Βαλένθια για τη νέα χρονιά, τον παραχώρησε έναντι ενός ποσού στον ΠΑΟΚ. Αύριο έρχεται, σήμερα συγγνώμη, 10 η ώρα, με πτήση από Κοπενχάγη, ο Τάχα Άλι, ο οποίος έπαιξε με τη Σουηδία στο Μουντιάλ σε 2 αγώνες με Ολλανδία και Γαλλία, αν δεν απατώμε, ως αλλαγή, τελευταίο τέταρτο. Είναι ένας καλός παίκτης.
0: Γρήγορος παίκτης.
1: Το θυμάμαι στους αγώνες του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ένα
0: προκάλεσε αναστάτωση.
1: Ανακατοσούραση, είναι. Ναι. Εν τούτης όμως φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο σχεδιασμό, το οποίο προφανώς πρέπει να το δει ο Μάτος και ο Βιερίνια, γιατί λες πριν από αυτούς ποιος την έκανε την ομάδα, άντεντε, απορούσες. Τώρα όμως που υπάρχουν αυτοί, δεν απορείς. Την κάνουν αυτοί. Άρα δεν επιτρέπεται. Νομίζω ότι πρέπει να το δουν, και επειδή είναι πολύ αρχή τώρα, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά και πολύ σύντομα θα τα διορθώσουν, εφόσον είναι μέσα στις δυνατότητές τους. Δεν επιτρέπεται να έχει ο ΠΑΟΚ 2 στόπερ, το Μιχαηλίδη και τον Ολιστόντο και 2 πιτσιρικάδες. Δηλαδή να βλέπεις εδώ τώρα θα παίξει σε 10 μέρες, ακριβώς από σήμερα σε 10 μέρες το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, τραυματίστηκε, δηλαδή άμα τραυματιστεί και ο Μιχαηλίδης τι έγινε.
0: Ναι, υπάρχει θέμα. Ναι. Για να κλείσουμε την ενότητα ποδόσφαιρο εσωτερικά, για να πάμε να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με Μουντιάλ. Άρης Ηρακλής, τι γίνεται?
1: Άρης Ηρακλής. Ο Ηρακλής έφυγε για προετοιμασία. Δεν έχει κάνει μεταγραφές ακόμα ηχηρές κτλ. Δηλαδή δεν έχει συμβεί αυτό που είπε ο κύριος Μονεβασιώτης στο τέλος του πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν, ότι του χρόνου θα κάνουμε 20 μεταγραφές. Δεν μπορεί να ανταποκριθούν. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτό το ρόστερ στα δεδομένα της Super League. Δεν έχει συμβεί αυτό. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις κτλ. Περιμένουμε να δούμε περιμένουμε να δούμε στην πορεία και τις κινήσεις του Ηρακλή, τις οποίες τη συντονίζει όσον αφορά την επιλογή των παιχτών. Ο Μπασινάς και ο Ματζάρη από την Ιταλία. Να δούμε. Είμαστε σε αναμονή.
0: Για τον Άρη.
1: Για τον Άρη, εκεί θα το επαναλάβω ότι η αποστολή του Ηρακλή, η οποία έφυγε για την έχει αναχωρήσει, βρίσκεται στην Πτολεμαΐδα, πρέπει να πούμε. Για να γίνει εκεί το στάδιο της
0: του Ηρακλή,
1: ναι. Για τον Άρη, ο Άρης, θα επαναλάβω αυτό που έχω πει, για μένα είναι θετικό ότι δεν γίνονται μεταγραφές. Οι φίλοι του Άρη ανησυχούν, διότι βλέπουν ότι δεν υπάρχει κινητικότητα μεταγραφική, αλλά αν είναι να συμβεί ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια με 18, με 20 μεταγραφές, δεν είναι σχήμα λόγου. 18 έγινε πέρυσι, 20 πρόπερσι. Με 20 μεταγραφές κάθε καλοκαίρι, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει ομάδα, καλύτερα ας μείνει ο περσινός κορμός με λίγες προσταφαιρέσεις, με τον ίδιο προπονητή, για να αρχίζουν να μάθουν ένας τον άλλο. Να συνεννοούνται.
0: Λοιπόν, σήμερα ανάπαυλα, όπως και χθες, και αύριο και την Τετάρτη, οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί, στους οποίους πέσαμε μέσα 100%.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τους είχα πει το παιχνίδι Αργεντινής-Αγγλίας, το είχα προβλέψει από την προπερασμένη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που τους το έλεγα, ότι ο ημιτελικός ήταν Αργεντινή-Αγγλία.
1: Ο ένας.
0: Και το άλλο, έτσι όπως διαμορφώθηκε, ήταν Ισπανία-Γαλλία. Αύριο το βράδυ στις 10 Ισπανία-Γαλλία. Την Τετάρτη το βράδυ στις 10 Αργεντινή-Αγγλία. Και θέλω να μου πεις τώρα, έτσι πως διαμορφώνεται η τετράδα, μιλάμε για αμφίροπους αγώνες.
1: Το πρώτο ζευγάρι έχει φαβορή, είναι η Γαλλία.
0: Είναι η Γαλλία, χωρίς αλλά και την Ισπανία δεν την υποτιμάμε.
1: Όχι,
0: μπορεί να κάνει την έκπληξη. Εγώ το αφήνω πολύ ανοιχτό το ενδεχόμενο της έκπληξης.
1: Καταρχάς θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι για όσους αρέσει το ποδόσφαιρο.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Και θα τους αρέσει και η τακτική.
0: Και η τακτική και γρήγορες ομάδες με φοβερές επιθέσεις και οι δύο, ειδικά
1: να δούμε, Βασίλη, πώς θα. Γιατί έχουμε δύο ομάδες που έχουν το ίδιο στυλ. Θέλουν την κατοχή της μπάλας. Ποιος τελικά θα υποχωρήσει και θα περιμένει.
0: Κοίταξε. Μιλάμε για ένα πρώτο ημιτελικό που οι δύο ομάδες οι οποίες θα συγκρουστούν έχουν παίξει καλό ποδόσφαιρο στο Μουντιάλ. Στο δεύτερο ημιτελικό, Αργεντινή-Αγγλία, μιλάμε για δύο φοβερές ποδοσφαιρικές δυνάμεις.
1: Απόλυτα ισορροπημένο.
0: Απόλυτα ισορροπημένο, οι οποίες όμως. Δεν έχουν παίξει τόσο τρομερό ποδόσφαιρο και βοηθήθηκαν πάρα πολύ από τη διαιτησία και οι δύο. Και οι οποίες, λέω μερικές φορές, η ζωή πώς τα φέρνει, θα εμφανιστούν με τις φανέλες του μεγάλου αγώνα του προημιτελικού του Μοντιάλ του 86, όπου η Αγγλία, η Αργεντινή είχε κερδίσει 2-1 την Αγγλία με το χέρι του Θεού.
1: Και να δούμε εδώ το ιστορικό ερώτημα.
0: 86-2026, επανάληψη, όχι προημιτελικά, 40 χρόνια. Φοιτητής της νομικής ήμουν όταν έβλεπα εκείνο το παιχνίδι.
1: Θα γίνει ο Μέση ο Μαραντόνα του 2026. Του 1986, συγγνώμη.
0: Να βάλει το χέρι με χέρι, το χέρι την παλαμίσα.
1: Όχι, να βάλει δύο γκολ. να κάνει το δεύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Να τους περάσει όλους από το κέντρο, γιατί λέμε πολύ για το Μέση και τα λοιπά και υποκλεινόμαστε. Έχεις δει κανένα άλλο παίχτη να περνάει όλη την ομάδα από το κέντρο και να βάζει γκολ και τον τερματοφύλακα.
0: Λοιπόν, αν θα μπορώ να
1: είναι
0: κάνω
1: άλλο
0: πρόβλεψη,
1: το ποδόσφαιρο τώρα, είναι άλλο.
0: Εντάξει. Αν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, στα όρια του 51-49 για το Αργεντινή-Γαλλία και του 51-49 για το Ισπανία-Γαλλία, διότι αυτές είναι οι πιθανότητες που σημαίνει ότι μπορεί να ανατραπούν εντελώς.
1: Εγώ Γαλλία, Ισπανία λέω 60-40. Στο δεύτερο συμφωνώ.
0: Λοιπόν, εγώ λέω 51-49 και τα δύο. Λοιπόν, 51% η Γαλλία, 51% η Αργεντινή. Και θεωρώ ότι πολύ πιθανό να έχουμε έναν φοβερό τελικό μεταξύ Γαλλίας Αργεντινής, τον οποίο επιθυμεί
1: όλη η ανθρωπότητα.
0: Λοιπόν, όχι, η ανθρωπότητα, άρα επιθυμεί
1: όχι,
0: και,
1: όλη
0: η ανθρωπότητα, και
1: η FIFA. Οι Ισπανοί δεν τον επιθυμούν.
0: Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι η Αγγλία και η Ισπανία, διότι εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Και έναν τελικό Γαλλίας-Αγγλίας θα τον επιθυμεί όλη η ανθρωπότητα. Έτσι.
1: Ναι. Φοβερός.
0: Μεγάλος τελικός.
1: Νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί κιόλας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Σάκη μου, περισσότερα και περισσότερες πληροφορίες, ειδικά για τη μεταγραφή του Λιόπουλου και αυτό που θα επιχειρεί να φτιάξει ο Μιστακίδης, θα έχουμε στην εκπομπή που ακολουθεί με το Σάκη Γκίνα μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Εμείς θα τα ξαναπούμε, φίλες και φίλοι, αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Γεια σας, να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μορφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο άντρες 42 ετών που φέρεται να συμμετείχαν στις δολοφονικές επιθέσεις της Μορφίν το Μάιο του 2010. Απειλητικά συνθήματα με σαφείς αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν χθες τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και μια ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Το περιστατικό καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια, ενώ τραυματίστηκαν 4 άτομα. Στην κατοχή των αρχών βρίσκονται ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους 3 συλληφθέντες. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην υπόθεση του 20χρονου που πυροβολήθηκε στο κεφάλι στο Άργος. Για το περιστατικό έχουν κατηγορηθεί 2 αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία και αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Τα 401 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Την παρέτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμπόρευσή του με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο Σιμεών και Δίκογλου. Ξεκίνησαν σήμερα οι θερινές εκτόσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται στο δάσος του Φοντμπεμπλό, νότια του Παρισιού. Η φωτιά χαρακτηρίζεται από τις αρχές φοδρή και εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας και έχει προκαλέσει τον μερικό κλείσιμο του βασικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει το βορρά με το νότο της Γαλλίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με το Σάκη Γκίνα.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, ανοιχτό θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Τικ τακ, τικ τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λαλά.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πω, πω, πω.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
11: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία σήμερα βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με μπάσκετ και την αλλαγή του status quo που επιχειρεί ο Αριστοτέλης Μιστακίδης με συγκεκριμένες κινήσεις οι οποίες αλλάζουν το τοπίο, αλλάζουν τα δεδομένα και τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ, ξεκινώντας από την μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν, ενός εκ των καλύτερων στην περσινή EuroLeague και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, μια μεταγραφή που έκανε πάταγο πανευρωπαϊκά και εντός συνόρων βέβαια, και συνεχίζοντας με την μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, ενός δεύτερου παίκτη από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στα βαφτίσια χθες του γιού του μαζί με τη σύζυγό του την Μαρία Χατζη Παρασίδου χόρεψε το «Πότε βούδας, πότε κούδας».

προαναγγέλλοντας κατά έναν τρόπο την μετακόμιση του στον ΠΑΟΚ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί ακόμα και τη σημερινή ημέρα, καθώς τα λεφτά που ρίχνει στο τραπέζι ο Μιστακίδης δεν μπορεί να τα συναγωνιστεί κανείς, ούτε ο Άρης. Ο Άρης παρακολουθεί, απλά παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει να δει μήπως συμβεί κάποιο θαύμα επί της ουσίας, γιατί το 1,5 με 2 εκατομμύρια που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό και τα 2 εκατομμύρια το χρόνο που δίνει στον Τολιόπουλο, 1,7. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν τετραπλασιασμό αποδοχών. Το συμβόλαιο του Τολιόπουλου με τον Παναθηναϊκό φέτος προέβλεπε 500,000 ευρώ. Είναι ποσά που δεν μπορεί να, δεν θέλει ή δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να τα ανταγωνιστεί ο Άρης. Δεν θα μπει στον πληστηριασμό, το έχει πει, απλά στηρίζονταν στις σχέσεις του παίχτη με τον Άρη, καθώς πέρασε από τον Άρη ο Τολιόπουλος, και στις σχέσεις που έχει με τον Βασίλη Σπανούλη.

0: Και βέβαια από το περιβάλλον του μεγαλομετόχου της ΚΑΕΠΑΟΚ διαρρέεται ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μιλάμε για ένα budget στον ΠΑΟΚ, το οποίο ήδη μόνο με τη μεταγραφή του Όσμαν είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, ήδη μόνο με έναν μπασκεμπολίστα. Αν προσθεθεί και ο Τολιόπουλος, πάμε στα 9. Συν αυτούς που έχει, πάμε πάνω από 15-17 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή προσεγγίζει το μπάσκετ, το μπάτζετ του Ολυμπιακού, πιθανότατα αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό να προσεγγίσει και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Πραγματικά μιλάμε για μια πλήρη αλλαγή πλαισίου δεδομένων σε αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα στο ελληνικό μπάσκετ, και ίσως είναι και η πρώτη φορά, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που αγοράζει ομάδα της Θεσσαλονίκης κορυφαίο και πρωταγωνιστή, γιατί ο Όσμαν Περιζή δεν ήταν παγκίτης στον Παναθηναϊκό, ούτε ο Τολιόπουλος. Πολύ περισσότερο ο Όσμαν. Κορυφαίο και πρωταγωνιστή παίκτη της ομάδας της Αθήνας, δίνει λεφτά και τον αγοράζει. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με κάποιον βέβαια που ξέρει πάρα πολύ καλά το μπάσκετ. Μένει στην Αθήνα, αλλά παραμένει Θεσσαλονικιός. Είναι ο Σωτήρης Νικολαίδης. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Ήταν εκ του περισσού αυτό που είπα, ότι παραμένει Θεσσαλονικιός, γιατί δεν ξεχνιέται ποτέ, ας πούμε, ο τόπος καταγωγής, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Καθένας μας από κάπου προέρχεται. Και εμένα οι ρίζες μου είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και βέβαια, όχι μόνο οι ρίζες σου, και οι μπασκετικές σου ρίζες είναι
1: από τη
0: Θεσσαλονίκη. Και ακόμα περισσότερο, οι πολύ βαθιές ρίζες είναι από τον ΠΑΟΚ, στον οποίο πήγες μετά τη ΧΑΝΘ. Και εκεί είσαι στις πολύ μεγάλες στιγμές. Και πήρες και τίτλους. Έχουμε, Σωτήρη, τώρα μία νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Αρχικά φαίνεται σε επικοινωνιακό επίπεδο, σαν μια επικοινωνιακή καταιγίδα που αναμένουμε να εξελιχθεί τις επόμενες μέρες και την περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, η οποία φαίνεται ότι αλλάζει το τοπίο πολύ γρήγορα στο ελληνικό μπάσκετ, τουλάχιστον όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Όσον αφορά τα μπασκετικά δεδομένα, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Ποια είναι η άποψή σου για τη μεταγραφή του Όσμαν και για την επικείμενη αναμενόμενη μεταγραφή του Τολιόπουλου στον ΠΑΟΚ?
1: Κοιτάξτε, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό το ρόστερ του ΠΑΟΚ είχε ολοκληρωθεί και στην ουσία περίμενε ακόμα μια προσθήκη ενός τριαριού όπως είναι ο Όσμαν, ο οποίος θα έκλεινε και το ρόστερ. Αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο κύριος Μιστακίδης και ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ένα πολύ δυνατό μπάσιμο, να κάνει πάταγο πραγματικά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και ταράζει λίγο τα νερά. Όπως είπατε και εσείς, νομίζω ότι δεν ξέρω, τα τελευταία 20-30 χρόνια δεν νομίζω καμιά ομάδα από τη Θεσσαλονίκη να έχει αγοράσει κάποιον παίκτη.
0: Βασικό.
1: Ενεργό. Ναι. Ναι, ενεργό. Πολύ καλά είπατε στον πρόλογό σας ότι ο Σμάν δεν ήταν ένας παίκτης ο οποίος απλά υπήρχε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ήταν βασικότατο στέλεχος της ομάδας του Παναθηναϊκού, ο οποίος πρόπερσι πήρε τον τίτλο, πέρυσι έπαιξε στο Final Four και φέτος ήταν από τους κύριους διεκδικητές της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ένα πάρα πολύ ισχυρό ρόστερ, να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup και να βάλει πολύ δυνατά τις βάσεις για να μπει την επόμενη χρονιά είτε σαν πρωταθλητής ή δεύτερο αθλητής του EuroCup, αν τα καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί, είτε να αγοράσει κάποια θέση που από του χρόνου θα ανοίξουν για να γίνει ισότιμο μέλος της εταιρείας που λέγεται Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Τώρα αν έρθει ο Τολιόπουλος, νομίζω τα πράγματα αλλάζουν, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλος συνωστισμός. Δηλαδή ήδη έχουν αναγγελθεί ο Καλάθης, ο Χάτζινς και ο Μήτρου Λόγκ. Το 2 είναι ο Φώστερ και ο Ταϊρή. Άρα με την έλευση του Τολιόπουλου τα πράγματα μπλέκονται. Άρα για να έρθει κάποιος θα πρέπει να φύγει. Mm-hmm. Και αν δεν φύγει κάποιος θα είναι δυσαρεστημένος και δεν θα παίζει. Και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή μιλάμε και ότι ο Τολιόπουλος θα θέλει να φύγει από τον Παναθηναϊκό, μια ομάδα που είναι πρωταγωνίστρια όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωλίγκα, να έρθει σε έναν άλλο μεγάλο σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναμένεται τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη. Mm-hmm.
0: Και αν δεν φύγει, Σωτήρη, γιατί εσύ ξέρεις καλά τα δεδομένα και μας δίνεις τα φώτα σου τώρα για να καταλάβουν τι γίνεται και οι φίλοι ακροατές. Και αν δεν φύγει ή μείνει δυσαρεστημένος, ποιος ή ποιοι θα είναι στην συγκεκριμένη θέση, αν έρθει ο Τολιόπουλος, λέω?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Καλάθης με ο Χάτζενς και ο Μήτρου Λόγκ στο Νάσο είναι κλειδωμένο. Ο Φώστερ ήρθε σαν το βασικό διάρρη και ο Ταερή στην ουσία που ήταν ο πέμπτος γκάρ στους πέντε ήρθε να του επιβραβεύσουν την πολύ καλή του παρουσία, αλλά με ένα τελείως διαφορετικό ρόλο. Δηλαδή πέρυσι έπαιζε 30-35 λεπτά και έκανε 20 σουτ και μάλλον προφανώς του είπαν ότι φέτος τα πράγματα θα είναι πολύ πιο περιορισμένα. Mm-hmm. Και σκεφτείτε ότι δεν υπήρχε ούτε ο Σμαν, ούτε στο 4 ο Γκρέι, ούτε ο Αλεξάνδερ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει σε όλες τις θέσεις και το παιχνίδι είναι πολύ συγκεκριμένο. Όπως και η συγκυρία αυτής της τεράστιας μεταγραφής του ΠΑΟΚ είναι το ότι υπάρχει πληθώρα παικτών στην ήδη υπάρχουσα θέση του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πήραν τον Μπόγκα, ο Παντιό και ο Γιαμπουσέλε, ο οποίος αν έμενε και ο Τσέντι Όσμαν θα ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την τεράστια μεταγραφή αυτή που κάνει ο ΠΑΟΚ, αλλά και απ' την άλλη πρέπει να υπάρχει μια χημεία μέσα στην ομάδα. Δεν μπορεί να είναι όλοι πρωταγωνιστές, δεν μπορεί όλοι να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, πρέπει να υπάρχουν και ρόλοι. Και βέβαια ο ΠΑΟΚ την χάνει να έχει ένα από τους καλύτερους προπονητές, πολύ εμπειρος, πολύ δυνατός. Και νομίζω ότι αυτός είναι αυτό που θα αποφασίσει ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Αλλά εννοείται να έρθει ο Τολιόπουλος, αλλά φανταστείτε ότι στις πέντε θέσεις των γκάρ, που μπορεί να έχει μια ομάδα στη δωδεκάδα, δύο παίζουν.
0: Και
1: άρα καταλαβαίνετε ότι ήδη υπάρχουν πέντε. Δεν αναφέρω καν τον Μπαζίνα και το Φίλιο που
0: θα πάει δανεικός. Ναι, θα πάει δανεικός.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουν το ποιοι θα είναι και ποιοι θα μείνουν στην ομάδα για να μπορέσει να έχει και μια ισορροπία.
0: Mm-hmm. Σωτήρη, επειδή τώρα εσείς είσαι και προπονητής πολλά χρόνια, δεν θα χρειαστεί όμως ας πούμε ένα ρόστερ 10 παιχτών πολύ υψηλής ποιότητας για να μπορέσει, εσύ θα απαντήσεις, εγώ τώρα κάνω αφελώς την ερώτηση, και πολύ εκλαϊκευμένα, για να μας κατευθύνεις. Όπως το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει ας πούμε, και να πάρει το γύρο.
1: Στο σύγχρονο παιχνίδι, mm-hmm. στο σύγχρονο μπάσκετ, το οποίο έχει πάει πάρα πολύ στη δύναμη και στην ταχύτητα και σε πάρα πολλά παιχνίδια, το μεγάλο ρόστερ και το βάθος σου δίνει μια ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Γιατί τα παιχνίδια τα δύο, Ευρώπη και Ελλάδα Σάββατο, είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να τα διαχειριστείς, και πλέον και το ελληνικό πρωτάθλημα έχει γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό και νομίζω τα χρήματα που ρίχνει ο κ. Μιστακίδης, η άνοδος του Άρη, η πολύ καλή παρουσία της ΑΕΚ και βέβαια ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που 30 χρόνια κυριαρχούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καταλαβαίνετε ότι το πρωτάθλημα πλέον θα πάρει φωτιά και δεν θα είναι ένα δίπολο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και οι υπόλοιποι να παλεύουν για την τρίτη θέση. Άρα το με πολύ μεγάλο ρόστερ και το βάθος δίνει μια ασφάλεια και μια σιγουριά σε οποιοδήποτε προπονητή. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβετε ότι και η χημεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή ένας εξαιρετικός παίκτης όπως είναι ο Βασίλης Στολιοπούλος φέτος δεν είχε καθόλου χρόνο συμμετοχής. Και αν στο τέλος της χρονιάς δεν είχε τραυματιστεί και ο Ρογκαβόπουλος και ο Σλούκας, κατά κύριο λόγο, μπορεί πάλι να ήταν και εκτός δωδεκάδος. Mm-hmm. Άρα στο ήδη υπάρχον ρόστερ του ΠΑΟΚ που έχει 12 παίκτες. Δηλαδή στην ουσία ένα τριάρι του έλειπε. Συν δύο, δηλαδή ο Μπαζίνας και ο Κακλαμανάκης που θα συμπληρώνανε 13-14 για να μπορούν να μπαίνουν στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε τώρα την έλευση του Τολιόπουλου και με τα χρήματα που θα πάρει, κάποιος πρέπει να αποχωρήσει, φαντάζομαι, από τους ξένους.
0: Ναι, βέβαια, σωστό. Εάν περιοριστούμε στην, ας το πούμε έτσι, αρχική πεντάδα, ο Τολιόπουλος ποιο θέση θα πάρει?
1: Κοιτάξτε, στον Άσο νομίζω ότι είναι καπαρωμένη θέση από τον
0: Καλάθι.
1: Αυτό βέβαια δεν μπορείς να το προεξοφλήσεις και τώρα αυτό είναι κουτό που κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρητικά, ρε παιδί μου, ο Καλάθης και με την εμπειρία του και με την ηγετικότητά του και δηλαδή είναι...
0: Δεν μπορεί να τον αλλάζει ο Τολιόπουλος, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει... Ο Τολιόπουλος βασικά δεν είναι άσος.
0: Ναι.
1: Είναι ένα διάρρη το οποίο έχει κορμί άσου, κοντός, σε εισαγωγικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο Τολιόπουλος είναι πιο σκόρερ παρά...
0: Ταϊρή δηλαδή.
1: Όχι, Ταϊρή. Ναι, Ταϊρή. Έτσι ακριβώς.
0: Ταϊρή. Δεν μπορεί να αλλάζουν Ταϊρή Τολιόπουλος.
1: Ναι, αλλά θεωρητικά ο Ταϊρή θα ήταν δεύτερος πίσω από το Φώστερ.
0: Ναι.
1: Στη βασική πεντάδα σας, Σούτιγκαρ, νομίζω ότι στα δικά μου μάτια ο Φώστερ έχει τον πρώτο λόγο.
0: Μάλιστα. Σωστό, άρα θα έχουμε τρεις εκεί. Ναι.
1: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Εννοείται ότι όταν παίρνεις έναν Τολιόπουλο που είναι Έλληνας, που είναι πρωταγωνιστής, που είναι διεθνής με πολύ ουσιαστικό ρόλο στην εθνική ομάδα, προφανώς θα κάνεις χώρο για να τον βάλεις να παίξει. Γι' αυτό είπα ότι ίσως ο Ταερή είναι αυτός ο οποίος θα...
0: Μάλιστα. Σωτήρη, εγώ θέτω...
1: Γιατί υπάρχει και ο Χάτζινς, ο οποίος δεν τον έχουμε δει, αλλά θεωρητικά ήρθε για να καλύψει το backup playmaking.
0: Ναι, σωστό.
1: Συν τον Μητρουλόγκ, ο οποίος είναι Έλληνας, να κουμπάει και στον Άσο και στο 2, ο Φώστερ βασικός, και ο Ταερή να έπαιρνε την πέμπτη θέση του τον Διονγκάρ. Δηλαδή να έχει το λιγότερο χρόνο συμμετοχής και στην Ελλάδα να ήταν εκτός δωδεκάδος, γιατί θα μπαίνει κάποιος Έλληνας.
0: Ωραία. Εσύ τώρα έτσι όπως βλέπεις το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Με το ρόστερ του Παναθηναϊκού έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και του Ολυμπιακού, τι αποτέλεσμα βγαίνει από τη σύγκριση?
1: Κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν μπορείς να το κάνεις, δεν είναι μπακαλιστικά ένα...
0: Ναι, όχι, λέω ρε παιδί μου, γενικώς.
1: Ναι. Το ΠΑΟΚ τώρα σκεφτείτε ότι έχει σχεδόν 10-12-15 παίκτες καινούριους, νέο προπονητή, νέα διοίκηση, όλα αυτά είναι καινούργια. Ο Ολυμπιακός είναι μια κατάσταση η οποία είναι...
0: Παλιά ομάδα, ναι, δεμένη.
1: 6-7 χρόνια η ίδια διοίκηση, πάνω από 20 χρόνια. Τον Παπα-Νικολάου να παίζει 18 χρόνια στην ίδια ομάδα. Οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν, δηλαδή δεν είναι απλά παίρνω παίκτες, παίρνω προπονητή, δημιουργώ μια ομάδα και αμέσως πετυχαίνει.
0: Όχι, θέλει και χημεία. Εννοείται.
1: Δεν είναι εκατομμύρια να βάλεις. Βλέπετε ότι αυτό δεν πάει έτσι. Mm-hmm. Θέλει υπομονή. Βέβαια, σίγουρα επειδή μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό, πολλά πράγματα τα χρήματα τα αγοράζουν και τα αγοράζουν και γρήγορα για να κερδίσεις χρόνο. Το ρόστερ του ΠΑΟΚ πραγματικά είναι εξαιρετικό μέχρι τώρα και μπορεί να αναβαθμιστεί. Διαβάζω για τον Βαλαντσιούνας.
0: Ναι. Όντως.
1: Το ΠΑΟΚ έχει ήδη 4 σέντερ. Άρα για να πάρει τον Βαλαντσιούνας, τον Αλεξάνδρου που τον πήρε για βασικό παίκτη, θα του πει φίλε, θα παίζεις 5-10 λεπτά. Ο Μουρ που ήταν να είναι backup, μπορεί να του πούνε δεν θα παίζεις καθόλου. Ο Μωρούγι που έμενε για τρίτος θα του πούνε
0: φύγε.
1: Φύγε.
0: Ναι,
1: ο Κακλαμανάκης που ήρθε να συμπληρώνει, ξέρω εγώ θα. Δεν ξέρω τι θα του πούνε, καταλάβατε. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι ρευστά, αλλά θεωρητικά ο ΠΑΟΚ έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ, το οποίο θα πάει να διεκδικήσει πολύ σωστά το ευρωπαϊκό
0: το EuroCup.
1: Τελικό. Ναι, το EuroCup, να φτάσει μέχρι το τελικό για να εξασφαλίσει τη θέση του στην Ευρωλίγκα, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο απότερος σκοπός της ομάδας, να βρεθεί στους κορυφαίους, να παίζει με τους κορυφαίους για να μπορέσει να αναπτυχθεί και σαν εταιρεία.
0: Και να κλείσει. Πλέον mm-hmm. Για πες
1: να αναπτυχθεί σαν εταιρεία, γιατί πλέον το μπάσκετ φεύγει από το ότι κάποιος πλούσιος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης βάζει λεφτά και τα πετάει. Πλέον βλέπουμε ένα μοντέλο όπως είναι του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι κερδοφόρο. Με τα πολύ ωραία γήπεδα, τα μεγάλα, με τα τηλεοπτικά, με την Ευρώπη, που πλέον όχι μόνο είναι ίσα βάρκα, ίσα γελό, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια κερδοφόρα εταιρεία.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα ο ΠΑΟΚ, επενδύοντας ο κύριος Μιστακίδης, μπορεί να δημιουργήσει και μια κερδοφόρα εταιρεία και όχι μια εταιρεία που μόνο θα βάζει χρήματα.
0: Μα αυτό είναι ο στόχος του, το λένε και οι συνεργάτες του. Αλλά ναι. Στην αρχή απλά επενδύει γιατί πρέπει να ανταγωνιστεί, να καλύψει το handicap των 30 ετών επένδυσης έτσι. Του Αγγελόπουλου και του Γιαννακόπουλου. Τον Αγγελόπουλου έτσι. Και του Γιαννακόπουλου.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε είναι. Και σας λέω και πάλι, εννοείται ότι τα χρήματα αγοράζουν χρόνο και ποιότητα, αλλά ταυτόχρονα τη χημεία δεν μπορούν να την αγοράσουν. Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα περπατήσεις. Ναι. Δηλαδή, πώς θα λειτουργήσουν σε ήττες, πώς θα λειτουργήσουν σε ένα κακό αποτέλεσμα, σε μια στραβή. Δηλαδή, βλέπετε, ο Παναθηναϊκός έχτισε ένα ρόστερ πέρσι να κατακτήσει τα πάντα και βγήκε έβδομος και βγήκε εκτός από το Final Four που γίνονταν μέσα στο σπίτι του. Άρα τα χρήματα δεν είναι απαραίτητο ότι θα σε οδηγήσουν στην κορυφή.
0: Όχι βέβαια, ναι, δεν εξασφαλίζουν την επιτυχία. Δημιουργείται ένα νέο τοπίο, απλά που λες εδώ τώρα υπάρχει πιθανότητα, γιατί μέχρι τώρα έλεγες δεν υπάρχει πιθανότητα. Με βάση τα δεδομένα.
1: Αν θέλετε να κάνω μια πρόβλεψη, θεωρώ ότι πάλι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πιο μπροστά από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα χρόνια προϋπηρεσίας είναι πολλά. Και όχι μόνο αυτό, είναι και το ρόστερ και τα ρόστερ που έχουν, που είναι νομίζω τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα για να διεκδικήσουν, δηλαδή να είναι το απόλυτο δίπολο, δηλαδή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός με την έλευση του Μπράντοβιτς και με τις σούπερ μεταγραφές που κάνει και έπαικε ακόμα μία στη θέση του Πόγκαρτ. Ο Ολυμπιακός με τις προσθήκες του Μοντέρ και του Μακιντάιρ. Νομίζω ότι είναι. Εμείς άνθρωποι του μπάσκετ νομίζω θα απολαύσουμε ένα εξαιρετικό ελληνικό πρωτάθλημα πλέον, αλλά και τις ομάδες μας να κυριαρχούν στην Ευρώπη, είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο EuroCup. Και στο Champions League.
0: Θα επιχειρήσει. Δηλαδή,
1: είδαμε, πέρυσι, έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έφτασε στον τελικό του FIBA EuroCup.
0: Δηλαδή, για δεύτερη σερή χρονιά.
1: Σκεφτείτε ότι είχαμε τρεις ομάδες στα τρία βασικά. Στα τρία από τα τέσσερα. Εκτός του EuroCup δηλαδή. Δεν... Οι υπόλοιπες
0: πήγαν τελικό.
1: Ήταν καλυμμένοι από ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι στην. Για να μην πω στην κορυφή της Ευρώπης, είναι στην κορυφή της Ευρώπης με βάση
1: και τα
0: αποτελέσματα. Θα επιχειρήσει η Σωτήρη, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι, να κλείσει την ψαλίδα όσο μπορεί περισσότερο φέτος ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που δεν πάει σε τόσο εντυπωσιακές κινήσεις, αλλά είναι επιχειρεί ένα άλλο σημάζεμα με το Σπανούλη και τον. Και το Ζήση, τον Νίκο το Ζήση, θα επιχειρήσουν να κλείσουν την ψαλίδα και να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Πάντως πέρυσι, μια και ανέφερε τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έχασε στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη, έχασε από τον Ηρακλή, παραλίγο θα έχανε στην κανονική περίοδο από τον ΠΑΟΚ και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω για διαιτησία, μου προκαλεί, νομίζω ότι είναι η αρρώστια του Έλληνα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και σμπρώχθηκε από τη διαιτησία στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και στο δεύτερο, για να περάσει τον ΠΑΟΚ, τον οποίο ούτως ή άλλως θα τον περνούσε, αλλά σμπρώχθηκε και από τη διαιτησία και ήταν προφανές αυτό. Άρα θέλω να πω, τουλάχιστον όσον αφορά τον περσινό Παναθηναϊκό, γιατί τον νέο Παναθηναϊκό δεν τον ξέρουμε, πρέπει να τον δούμε και αυτόν, όπως και τον νέο ΠΑΟΚ. Γιατί και ο Μπράντοβιτς, Σωτήρη, δεν ξέρουμε αν είναι ο Μπράντοβιτς πριν 10 χρόνια, 15. Δηλαδή,
1: νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερος.
0: Θα είναι καλύτερος, λες εσύ. Για να το λες.
1: Πολύ καλύτερος. Η εμπειρία πλέον, το ότι θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα που νομίζω ότι η ομάδα που δημιουργεί δεν θα έχει άλλο προηγούμενο. Δηλαδή στα τελευταία 30 χρόνια.
0: Θα λες ότι είναι τόσο ισχυρός. Άρα ακυρώνονται όλα όσα είπα, ότι πέρυσι ο Παναθηναϊκός δηλαδή έφτασαν. Οι ομάδες της Θεσσαλονίκης με το τίποτα, γιατί πέρυσι είχαν ένα μπάτζετ το οποίο δεν συζητείται, δεν μπαίνει καν θέμα συζήτησης και τον κοντράρισαν. Φέτος λες θα είναι πολύ πιο ισχυρός και για να το
1: λες. Θα είναι ισχυρός, αλλά να ξέρετε ότι πλέον δεν θα υπάρχει εύκολο απόγευμα. Δηλαδή μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη ότι αυτό το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα σπάσει σίγουρα κάποια στιγμή και ότι πλέον οι ομάδες θα πηγαίνουν με ήττες στο τέλος της κανονικής διάρκειας και στα play-off. Δηλαδή, βλέπαμε Ολυμπιακός αίτητος, Παναθηναϊκός μια-δυο ήττες. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί πέρα από το Άρη και το ΠΑΟΚ που πραγματικά θα παίζουν επίσης ώρες αυτά τα μάτς, και ο Ηρακλής και η ΑΕΚ και το Μαρούσι και η Μύκονος, δηλαδή είναι Περιστέρι. Δεν υπάρχει ομάδα δηλαδή, που θα είναι εύκολος περίπατος για οποιονδήποτε πλέον.
0: Εντάξει, Σωτήρη, νομίζω κλείνοντας, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, περιμένουμε να δούμε πώς αυτό που δεν μπορεί...
1: Θα διαμορφωθεί το ρόστερ, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της ομάδος, για να πούμε εν τέλει τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα θα κάνει σπουδαία πράγματα και σίγουρα, αν όχι φέτος δεν θα είναι του χρόνου ή του παραχρόνου, θα είναι σίγουρα στην Ευρωλίγκα. Και θα το δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί, να κάνει πράγματα πολύ σπουδαία. Γιατί έχει αυτή τη στιγμή αυτόν τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη διάθεση να φτάσει στον ΠΑΟΚ όσο πιο ψηλά γίνεται. Και σίγουρα θα θέλει να πάρει πέρα από την Ευρώπη να πάρει και το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Να κάνει κάτι το οποίο έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια. Τα 92-93, ναι.
0: Ναι, κάπου τόσο. Και το κύπελλο αρχικά, γιατί και αυτό έχει πάρα πολλά χρόνια.
1: Νομίζω το πρωτάθλημα είναι αυτό που καίει κάθε ομάδα. Και, εντάξει, το κύπελλο θεωρητικά μπορείς να το πάρεις και εννοείται δεν το υποτιμάω, αλλά νομίζω ότι ο κύριος στόχος της ομάδας είναι να μπει στην Ευρωλίγκα και μετά να διεκδικεί το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Να θυμόμαστε πάντα αυτό που είπες προηγουμένως, ότι ο χρόνος δεν εξαγοράζεται, ότι ο χρόνος είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να τον σμικρινεί όσο και να προσπαθήσει. Και θέλω κλείνοντας, Σωτήρη, να μου πεις μια κουβέντα και για τον... Συζητήσαμε τώρα περισσότερο για τον ΠΑΟΚ λόγω της επικαιρότητας. Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για τον Άρη της Νέας Χρονιάς και τον Ηρακλή. Να μου πεις δύο κουβέντες και για τον Άρη και τον Ηρακλή.
1: Κοιτάξτε, ο Άρης έχει την τύχη να έχει προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτό από μόνο του, δηλαδή ο Βασίλης συγκαταλέγει τους προπονητές μύθους, δηλαδή πώς ήταν ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης, ο συγχωρεμένος ο Ιβκοβιτς, δηλαδή έχουν μια άβρα. Ήρθε και αμέσως από εκεί η ομάδα που ήταν με 2-3-4 εκατομμύρια budget, υπολογίζανε, αμέσως πήγε 10. Γενικά η άβρα του, το ότι είναι νικητής, το ότι μπορεί να συνομιλεί με πολύ ψηλούς στόχους. Νομίζω ότι και ο Άρης είναι ακριβώς το ίδιο με τον ΠΑΟΚ. Προσπαθεί, ίσως όχι τόσο εντυπωσιακές κινήσεις όπως κάνει ο ΠΑΟΚ με τον κύριο Μιστακίδη, αλλά πιο ορθολογικές κινήσεις, να πάει και αυτός βήμα-βήμα προς το στόχο, ο οποίος είναι ο μεγάλος στόχος, είναι να βρεθούν στην Ευρωλίγκα, να καθαριωθούν και ταυτόχρονα να μπορέσουν να διεκδικήσουν και αυτοί το πρωτάθλημα αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, πάει από άλλο δρόμο.
1: Του Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου του Ζήση, που και τους δύο τους είχα συμπαίκτες και τους ξέρω προσωπικά, νομίζω ότι τα λέει όλα. Απλά θέλει και εκεί υπομονή. Η ανυπομονησία είναι πολύ κακός σύμβουλος. Θα υπάρξουν και στραβές, θα υπάρξουν και ήττες. Και ο Άρης έχει χτίσει ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Και ο στόχος και του Άρη είναι και αυτός να φτάσει στον τελικό και μέσα από το EuroCup να μπει στην Ευρωλίγκα ή την επόμενη χρονιά. Και αυτός έχει ένα πολύ δυνατό ιδιοκτήτη. Μήπως αγοράσουν μια θέση και γίνουν ισότιμα μέλη της Ευρωλίγκας.
0: Και ο Ηρακλής.
1: Και ο Ηρακλής έκανε μια εξαιρετική χρονιά πέρυσι. Ήταν σαν ρούκι που μπήκε ερχόμενος από την Α2. Κατάφερε να εξασφαλίσει πολύ γρήγορα την παραμονή του. Έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ. Στο τέλος κάπου ξεφούσκωσε. Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό. Αναβαθμίστηκε το Ιβανόφ. Έχουν βρει έναν προπονητή ο οποίος τον στηρίζουν και με τις δικές του παροτρύνσεις έχουν δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό ρόστερ και για αυτή τη χρονιά. Θα παίξει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι και γι' αυτόν ο πρώτος στόχος είναι να παίξουν καλά, να εξασφαλίσουν την κατηγορία και να πάνε όσο να το καλύτερα. Δηλαδή να μπουν στην οκτάδα, να πάνε στα play-off.
0: Ωραία, Σωτήρη. Ευχαριστούμε. Ευχόμαστε σύντομα να σε δούμε σε κάποιο πάγκο ομάδα της Basket League. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
14: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
17: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
18: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
19: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής που αφορά τις προβλέψεις. Η πρόβλεψη στη ζωή γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Νομίζω ότι κινεί και τα νήματα στην ανθρωπότητα, το ποιος μπορεί και προβλέπει το τι, τα μελούμενα. Εμείς βέβαια δεν επιχειρούμε εδώ τους προφήτες, απλά με τη βοήθεια της στατιστικής επιστήμης και του ινστρούκτορα του είδους, τον Κώστα Γαλάνη, θα επιχειρήσουμε να δούμε τι έγινε και κυρίως τι λένε τα στατιστικά μοντέλα για τους δύο ημιτελικούς, ενδεχομένως και τον τελικό. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Λοιπόν, μια χαρά, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Τα φουσκώνεις όπως πάντα για μένα, δηλαδή αυτό το πράγμα με
0: μεγάλη. Επειδή σε είπα ινστρούκτορα.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό, με συγχωρείς τώρα. Αν κάποιος υπάρχει άλλος στην Ελλάδα ο οποίος μπορεί να σε ανταγωνιστεί στην στατιστική, αφού εσύ δημιούργησες την πρώτη εταιρεία στατιστικής πριν από 40 χρόνια πότε, εσύ έχεις τα στατιστικά δεδομένα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Αλφα Εθνικής και σήμερα Super League και της Basket League και παλιά Α1 και ξέρω εγώ. Δηλαδή, γιατί τα φουσκώνω?
1: Τα φουσκώνεις λιγάκι, ξέρω εγώ. Πώς? Έχεις βάλει λίγο πίεση στο βενζινάδικο περισσότερο, ξέρω εγώ.
0: Έχω βάλει πίεση, μισό λεπτό. Μα δεν υπάρχει, είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Το οποίο και δεν υπάρχει ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι το ζήτημα. Είσαι πρωτοπόρος στο είδος και αυτό δεν έχουμε κανένα λόγο να ούτε να το κρύβουμε ούτε να ντρεπόμαστε γι' αυτό. Ίσα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, προσδίδει και μεγαλύτερο αξιοπιστία και ενδιαφέρον στη συζήτηση με βάση τα λεγόμενα.

0: και την Νορβηγία. Τελικά πέρασε η Αγγλία. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι τα μάτς έτσι όπως εξελίχθηκαν αποδείξανε ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Δηλαδή, ας πούμε, η Γαλλία έκανε 22 σούτ με το Μαρόκο 5.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν φυσιολογικό να κερδίσει. Η Ισπανία έκανε 18 σούτ, το Βέλγιο 5. Ήταν φυσιολογικό να κερδίσει.
1: Ωραία.
0: Η Νορβηγία με την Αγγλία ήταν 13-14.
1: Σωστό.
0: Ήταν οριακή η νίκη της Αγγλίας, έτσι. Καλά, εμένα η εκτίμησή μου ήταν ότι πιο περισσότερες πιθανότητες είχε η Νορβηγία, αλλά δεν έχει καμιά σημασία πια αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Η Αργεντινή με την Ελβετία έκανε 23 τελικές, η Ελβετία 13. Δηλαδή έχουμε από τα 4 αποτελέσματα, τα 3 ήταν και αυτή η εκτίμησή μας, ήταν και δίκαια αποτελέσματα. Τώρα το Νορβηγία-Αγγλία ήταν στα όρια. Εντάξει, κέρδισε, τα κατάφερε η Αγγλία.
1: Ναι, σωστό. Κώστα, να σου πω, βέβαια, στο Αργεντινή είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες, γιατί έχεις μπροστά σου και τα στοιχεία. Ναι. Στο Αργεντινή-Ελβετία. Δεν ξέρω αν έχει στοιχεία, τώρα βέβαια δεν μπορεί να το βρει. Πότε έγιναν από τις 23 τελικές, πόσες έγιναν μετά το 1973 που έμεινε η Ελβετία?
0: Κοίταξε,
1: με
0: 10 παίχτες. Ήδη είχε με την κανονική λήξη του αγώνα, είχε πολύ περισσότερες η Αργεντινή.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παράλογο το ότι δεν είχε βάλει τον γκολ.
1: Ακόμα και όταν έπαιζαν 11-11, λες.
0: Ναι. Το παρακολουθούσα τελική-τελική αυτό το πράγμα. Και περίμενα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να βάλει ένα γκολ η Αργεντινή. Δεν το βάλε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Στην παράταση κατέρευσαν οι άλλοι.
1: Εντάξει, γιατί παίζανε και με 10, είναι και παράταση.
0: Αλλά
1: μου λες και μέχρι το 73 που έπαιζαν 11-11 και πάλι περίμενε τελική-τελική πότε θα βάλει τον γκολ η Αργεντινή, γιατί είχε πολύ περισσότερες. Λοιπόν, και τώρα πάμε. Και τώρα πάμε στην.
0: Στα δύο παιχνιδάκια.
1: Στους δύο ημιτελικούς, μπράβο. Ναι. Και εδώ ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι λένε τα στατιστικά μοντέλα.
0: Γαλλία-Ισπανία λέει άσο.
1: Ναι.
0: Γιατί? Πρώτον, γιατί η Γαλλία, πέρα από το ότι έχει και τον. Πώς το λένε, έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη επίθεση, σχεδόν την καλύτερη επίθεση στο παγκόσμιο κύπελλο, έχει πετύχει 16 γκολ και έχει δεχτεί 2. Λέω την καλύτερη γιατί ναι, μεν η Αργεντινή έχει 17 και έχει δεχτεί 6, αλλά τη μεγαλύτερη διαφορά την έχει η Γαλλία, έχει συν 14 γκολ. Τεράστια διαφορά. Έτσι, mm-hmm. Η Ισπανία έχει 11-1. Τι σημαίνει 11-1? Σημαίνει ότι έχει 10 γκολ διαφορά. Ναι, μεν έχει δεχθεί ένα, που σημαίνει δύσκολα τη βάζει γκολ, αλλά δεν βάζει και εύκολα. Οι Γάλλοι βάζουν πιο εύκολα γκολ.
1: Η Ισπανία έχει 11-1, μου είπε.
0: 11-1.
1: Ναι.
0: Και η Γαλλία 16-2.
1: Συν 10 έχει η Ισπανία.
0: Συν 10 η Ισπανία, συν 14 η Γαλλία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Πιο δύσκολο φαίνεται το άλλο μάτσο, Αγγλία και Αργεντινή.
1: Εδώ τι λέμε?
0: Γιατί για μένα το Γαλλία, η Ισπανία είναι ξεκάθαρο. Είναι καθαρή νίκη της Γαλλίας.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, όσον αφορά το Αγγλία-Αργεντινή.
1: Για 90 λεπτό μιλάμε τώρα ή και για παράταση? Άστε τώρα, δεν μιλάμε
0: για. Και για παράταση, ας πούμε, ναι, πες ότι είναι τέτοιο.
1: Και για παράταση.
0: Δηλαδή, ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν το μάτι στην παράταση. Είναι η διαφορά των ομάδων τέτοια που η Γαλλία θα το πάρει έστω και με ένα γκολ διαφορά το μάτι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Το άλλο πιο πολύ μου πάει για παράταση. Αλλά αν πάει το άλλο σε παράταση, το πρώτο λόγο θα τον έχει η Αγγλία μετά. Γιατί οι άλλοι είναι κουρέλια πια. Έχουν διαλυθεί, θεωρώ.
1: Γιατί λες?
0: Γιατί, θα σου πω κάτι. Αγγλία-Αργεντινή, έτσι. Έχουν και οι δύο ομάδες δεχθεί σε όλο το κύπελο 6 γκολ. Δηλαδή έχουν την ίδια χαλιά άμυνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλή άμυνα το 6 γκολ. Έτσι. Σε σχέση δηλαδή με αυτό που βλέπεις με τη Γαλλία-Ισπανία, όποιος και να πάει στον τελικό από αυτούς τους δύο θα το πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Είτε η Γαλλία είτε η Ισπανία. Εγώ θεωρώ θα πάει η Γαλλία. Αλλά εντάξει. Πάμε τώρα. Η Αγγλία και η Αργεντινή έχουν δεχθεί 6 γκολ. Η μεν Αγγλία έχει πετύχει 13, η δε Αργεντινή 17. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Αργεντινή έχει καλύτερη επίθεση από την Αγγλία. Βέβαια έχει φάει και κάποιες παρατάσεις παραπάνω η Αργεντινή, ας πούμε, στο κεφάλι της. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι πιο κουρασμένη από την αγγλέζικη ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εάν δεν καταφέρει στην κανονική διάρκεια η Αργεντινή να το πάρει,

0: δεν θα αντέξει την παράταση με την Αγγλία. Αυτή είναι η πρόβλεψη που θα τολμούσα να κάνω. Δηλαδή σε ένα μάτς που δείχνει ότι πάει για Χ2 στην κανονική διάρκεια, εάν όμως πάει για Χ, θα το πάρει η Αγγλία.
1: Στην παράταση λοιπόν Αγγλία.
0: Αγγλία. Στην παράταση Αγγλία, στην κανονική διάρκεια Χ2, δηλαδή Χ ή Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ξεκάθαρο δεν μπορώ να το κάνω.
1: Όχι, είναι απολύτως ξεκάθαρο, έτσι όπως πρέπει να είναι τα πράγματα. Είπαμε Γαλλία, Ισπανία, άσος και κανονική άχι, διάρκεια και παράταση.
0: Ναι.
1: Και παράταση.
0: Ναι.
1: Και Αγγλία, Αργεντινή, Χ2 κανονική διάρκεια. Άσος παράταση, Αγγλία.
0: Αγγλία παράταση.
1: Ναι. Αγγλία παράταση. Γιατί και εξήγησε πολύ, είναι πολύ σαφής ο λόγος, ότι έχει παίξει περισσότερες παρατάσεις η Αργεντινή και είναι πιο κουρασμένη. Άρα,
0: Την είδαμε τώρα με την Ελβετία, ας πούμε. Μην κοιτάς, την ευνόησε το γεγονός ότι. Δηλαδή, πώς δεν επιτρέπεται να σε στριμώχνει μια ομάδα σαν την Ελβετία.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται.
0: Λέω.
1: Όχι, λέω. Είναι γεγονός.
0: Ποια είναι η Ελβετία, δηλαδή.
1: Τίποτα.
0: Ποια είναι η Ελβετία.
1: Με την Κολομβία κοντέψαμε να κοιμηθούμε στον αγώνα. Άρα εδώ είναι πολύ σωστή η ανάλυση που κάνεις.
0: Εγώ το βλέπω από τα νούμερα, Σάκη μου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι η Ελβετία είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, δεν είναι αστραφτερή ομάδα.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα προτιμούσα σε όλο αυτό το πακέτο στη θέση της Ελβετίας να είχα δει κάτι άλλο. Αλλά εντάξει.
1: Και επίσης, να ανακεφαλαιώσουμε και να πούμε ότι όποιος περάσει από το ζευγάρι Γαλλία-Ισπανία προβλέψει ότι θα είναι και ο τροπαιούχος. Θα πάρει και τον τελικό.
0: Έχει πάρει το μισό κύπελο.
1: Έχει πάρει το μισό κύπελο.
0: Έχει πάρει το κάτω κομμάτι, θα πάρει και το από πάνω.
1: Σε σχέση με όποιον και αυρί απέναντί του, είτε την Αγγλία, είτε την Αργεντινή, υπερισχύει, λες. Στατιστικά.
0: Υπερισχύει 100%.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Δηλαδή, και δεν θα είναι αυτό που λέμε μάχη Εμπαπέ Μέση, όπως τα λέγανε παλιά, ας πούμε, που ήταν μάχη δύο ηγετών. Εδώ έχεις να κάνεις, ας πούμε, παλιά ήταν Πλατινή, ξέρω εγώ, Μαραντόνα.
1: Ναι.
0: Για τους παλιούς. Έτσι. Δεν είναι τέτοια ιστορία εδώ. Εδώ είναι κάτι άλλο. Εδώ έχεις μια ομάδα η οποία φυσάει, είναι η Γαλλία, και έχεις μια ομάδα την Αργεντινή που μάχεται, αλλά δεν φυσάει.
1: Σωστό.
0: Μάχεται πολύ η Αργεντινή. Το βλέπουμε δηλαδή ότι δεν το παρατάει. Είναι σκυλιά, μαύρα, σκυλιά του πολέμου.
1: Έτσι ήταν πάντα, αλλά δεν φυσάει όπως λες, γιατί είναι μόνο ο Μέση και αυτός είναι 39 χρονών. Και
0: είναι κουρασμένος ο Μέση.
1: Και έχει παίξει και παρατάσεις και αυτό και το ένα και το άλλο. Ήδη φάνηκε και με την Ελβετία, γιατί πήρανε τη σκυτάλη οι άλλοι. Την πήρε ο Άλβαρες, την πήρε ο Μακάλιστερ.
0: Το είδες, το πρόσεξε.
1: Δεν έβαλε γκολ. Ο Λαουτάρο, δηλαδή οι τρεις κόρυρ ήταν διαφορετικοί. Ο ίδιος είχε συμμετοχή μόνο στο πρώτο γκολ, νομίζω, στο κόρνερ.
0: Σκέψου λίγο και το γεγονός ότι έχασε πέναλτι ο Μέση. Αυτό δείχνει μια κούραση.
1: Κούραση, βέβαια.
0: Ο Μέση δεν χάνει πέναλτι, δεν έχανε πέναλτι, φάουλ δεν χάνει, όχι πέναλτι.
1: Ναι. Ναι, αυτό δείχνει ότι είναι κουρασμένο και το μυαλό του, και το σώμα του και το μυαλό του.
0: Ναι.
1: Λόγω αυτής της κατάστασης. Λοιπόν, Κώστα.
0: Και λέει κιόλας ότι έχω μπροστά μου δύο μάτσα. Δεν έχει ένα.
1: Έχει δύο, Γολγοθά. Για έναν 39χρονο αυτός είναι Γολγοθάς. Σε τρεις μέρες, τέσσερις. Δεν είναι πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, να παίξει μια εβδομάδα ή σε 15 μέρες. Παρότι ήταν ξεκούραστο στην Αμερική, όμως εδώ έχει συν και πλην. Στην Αμερική ήταν ξεκούραστο.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως οι ρυθμοί προπονήσεων και αγώνων στην Αμερική δεν είναι τόσο έντονοι όσο στην Ευρώπη. Άρα υστερεί και σε φυσική κατάσταση. Σε σχέση.
0: Πιθανόν. Μπορεί να είναι πιο ξεκούραστο, αλλά υστερεί κιόλας.
1: Βέβαια, γιατί άλλοι ρυθμοί προπονητικοί στην Αμερική, άλλο το επίπεδο φυσικής κατάστασης και άλλο σε ένα ευρωπαϊκό σύλλογο. Κώστα, θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα, πλέον για να δούμε αν θα έχεις επαληθευτεί πλήρως, μερικώς ή εν μέρη.
0: Ή θα βάλω τα κλάματα. Okay.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Εγώ.

0: Λοιπόν, μας είχε στον αέρα τόση ώρα. Όχι. Έχουμε τον Γιάννη Χατζιωαννίδη, όμως στον αέρα, ο οποίος βέβαια είμαστε κάθε μέρα μαζί και σχολιάζει τα τεκτενόμενα στο Μουντιάλ. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Σε έχασα για λίγο.
0: Καλή εβδομάδα. Και εγώ έχασα τον εαυτό μου, δεν ήξερα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Μουντιάλ φυσικά, δεν ξέρω, διάβασα τα προγνωστικά που δίνουν τα κομπιούτερ, οι ειδικοί. Η Γαλλία παίζουν απόλυτο φαβορί. Και δεύτερο φαβορί παίζουν Ισπανία και τρίτο Αγγλία. Τελευταία παίζουν Αργεντινή. Κοίταξε, τι έχω συμπεράνει με την τετράδα. Οι Γάλλοι παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Είναι η πιο θεαματική ομάδα. Η πιο σκληρή ομάδα δείχνει η Αγγλία. Όσο παδό στη Ρεάλ Μαδρίτης και λόγω Τζουντ Μπέλιγχαμ, θα ήθελα να το πάρουν. Καθώς η Ιταλία δεν είναι στο Μουντιάλ, το έχουμε πει αυτό, η ομάδα που υποστηρίζω. Άρα, όποιος και να το πάρει προσωπικού, το ίδιο μου κάνει, αλλά θα μου άρεσε να το πάρει ο Μπέλιγχαμ. Η Αργεντινή δεν περίμενα ότι θα καρδιοχτυπήσει, Σάκη μου. Περίμενα ότι θα την περάσει πιο εύκολα την Ελβετία.
0: Ναι, κι εγώ.
1: Έτσι περίμενα. Τώρα θα μου πει είναι ένα μας. Καλά αυτό και από τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα είναι μια στιγμή ή μια φάση που μπορεί να γίνει. Οι Γάλλοι πάντως παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Θα δούμε τους Ισπανούς, οι οποίοι ήταν καλύτεροι, κέρδισαν βεβαίως, χρειάστηκαν πάλι το Μερίνο, πάλι στο τέλος. Δεν ξέρω, όλος ο κόσμος λέει η Γαλλία. Και επίσης να σου πω κάτι, το 1966 με εκείνο τον γκολ που πέρασε δεν πέρασε, οι Άγγλοι πήραν το μοναδικό μεγάλο του τρόπαιο κόντρα στους Γερμανούς. Ξέρεις, καμιά φορά η μοίρα, λέει, γελάει όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να τη γράψει. Δηλαδή, να προβλέψω εγώ και εσύ τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Η μοίρα γελάει και μας ευνηδιάζει. Έχουν Γερμανό προπονητή. Δεν ξέρω αν τώρα τα παιχνίδια της μοίρας είναι τέτοια που θα τις δούμε με Γερμανό προπονητή να το παίρνουν.
0: Ναι, θα είναι άθλος.
1: Θα είναι, καμιά φορά ξέρεις.
0: Ναι, έκανες μια ωραία σύνδεση έτσι λίγο σημειωτικού χαρακτήρα ότι έχουν Γερμανό, έχασαν από Γερμανό τότε και λίγο καρμικού χαρακτήρα γιατί, κοίταξε, στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να προβλέψεις και γενικώς δεν μπορεί να προβλέψεις τη ζωή. Μέχρι πρότινος υπήρχε, Γιάννη, ο ντετερμινισμός που έλεγε μέχρι τον περασμένο αιώνα ότι για όλα υπάρχει μια αιτία. Πλέον, από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε η κβαντική φυσική και η θεωρία του χάους, καταλάβαμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Και έχουμε πάρα πολλές απορίες για όλα. Άρα δεν μπορείς να προβλέψεις οποιαδήποτε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο. Άρα είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Πού να ξέρουμε τώρα. Φυσικά θα μπορούμε να πάμε και σε ένα μεταφυσικό επίπεδο και να πούμε ότι καρμικά, ίσως καρμικά, χρωστάει κάτι στην Αγγλία το ποδόσφαιρο, το οποίο ποδόσφαιρο βέβαια το δημιούργησε η Αγγλία. Αυτή, χωρίς
1: το κωδικοποίησε, έτσι.
0: Ναι.
1: Το κωδικοποίησε.
0: Και οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου, αν δεν περάσουν από την Αγγλία, δεν νομιμοποιούνται και δεν αλλάζουν. Δεν τροποποιούνται.
1: Ξέρεις τι γίνεται με την Αγγλία. Καταρχάς, επειδή έχει το πιο ισχυρό πρωτάθλημα, πολλοί κόσμοι και στη Θεσσαλονίκη έχουμε συνδέσμους. Λίβερπουλ από εδώ, Μάντσεστερ από εκεί, Άρσεναλ, όλοι λίγο τη συμπαθούν. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Ντέμι Νικολαίδη που συνήθως διαφωνώ μαζί του, τον οποίο τιμώ και εκτιμώ απεριόριστα ως πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή και ως έναν ειλικρινή άνθρωπο. Είχε πει ότι αν δεν έπαιζα στην ΑΕΚ θα ήθελα να παίξω στον ΠΑΟΚ. Πού συμφωνώ μαζί του. Ότι ρε παιδάκι μου, τώρα δανείζομαι φράσεις καθομιλουμένος και λέω ρε παιδάκι μου, ας με συγχωρέσουν οι ακροατές. Ρε παιδί μου, οι Άγγλοι έχουν τους πιο φανατικούς φιλάθλους, έχουν το καλύτερο πρωτάθλημα. Εντάξει, ας το πάρουν. Δηλαδή το λες από την άποψη αν δεν είναι η ομάδα που υποστηρίζεις. Γιατί ένας οπαδός της Αργεντινής σήμερα ή της Γαλλίας δεν μπορεί να σου το πει αυτό.
0: Όχι.
1: Εγώ και εσύ που
0: ήμασταν Ιταλοθρεμένοι, δυστυχώς ναι. Ο Ρώση πέθανε, ο Σιρέα πέθανε.
1: Ο Μάρκο Ταρντέλη του στάπε καλά πάντως προχθές στη Ράη.
0: Ναι, δεν το παρακολούθησα. Γιάννη, δυστυχώς σήμερα είχαμε, συζητήσαμε για μπάσκετ πολύ λόγω των κινήσεων του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και δεν είχαμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα. Αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να...
1: Κλείσω με έναν τίτλο που χρησιμοποιούν όλα τα δίκτυα, τα μεγάλα. τρέλα στην Αγγλία για τον Μπέλιχα, για την Αγγλία, για την εθνική Αγγλία.
0: Αγγλοφέρνης, αγγλοφέρνης, εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Λόγω Τζουντ Μπέλιχα.
0: Και Ρεάλ Μαδρίτης. Γιάννη, σε ευχαριστούμε, θα τα πούμε αύριο.
1: Καλό εβδομάδα.
0: Καλό μεσημέρι. Να πω πριν κλείσουμε ότι αύριο θα μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα η επικαιρότητα δεν μας το επέτρεψε. Έχει κάνει και μια έτσι ενδιαφέρουσα στατιστική μελέτη ο Βασίλης ο Βιολίδης, την οποία θα μας την παρουσιάσει στην αυριανή εκπομπή. Από εμάς, καλό μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το στίγμα της στρατηγικής της κυβέρνησης για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων έδωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου από τη Θεσσαλονίκη. Προχωράμε στην πιο σημαντική μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Εδώ και πολλές δεκαετίες η χώρα μας έχει 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης υδάτων. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προχωρήσει σε συνετή διαχείριση των υδάτινων πόρων και για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ο κ. Παπασταύρου στο πλαίσιο επίσκεψής του στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο άνδρες 42 χρόνων που φέρεται να συμμετείχαν στις δολοφονικές επιθέσεις της Μαρφίν το Μάιο του 2010. Απειλητικά συνθήματα με σαφείς αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν χθες τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και μια ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην υπόθεση του 20χρονου που πυροβολήθηκε στο κεφάλι στο Άργος. Για το περιστατικό έχουν κατηγορηθεί δύο αστυνομικοί οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία. Παράλληλα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης βάζει φρένο στη φημολογία ότι ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο κλειδί που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Χαρακτήρισε μυθεύματα και σενάρια όσα διακινούνται τις τελευταίες μέρες, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τις εξελίξεις βρίσκεται μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα. Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία και αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Από το φθινόπωρο θα ισχύουν τα νέα δεδομένα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών Airbnb και παράλληλα, προκειμένου να υπάρξει αρμονική συγκατοίκηση, θα οριοθετηθούν μέσα σε νέο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο οι καθημερινές σχέσεις αυτών που διαμένουν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως ενοικιαστές σε πολυκατοικίες και κατοικίες άνω των δύο ρόφων, ανεξαρτήτως του αριθμού των διαμερισμάτων. Το Μεταβατικό Κοινοβούλιο της Συρίας πραγματοποίησε χθες την πρώτη συνεδρίασή του με τον Σύρο πρόεδρο Αχμάντ Αλ-Σάρα να χαιρετίζει ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα του, η οποία βγαίνει από ένα μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής, έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Με την υποστήριξη FM 100. TV 100.
14: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
15: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
16: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
17: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
18: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
19: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
20: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
8: τικ-τακ, τικ-τακ.
21: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα, μπλα, μπλα.
21: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
21: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο, πο, πο.
21: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
21: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας 9 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Δευτέρας. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο. Και ξεκίνημα με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Από αυτά που ακούτε μόνον εδώ. Την καλησπέρα μου και στον καλύτερο DJ της πόλης, τον Κώστα Γεωργιάδη. Καλησπέρα στον Δημήτρη Βουτυράκη. Καλησπέρα σε όλους σας που είστε συντονισμένοι. Μηνύματα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram.

Μετά τις ζέστες δεν ξέρω, παράπονα δεν έχουμε. Έτσι, δρώσεις αρκετά. Το πρωί ειδικά είχε, ήταν πολύ καλά. Ψυχρούλα δεν είχε, ήταν πάρα πολύ καλά. Είμαστε και υπερβολικοί. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στο έξυπνο κινητό δείχνει 31 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Και τι έγινε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική? Φαντάζομαι οι περισσότεροι που μας ακούτε θα πήγατε, θα το ζήσατε. Βούλιαξε Χαλκιδική, βούλιαξε στην κυριολεξία. Όπως ακριβώς σας το λέω. Πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές καθυστερήσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για τη Χαλκιδική, αλλά και το τι έγινε πραγματικά στην επιστροφή ξεπερνάει ίσως κάθε προηγούμενο. Πάρα πολλά χιλιόμετρα οι ουρές, οι καθυστερήσεις, και ήταν από νωρίς μέχρι, όπως μου είπε και ο φίλος μου εδώ, Αντώνης ο Παπαδόπουλος, μέχρι αργά το βράδυ, ο οποίος ξεκίνησε αργά για να το αποφύγει όλο αυτό, αλλά δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Δηλαδή ξεκίνησε 12 το βράδυ και λέει ερχόμασταν με σημειωτών, με πάρα πολύ κίνηση.

Αυτή την ώρα η περιφερειακή έχει ένα θεματάκι από τον κόβο εκεί της Τριανδρίας, από το ύψος της Τριανδρίας δηλαδή μέχρι και περίπου το Επταπύργιο, και το αντίθετο ρεύμα από τα νοσοκομεία, από 424 γενικό στρατιωτικό νοσοκομείο μέχρι και τον κόβο της Νεάπολης. Μετά δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, πέθανε σε ηλικία 87 τον γνωστός Ιταλός τραγουδιστής ο Πεπίνο Ντικάπρι. Το πραγματικό του όνομα ήταν Τζουζέπε Φαγιάλα και έχει γεννηθεί στο Κάπρι. Και τη δεκαετία του 60 είχε αναδυθεί σε ένα από τα γνωστότερα ονόματα της ιταλικής μουσικής, με πολλά τραγούδια όπως το Ροπέρτα, το Σαμπάιν, το Let's Twist Again, ίσως που ήταν το πιο γνωστό από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης όπως χαρακτηρίστηκε. Δύο φορές νικητής του Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σαν Ρέμο. Την τελευταία του εμφάνιση την πραγματοποίησε πριν από ένα χρόνο μαζί με το γιο του Εντουάρτο και το συγκρότημα του Capri Rockers. Δεν έχουμε λόγια, μπορεί αυτά ήταν τα πιο χαρακτηριστικά του τραγούδια. Εγώ όμως είμαι πάρα πολύ συνδεδεμένος με αυτό το τραγούδι που οι παλαιότεροι, όλοι οι παλαιότεροι ή αρκετά έως πολύ παλαιότεροι θα το θυμούνται. Είναι από τα τραγούδια που είχα σαν συγκλάκι από τότε, το Μελαγχολί. Αν σας πω τώρα, αφού θα αρχίσετε να μου λέτε άλλα πάλι, θα μου στέλνετε μηνύματα, εσύ και ο Λευκός Πύργος και κάτι τέτοια. Το έβαζα στην Άναμπελ. Η Άναμπελ, για εσάς που δεν γνωρίζετε, είναι ένα επικό, ένα ιστορικό μαγαζί στην παραλία της Αρετσούς. Εκεί τώρα που είναι πάρκινγκ, πριν στρίψετε δηλαδή για να κατεβείτε για τη μαρίνα της Καλαμαριά της Αρετσούς, και κρεμίστηκε. Και περνούσε βέβαια όλη η Θεσσαλονίκη τότε από εκεί. Δεκαετία 70 σας πήγα τώρα, από τα πρώτα μου συγκλάκια και... είμαι, όπως και να το κάνουμε, συναισθηματικά δεμένος με αυτό. Καλό ταξίδι στο Πεπίνο Ντικάπρι.

Ιταλικά που έχουμε μια τρελή παράδοση και πραγματικά τα έχουμε αγαπήσει, τα έχετε αγαπήσει και εσείς, τα έχει αγαπήσει όλος ο κόσμος. Είπα ότι ήταν από τα πρώτα μουσικλάκια τότε που είχα πάρει, σε δεκαετία 70, πω, αυτό το τορνερό, Κώστα. Τώρα εγώ να σας πω πως λίγο μετά τη μία και μισή, περίπου στις 2 παρά 20, θα ανοίξουμε γραμμές, να είστε κοντά στις τηλεφωνικές σας συσκευές, γιατί έχουμε να σας δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την εκπληκτική παράσταση Πριν και Μετά τα Παιδιά. Μία φοβερή επιθεώρηση. Για σήμερα το βράδυ είναι, 9 το βράδυ είναι η παράσταση στο Θέατρο Δάσους, λίγο μετά τη 1:30, έτσι περίπου 2 παρά 20. Για ανεβάστε λίγο ένταση.

λίγο πολύ θα καταλάβετε ότι πρόκειται για το εκπληκτικό αγώνι του Nova, δηλαδή στον Foreigner. Τα ακούμε σε μια άλλη εκτέλεση. Να είναι καλά ο Κώστας. Γεια σου Κώστα μου. Και δεν είναι τυχαίο που τον θεωρώ και λέω πάντα ότι είναι ο καλύτερος DJ της πόλης. Στα ισπανικά αυτή τη φορά. Φοβερή.

Εχθές είχαμε και την γιορτή του Αγίου Παϊσίου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που με ακούτε αυτή την ώρα πήρατε, περάσατε για να προσκυνήσετε αυτό που έγινε πραγματικά. Δείχνει ότι δεν ξέρω, ο κόσμος πραγματικά πιστεύει. Δικά που θέλει να κουμπίσει, δικά που θέλει να ελπίζει. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας κατέφτασαν από το πρωί του Σαββάτου στη Σουρωτή. Απίστευτες εικόνες, έβλεπα τις εικόνες. Και την Κυριακή είχαμε ουρές από πιστούς. Συμπληρώθηκαν 32 χρόνια από τότε που αποδήμησε προς τον Κύριο ο Άγιος Παΐσιος, έτσι. Και πραγματικά ο κόσμος, αυτό που έχει δημιουργήσει αυτές οι ουρές είναι εκατοντάδων μέτρων. Διάβαζα και ένα μέσο όρο αναμονής που άγγιζε περίπου και τις 2 ώρες. Σημαίνει, να ξέρετε, πάρα πολλά. Ανεβάστε ένταση, γιατί αυτό είναι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας. Είναι οι Ντούλεϊς. Πω, πω, πω, πω, πω, επάλμη. Ναι.

Ακούσατε και το τραγούδι που σας προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα από τους Dooleys. Face in the crowd. Γεια σου Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Βουδυράκης, ο οποίος ξέρετε, τώρα είναι πολύ χαρούμενος σε Πελάγια Ευτυχίες, γιατί έχουμε και τα του ΠΑΟΚ, έχουμε τις μεταγραφές στο μπάσκετ, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, τα εκατομμύρια φεύγουν ζιν, που έλεγε ο Άδωνης. Και το σίγουρο είναι πως με αυτές τις μεταγραφές ο ΠΑΟΚ γίνεται τρομερά ανταγωνιστικός. Θα δούμε τι θα δούμε φέτος στο πρωτάθλημα. Κατά άλλα, είδαμε και παγκόσμιο κύπελο. Είδαμε τους αγώνες. Τώρα έχουμε τα ημιτελικά μπροστά μας. Και έχουμε την επανάληψη αυτό το Αγγλία-Αργεντινή. Αργεντινή-Αγγλία. Θα παίξουν μάλιστα με τις ίδιες εμφανίσεις που είχαν παίξει τότε πριν από χρόνια. Με τον Μαραντόνα τότε που είχε βάλει εκείνο τον γκολ με το χέρι, που είχε γίνει τόσο δώρο και πάει λέγοντας.

Την άλλη Δευτέρα όμως έχουμε και τη συναυλία των Βάγια Κοντίου στη Μόλα Ζαριστούν. Και όπως πληροφορήθηκα, ήδη είναι sold out. Όχι, τι, Βάγια Κοντίου, πού μου. Για τους Pink Martini ήθελα, τέλος πάντων, κοντά. Τι Pink Martini, τι Βάγια Κοντίου. Μια μουσική δρόμος. Τώρα αυτό μου ήρθε για τους Pink Martini, γιατί. Το συζητούσαμε γιατί ήταν στο πρόγραμμα να δώσουμε προσκλήσεις, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε γιατί ήδη είναι sold out η συναυλία τους για τις 20 του μηνός. Εσείς απολαύστε αυτό από τους Βάγια Κοντίου.

Έχω και τον Κώστα που με κάνει να τρέχω να βρω τα κομμάτια γιατί μου τα θυμίζει. Μου λέει το Just a Friend of Mine, αχ, λέει, το έπαιξες πρώτος τότε στη Γρανίτα από βινήλιο. Τότε ήταν άγνωστη, παντελώς άγνωστη όμως ο Κώστα.

Μην ξεχνάτε σήμερα μια φοβερή ζωντανή διαδραστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την πραγματική ζωή, πριν και μετά τα παιδιά στο θέατρο Δάσους. 9 το βράδυ, 2 παρά 20 περίπου, θα ανοίξουμε τις γραμμές μας. Έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς.

Δεν ξέρω αν είδατε το βιντεάκι. Εγώ το είδα, πραγματικά το απόλαυσα και έγινε πολύ γρήγορα viral αυτή η εικόνα και αυτό το βιντεάκι μέσα στη θάλασσα. Το είδατε, το είδατε. Ένας πρωτοπόρος ο οποίος μπήκε μέσα, πήρε ομπρέλα να προστατευτεί, να προστατεύσει την επιδερμίδα του. Ευαισθητούλης και αυτό. Και αυτό σαν εμάς. Πήρε να προστατευτεί από τον ήλιο και πήρε την ομπρέλα μαζί του μέσα στα νερά, μέσα στη θάλασσα. Αυτός που το τράβηξε και το ανέβασε μόνο στην Ελλάδα, έγραψε. Νομίζω πλέον ο κόσμος τα έχει χαμένα. Παντού γίνονται. Αγαπητέ ή αγαπητή που το ανέβασε. Αγαπητός, νομίζω άντρα ήταν.

0: Like a key to the force.
1: Βγήκε και μια έρευνα για τους προορισμούς με το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερπληθυσμού στον κόσμο. Και δύο ελληνικές πόλεις είναι ανάμεσα στις 10 πρώτες. Να πούμε καταρχάς πως το νούμερο 1 είναι ανοίξει στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης. Πιο πυκνή από τουρίστες περιοχή στον κόσμο. Και για κάθε μόνιμο κάτοικο αναλογούν, διαβάζω εδώ, 118 τουρίστες. Ακολουθούν και άλλες περιοχές σε Τουρκία, Βενετία. Ενώ έκπληξη αποτελούν οι δύο ελληνικές πόλεις που είναι η Ρόδος και το Ηράκλειο. Στη Ρόδο που ήμουν πρόσφατα, πήγα στην εγγονή, όντως έχει πάρα πολύ κόσμο, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά δεν διαπίστωσε αυτό τον υπερτουρισμό, υπερπληθυσμό. Και για την ποιότητα των τουριστών, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα. Καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καμία. Όπως ακριβώς σας το λέω.

Με αυτό θα πάμε στο πακετάκι μας. Θα επανέλθουμε. Και μην ξεχνάτε ότι παρά 20 περίπου, με παρατέταρτο, θα ανοίξουμε τις γραμμές μας για να δώσουμε τις προσκλήσεις. 5 διπλές για σήμερα το βράδυ. Πριν και μετά τα παιδιά Θέατρο Δάσους. Απολαυστικότατη. Θα γελάσετε πάρα πολύ και το χρειαζόμαστε τόσο πολύ.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100. TV 100.
13: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
14: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
15: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
13: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
16: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
13: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
17: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
18: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
17: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
18: πολύ καλή μουσική,
17: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
18: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
17: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

38 μετά τη μία στο μεσημέρι της Δευτέρας. Να το είπα, δεν θα το δω σήμερα. Εντάξει, σγούρινε το μαλλί του, ε. Ο αγωνιστή έγινε, έβαλε μαλλιά. Του σγουρέναν από μόνα του, του σγουραίνει, τι κάνει. Μεσημέρι στην πόλη εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, σε FM 100.

μας το είχε προαναγγείλει ο Μαζονάκης σε ζομεζό. Το προαναγγείλε καιρό, περιμέναμε να κάνει η ανάρτηση, θα τα πει όλα, θα τα κάνει όλα. Τελικά μίλησε στον τετατέτ και στον Τάσο Τρίφωνος. Νομίζω πως σήμερα θα βγει στον αέρα τηλεοπτικά αυτή η συνέντευξη και μίλησε και για την αδελφή του και για όλα όσα βίωσε και για το δρομοκαίτιο και όλα αυτά. Και στο τέλος κατέληξε πως οι άνθρωποι που τον προστάτεψαν σε αυτή την δύσκολη συνθήκη ήταν μόνον ο κόσμος.

0: Ένα άλλο κορίτσι μας που ήταν εξαφανισμένη καιρό, εμφανίστηκε. Και πώς, η Χριστίνα η Παπά, που ανέβασε φωτογραφία με τον Στεφάν. Υπάρχει ο Στεφάνος, υπάρχει, ναι. Ο Κασελάκης αποκάλυψε για τη συνάντησή τους και προκάλεσε τον ενδιαφέρον, διαβάζω εδώ, των διαδικτυακών της φίλων. Πώς μπορεί να ενδιαφερθεί τώρα για αυτό που ανέβασε η Παπά, το τι έγραψε. Τέλος πάντων. Και με το πρώτο καλησπέρα είπε η Παπά. Η ερώτησή μου ήταν, πρόεδρε, λέει, θα τα κάνετε αυτά που λέτε ή σαν τους άλλους? Πότε να τα κάνει, πού να τα κάνει, βρε Χριστίνα μου? Εσύ μου φαίνεται ζεις σε ένα παράλληλο σύμπαν, δεν ξέρεις εδώ τι έγινε. Δεν είσαι το κοντέρ για τον Στεφάν. Και η αλήθεια, λέει, είναι ότι με έπεισε, για να δούμε. Ανέβερε η Χριστίνα Παπά. Αχ, αχ. Αχ, τι τραβάμε. Μηδέν είσαι το κοντέρ και εκεί, μηδέν είσαι το κοντέρ και στο ξύριζα. Όπου εκεί τρέχουν όλοι να φύγουν, να πάνε κατά Αλέξη Μεριά. Ότι ήταν ο τεράστιος ο γκόλθος της πολιτικής κοινής, ο Αλέξης, δεν τους δέχεται. Έχουμε κλάματα, έχουμε ανατροπές και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ήδη πήγαμε 2 παρά 20, 2310-285-106, 2310-285-106, για τις προσκλήσεις που έχουμε για εσάς, διπλές προσκλήσεις για σήμερα το βράδυ για το θέατρο Δάσους. Γεια σας. Ναι, ναι, μ' ακούτε?
1: Ακούω, ναι.
0: Καλησπέρα, ποιος είστε?
1: Καλησπέρα, Αντωνιάδης Κώστας.
0: Κώστας Αντωνιάδης. Κώστα μου, καταρχάς να σας κάνω μια ερώτηση. Από πού μας ακούς καταρχάς?
1: Από Θεσσαλονίκη.
0: Από?
1: Θεσσαλονίκη, κέντρο.
0: Από Θεσσαλονίκη, κέντρο. Πήγες Χαλκιδική?
1: Όχι, όχι.
0: Α, τυχερός ήσουν. Καλύτερα, δεν είναι να κουνιέσαι. Αν δεν έχεις δηλαδή τόσο γκαϊλέ να πας να κάνεις μια βουτιά κλπ. Ή αν δεν έχεις σπίτι ή αν δεν φύγεις κάποιες ώρες που μπορείς να πας, δεν το κάνεις πλέον. Δηλαδή αυτό το χθεσινό ήταν και από την Παρασκευή, το πήγαινε, έλα, μη χειρότερα, ήταν απίστευτο. Μια χαρά έκανες. Κώστα μου, να περάσεις πολύ καλά σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Είναι διπλή πρόσκληση, να την απολαύσεις. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Πάμε στην επόμενη. Γεια σας. Ναι.
2: Γεια σας για τον διαγωνισμό.
0: Ναι, ναι, πείτε μου λίγο.

0: Χθες ήταν τα δύσκολα.
1: Ήταν πολύ δύσκολα.
0: Ναι, πάρα πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Η εβδομάδα ξεκινάει καλά πάντως. Σήμερα θα πας εκεί, θα δροσιστείς, θα απολαύσεις την παράσταση.
1: Είναι και στις 9, στις 9.
0: 9 ξεκινάει, λίγο πιο νωρίς, για να πάρεις την πρόσκληση από το ταμείο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε εδώ. Καλησπέρα σας. Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Έχω κερδίσει.
0: Έχετε κερδίσει. Ποιο κορίτσι είστε?
2: Φέη με λένε.
0: Επίθετο.
2: Μαραγκού.
0: Η Φέη Μαραγκού. Φέη μου, άκουσες τι γίνεται. 9 ξεκινάει, λίγο πιο νωρίς. Εντάξει. Είναι διπλή. Στην είσοδο θα είναι το όνομά σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε και στην τελευταία. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
3: Μια χαρά. Εσύ? Χαίρομαι πολύ που πήρα την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πείτε μου λίγο όνομα τεπώνυμο.
3: Πενοπούλου Ελένη.
0: Ελένη. Ελένη, πείτε μου επιθέτω.
3: Πενοπούλου.
0: Πελοπούλου. Πολύ
3: ωραία. Πενοπούλου.
0: Πενοπούλου. Ναι. Πενοπούλου.
3: Δεν πειράζει.
0: Να είστε καλά. Και να περάσετε ωραία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

Εσείς που κερδίσατε διπλές προσκλήσεις θέατρο Δάσους, φοβερή παράσταση, θα την απολαύσετε. Θα έχει δροσούλα, θα είναι το κάτι άλλο. Δροσούλα, εδώ πάρτε και κάτι, γιατί εκεί το βράδυ έχει αρκετή ψύχρα. Λίγο παραπάνω από το κέντρο ή από οπουδήποτε είστε, τέλος πάντων, έτσι για να την απολαύσετε όπως πρέπει, να μην μου κρυώνετε, να μην κρυώσετε. 9 ξεκινάει λίγο πιο νωρίς από την είσοδο. Θα πάρετε, θα πείτε τα ονόματά σας και θα πάρετε τις προσκλήσεις σας.

θυμάμαι τώρα σε ποιον ημιτελικό έβλεπα τον Mick Jagger που απολάμβανε τον αγώνα. Ο Mick Jagger, ο οποίος σχολίασε το αν πρέπει οι καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν τη σκηνή ως βήμα για πολιτικές τοποθετήσεις. Και κράτησε αποστάσεις από τη στάση του Bruce Springsteen, που εμφανίστηκε έντονα πολιτικοποιημένος κατά του Τραμπ στις τελευταίες του εμφανίσεις, και είπε ο Mick Jagger: «Για μένα η ουσία της δουλειάς μου στα live είναι να κάνω τον κόσμο που έρχεται να περάσει όσο το δυνατόν καλύτερα. Θέλω για 2 ώρες να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, την παγκόσμια κατάσταση, τα στεγαστικά τους δάνεια και απλώς να διασκεδάζουν». Και κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με τον Mick Jagger. Μπορεί ο καθένας καλλιτέχνης να έχει και να πνεϊμένει εναντίον του οποιοδήποτε πολιτικού, αλλά δεν μπορεί στη σκηνή να πολιτικοποιείσαι και να την εκφράζεις εκεί την άποψή σου. Μπορείς να την εκφράσεις οπουδήποτε αλλού θέλεις, σε συνεντεύξεις. Αναμφίβολα έχουν βήμα όποτε το θελήσουν τέτοιου βεληνικούς καλλιτέχνες. Και πρέπει να τις εκφράζουν και όχι στη σκηνή, που έτσι ακριβώς γίνεται. Πρέπει αυτός που θα έρθει να περάσει ωραία μαζί σου, να διασκεδάσει, να απολαύσει τα τραγούδια σου ή την επιθεώρησή σου, αν πρόκειται για παραστάσεις κλπ. Το λέω και για τους δικούς μας εδώ. Και να ξεχαστεί από όλα τα προβλήματά του. Έρχεται όμως και το επόμενο, που είναι πραγματικά ένα επικό remix από αυτά που ακούτε σχεδόν καθημερινά στην εκπομπή μας. Και όταν δεν το ακούτε, μου το ζητάτε. Είναι από αυτά που μου ζητάτε και χαίρομαι πραγματικά. Χαίρομαι που προσέχετε πάρα πάρα πάρα.

πάντως, μιας και μιλήσαμε και για το παγκόσμιο, να πούμε για αυτό που είδαμε μετά με τον superstar, τον ένα και μοναδικό, τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος σε μια φάση, αυτή η φάση έγινε viral παγκοσμίως, το έχει δει όλος ο πλανήτης. Όπου τα έλεγε στον διαιτή της αναμέτρησης στον Πορτογάλο, τον Ζωάο Πινέιρο, διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ και του έλεγε να μιλάς σωστά, μην είσαι αγενής. Να μου μιλάς σωστά και να με σέβεσαι όπως σέβομαι και εγώ, είπε ο Λιονέλ Μέση στον συγκεκριμένο διαιτή.

Διάβαζα την είδηση ότι λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρό τραυματισμό του παιδιού αυτού που έπεσε εκεί στη σκάλα της Περαίας που βούτυξε, όλοι ξέρουμε τα νερά πόσο ρηχά είναι. Και δεν ξέρω πώς μπορούμε να κρατήσουμε, ρε παιδί μου, τους νεαρούς πλέον, τα παιδιά, δεν ξέρω. Η αδρεναλίνη τους έχει χτυπήσει κόκκινο, δεν ακούν κανέναν, κάνουν κεφαλή τους. Και μετά από αυτό που έγινε και μας στεναχώρησε τόσο μα τόσο πολύ, απίστευτα πολύ. Έβλεπα κάπου, διάβαζα το ρεπορτάζ, νομίζω στο Τύπος θες το διάβαζα το ρεπορτάζ που κάνανε εκεί και τραβούσανε βίντεο ότι συνεχίζουν τα παιδιά εκεί με υψηλή επικινδυνότητα και βουτάνε στα νερά, κάνοντας επικίνδυνες κολοτούμπες και πάει λέγοντας απίστευτα πράγματα, δεν ξέρω. Και το καταγγέλνουν και οι κάτοικοι της περιοχής και λουόμενοι ότι παρά τις προειδοποιήσεις συνεχίζουν να βουτούν από την προβλήτα και δεν ξέρω πώς αυτό γενικά μπορούμε να το περιορίσουμε στο ελάχιστο ή να το εκμηδενήσουμε, γιατί υπάρχει πλέον πολύ πολύ σοβαρός κίνδυνος τραυματισμών.

Αυτό ήταν. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 2. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλή εβδομάδα. Καλά να περάσετε. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα παίρνουν αύριο πρώτα Θεός. Εδώ θα είμαστε λίγο μετά τη 1. Έτσι εύχομαι να τα ζούμε όλα μαγικά.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
5: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Κοιτάμε ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
11: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Το στίγμα της στρατηγικής της κυβέρνησης για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων έδωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου από τη Θεσσαλονίκη. Προχωράμε στην πιο σημαντική μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να προχωρήσει με συνετή διαχείριση των υδατινών πόρων και για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ο κ. Παπασταύρου στο πλαίσιο επίσκεψής του στο ΙΜΑΘ. Έως το Σεπτέμβριο του 2028 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του το έργο κατασκευής εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, συνολικού μήκους 14,5 χιλιόμετρων, η σύμβαση για το οποίο υπογράφει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν και οι δύο 42χρονοι που φέρεται να συμμετείχαν στις δολοφονικές επιθέσεις στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Πάντως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απέρριψε ως μηθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν και απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης στη δουλειά των αστυνομικών και όχι γιατί ήρθε κάποιο email. Απολυτικά συνθήματα με σαφείς αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν χθες τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Το περιστατικό καταδίκασαν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας. Στην κατοχή των αρχών βρίσκονται ψηφιακά πιστήρια που κατασχέθηκαν από τους τρεις συλληφθέντες κατά τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν και τις κατοίκων έρευνες, τα οποία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια σε μια προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη και άλλων εμπλεκομένων. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην υπόθεση του 20χρονου που πυροβολήθηκε στο κεφάλι στο Άργος. Για το περιστατικό έχουν κατηγορηθεί δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία. Σταθερά στην πρώτη θέση παραμένει η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα.gr για το μήνα Ιούλιο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δείχνει σταθεροποιημένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο, αλλά με πτωτική πορεία. Τα 400 συνένα πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό της Συμβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και στους χώρους ευθύνης τους. Την παρέτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμπόρευσή του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο Σιμεών και Δίκογλου. Αρχίζουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Από το φθινόπωρο θα ισχύσουν τα νέα δεδομένα στο διεκτησιακό καθεστώς των πολυκατοικιών, Airbnb και παράλληλα προκειμένου να υπάρχει αρμονική συγκατοίκηση, θα οροθετηθούν μέσα σε νέο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο οι καθημερινές σχέσεις αυτών που διαμένουν είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως ενοικιαστές σε πολυκατοικίες και κατοικίες άνω των δύο ρόφων, ανεξαρτήτως του αριθμού των διαμερισμάτων. Διαμορφώθηκαν τα δύο ζευγάρια που συνθέτουν τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την Τρίτη, στις 10 το βράδυ, η Γαλλία και η Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Την Τετάρτη, την ίδια ώρα, Αγγλία και Αργεντινή θα κοντραριστούν στο δεύτερο ημιτελικό. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του ακραίου καύσωνα που έπληξε στα τέλη Ιουνίου το δυτικό τμήμα της Ευρώπης, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία. Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία έχει αρχίσει να προκαλεί σκηνές έντασης και βίας, καθώς οδηγοί που περιμένουν επί ώρες σε τεράστιες ουρές στα πρατήρια χάνουν την υπομονή τους. Σε ένα από τα περιστατικά που καταγράφηκαν, ένας άντρας έχασε το πουκάμισό του κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής σε βενζινάδικο, όταν ένας οδηγός προσπάθησε να παρακάμψει την ουρά, προκαλώντας την αντίδραση του άλλου οδηγού που περίμενε για ώρες, μεταδίδει η Daily Mail. Μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται στο δάσος του Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η φωτιά χαρακτηρίζεται από τις αρχές σφοδρή και εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας και έχει προκαλέσει το μερικό κλείσιμο του βασικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει το βορρά με τον νότο της Γαλλίας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία κατά το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό κύμα εξόδου των εκδρομέων. Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθούν στις 27 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε χθες το Κοινοβούλιο. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εξασφάλιση μιας πλειοψηφίας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη τόσο για την παράταξη του Νετανιάχου όσο και για την αντιπολίτευση. Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε παμπ της Μπαγκόκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στόχων μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Το Μεταβατικό Κοινοβούλιο της Συρίας πραγματοποίησε χθες την πρώτη συνεδρίασή του με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμάντ Αλ-Σαρά να χαιρετίζει ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα του, η οποία βγαίνει από ένα μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο.

0: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για την υπόθεση του 20χρονου που πυροβολήθηκε στο κεφάλι στο Άργος και έχασε τη ζωή του. Για το περιστατικό έχουν κατηγορηθεί δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διώκονται για ανθρωποκτονία. Για το ζήτημα της αστυνομικής βίας στην Ελλάδα, τοποθετήθηκε μιλώντας στον FM 100 και τον Βασίλη Κοντογουλίδη, Δημοσθένης Πάκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών.
1: Εγώ ούτε θα τους αθώσω, ούτε θα τους καταδικάσω. Θα θέσω κάποια πλαίσια. Έχει γίνει ένα περιστατικό, έχει την εξέλιξη που έχει. Προφυλακίζονται δύο αστυνομικοί, οι οποίοι είναι εν ώρα καθήκοντος, είναι γνωστοί διαμονής, είναι. Δεν προφυλακίζονται άλλου είδους κακοποιοί κατά καιρούς. Μπορούμε να πάρουμε τα στατιστικά. Πάμε λοιπόν.
2: Ναι, αλλά αστυνομικοί οι οποίοι κατηγορούνται, δεν λέμε ότι
1: κάτι. Στο παρελθόν, μπορεί ναρκωτικών ελεύθερη και τον στην υγεία των κορόιδων, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό δεν θέλω να θέσω κάποια πλαίσια. Μισό. Ότι έχουμε μια υπόθεση η οποία έχει μια τραγική κατάληξη. Πλέον το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Αν θα καταδικαστούν ή θα αθώσουν.
2: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Για εσάς δεν είναι θέμα προβληματισμού το ότι υπάρχει ένα άτομο με ειδικές ανάγκες εναντίον του οποίου.
1: Το οποίο ποιος το γνωρίζει ως αστυνομικός όταν κάνει ένα σήμα να σταματήσει ένα αυτοκίνητο και έχουμε μια καταδίωξη 50 λεπτά. Πάμε λοιπόν στα πλαίσια τα οποία δεν συζητάει κανένας, ενώ είναι το 5ο, 6ο, 10ο περιστατικό την τελευταία πενταετία. Αν είχαμε κάμερες πάνω στους αστυνομικούς και τα περιβολικά θα συζητούσαμε, τώρα όχι. Θα είχαμε απευθείας αποδεικτικά στοιχεία.
0: Για τις κινητοποιήσεις που έχουν σήμερα και αύριο οι εργαζόμενοι ιατροί της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο Χρήστος Καραχρήστος.
3: Δυστυχώς το πρόσφατο παρελθόν με τις φωτιές που έχουμε στην περιοχή μας, στην πόλη, που έχουν στοιχήσει τη ζωή και σε δύο ανθρώπους και με ένα τοξικό νέφος το οποίο επί ώρες εισπνέαμε από τα εργοστάσια τα οποία καίγονταν, δείχνουν και τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στην αντιπυρική προστασία, στο ότι αυτή τη στιγμή έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι έξω ακριβώς από τη Θεσσαλονίκη για μια φωτιά που θα έπρεπε άμεσα να έχει κατασβεστεί. Βλέπουμε εργοστάσια να καίγονται. Είδαμε πρόσφατα, προχθές μάλιστα, έχασε τη ζωή του και εργαζόμενος στον Ασπρόπυργο μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο, που δείχνουν την ανάγκη όχι μόνο τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας που είναι βασικά, αλλά θέλαμε να τονίσουμε και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μπορούν να καλύψουν μια τέτοια πιθανότητα μαζικής καταστροφής. Παραδείγματος χάρη, αν γινόταν μια αντίστοιχη, μακάρι να μην γίνει ποτέ φυσικά, μια αντίστοιχη έκρηξη όπως τον Ασπρόπυργο στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόλις 4 κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας εγκαθμάτων, που τις περισσότερες μέρες είναι, αν όχι κατηλημένα όλα, αλλά υπάρχουν ασθενείς, οπότε δεν μπορεί να γίνει αντίστοιχη αντιμετώπιση όπως θα έπρεπε. Υπάρχουν ελλείψεις στο κομμάτι του ΕΚΑΒ, τα αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας, με έλλειψη στο προσωπικό, αλλά και στις υποδομές, στα ασθενοφόρα, τα οποία θα μπορούν άμεσα να ανταπεξέλθουν σε μια έκτακτη συνθήκη. Υπάρχουν ελλείψεις σε κέντρα υγείας, παραδείγματος χάρη, σε ολόκληρη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, με εκατοντάδες επιχειρήσεις, με χιλιάδες εργαζόμενοι που είναι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει ένα κέντρο υγείας το οποίο θα είναι αφιερωμένο, εξειδικευμένο για τις επαγγελματικές γνώσεις των ασθενών, αλλά και για την αντιμετώπιση 24ωρη ενός έκτακτου συμβάντος.
0: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 και πάμε σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που αφορά στην εκπαίδευση στο γυμνάσιο. Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απόσπασμα από το νέο βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής που προορίζεται να διδαχθεί στην τρίτη γυμνασίου από το σχολικό έτος 2027-2028. Αφορμή στάθηκαν διατυπώσεις που σύμφωνα με πολλούς χρήστες και εκπαιδευτικούς όμως μεταφέρουν την ευθύνη της πρόληψης της έμφυλης βίας στα ίδια τα πιθανά θύματα, αντί να εστιάζουν στην πρόληψη της βίαιης συμπεριφοράς. Επί παραδείγματι να πούμε ότι το βιβλίο αυτό λέει σε μαθήτριες ότι τις κακοποιούν επειδή είναι αδύναμες και να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Είναι μεγάλες οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Καλέσαμε τον Αλέξη Γουσόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να τοποθετηθεί επί του θέματος. Καλησπέρα σας, κύριε Γουσόπουλε.
4: Καλησπέρα σας.
0: Πρόκειται για μια περίπτωση η οποία μας έχει ξαφνιάσει, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστή η περίπτωση αυτή του βιβλίου στις Ενώσεις Γονέων και αν υπάρχει κάτι για το οποίο ενδεχομένως συντεταγμένα και οργανωμένα θα ζητήσετε.
4: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι από τα βιβλία τα οποία είναι και δημοσιευμένα πλέον. Υπάρχουν δηλαδή και διαθέσιμα όλα τα βιβλία, τα οποία θα εφαρμοστούν από το νέο έτος. Τα οποία στην πραγματικότητα, έτσι για να αναφέρουμε λίγο και το τι έχει προηγηθεί και το πώς έχει σκάσει έτσι, ναι, απότομα, καλέστηκαν οι εκπαιδευτικοί μέσα σε 10 μέρες, τώρα με το που κλείσανε δηλαδή τα σχολεία, να μπορέσουν να τα εγκρίνουν για να περάσουν, για να εγκριθούν προς συζήτηση για το νέο έτος. Το λέω γιατί είναι ένα παράδειγμα που μου λέτε εσείς τώρα. Μάλλον θα έχουμε και άλλα τέτοια μαργαριτάρια το επόμενο διάστημα, το οποίο έτσι πιο συγκεκριμένα, γιατί έχουμε ενημερωθεί και από το διαδίκτυο, από τα δημοσίευματα, αλλά έχουμε δει και το ίδιο το,
0: ναι, το βιβλίο,
4: τα συγκεκριμένα αποσπάσματα, ναι. Εκεί στις σελίδες, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 111-112 εκεί που συμπυκνώνει όλα αυτά. Στην ουσία τι κάνει, περισσότερο αυτά που λέτε εσείς αναφέρει αντιδραστικά και αναχρονιστικά πράγματα, ό,τι αφορά αυτές τις απόψεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποια λογική πάει να καλλιεργήσει, αυτή που είπατε και εσείς εισαγωγικά, ότι ατομικά ευθύνεται η κοπέλα, είναι ατομική λύση δηλαδή, ναι, το ζήτημα της αντιμετώπισης. Και έτσι το λέω περισσότερο στο σύνολο το βιβλίο, μπερδεύει ακόμα περισσότερο τα παιδιά που θα το διαβάσουν, γιατί εκτός ότι δεν καταλήγει πουθενά, το βιβλίο εννοούμε της κοινωνικής και πολιτικής
0: αγωγής. Κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Με συγγραφέα τον κύριο Παύλο Μάραντο, ο οποίος εν ολίγης, για να δώσουμε και στους ακροατές να καταλάβουν για ποιο λόγο υπάρχουν οι αντιδράσεις, κάνει το εξής. Το βιβλίο κάνει σαφή αναφορά στις διαφορές ανάμεσα στο σωματότυπο ανδρών γυναικών και ότι οι γυναίκες είναι αδύναμες, άρα η κακοποίηση είναι εντός και εκτός εισαγωγικών επόμενη, αναμενόμενη. Προτρέπει να αποφεύγουν τα κορίτσια τις κακοτοπιές, χωρίς να εστιάζει στην εκπαίδευση των ανδρών ενάντια στη βία, και υπάρχει και μια απαρχαιωμένη ρητορική. Αναπαράγει δηλαδή στερεότυπα που ήταν τις παλιές δεκαετίες του 30, του 40, ότι άντρας είναι, θα κάνει και κάτι παραπάνω, ας πούμε.
4: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι και αναχρονιστικό, είναι και αυτό που λέτε η αναπαραγωγή στερεοτύπων μέσα, που το αναφέρω και στο σύνολο σαν βιβλίο. Απ' τη μία τα αναπαράγει, απ' την άλλη με τα αναφέρει στην αρχή ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Σε γενικές γραμμές όμως καταλήγει σε αυτό, στο ότι για παράδειγμα πρέπει από μόνη της η κοπέλα ή η γυναίκα να προσέχει, δηλαδή είναι δικιά της,
0: ναι,
4: ευθύνη, αυτό είναι και τα λοιπά. Και ότι εδώ πρέπει να βάλουμε το εξής ζήτημα, ότι πέρα από κάποιες που αναφέρει μέσα και το βιβλίο, αντικειμενικές διαφορές άντρα-γυναίκας, βιολογικές δηλαδή να το πούμε και τα λοιπά, αυτό δεν είναι κριτήριο και στοιχείο ώστε να διαχωρίζει πόσο είναι τα δύο φύλλα κοινωνικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά κτλ. Δηλαδή το λέω γιατί είτε είναι άντρας κάποιος είτε είναι γυναίκα. Σήμερα για παράδειγμα οι γονείς καλούνται να εργάζονται 8, 9, 10, 13 ώρες την ημέρα για παράδειγμα, για να είναι μέσα σε ένα, πώς το λένε, περιβάλλον με ανασφάλεια, να έχουν μισθό που δεν φτάνει ούτε για τις πρώτες δύο εβδομάδες, τρεις. Δηλαδή είναι ζήτημα, αυτό θέλω να πω, που ούτε από τις κυβερνήσεις πιάνεται, ούτε από τα βιβλία από ό,τι φαίνεται πιάνεται. Δηλαδή ποια είναι η αιτία αυτών των γεγονότων.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό το βιβλίο, έτσι όπως είναι γραμμένο στο συγκεκριμένο απόσπασμα, δεν πρέπει να μπει στην τάξη αυτό το πράγμα.
4: Εμάς μας βρίσκει αντίθετους, δεν το συζητάμε. Επαναλαμβάνω έτσι να ξέρετε το ιστορικό και να το ακούνε και οι ακροατές, ότι καλέστηκαν οι εκπαιδευτικοί μέσα σε 10 μέρες, θα τα βιβλία είναι τέτοιο αυτού από το αποτελέσματος, να μπορέσουν να αξιολογήσουν τα βιβλία, δηλαδή αυτό καλέστηκαν να κάνουν, παρόλο που είχαν κάνει επισημάνσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια, εκπαιδευτική παιδαγωγή κτλ. Και είχαν προβληματισμού σε σχέση και με τα παλιότερα βιβλία, δηλαδή που δεν πάθηκαν πουθενά υπόψη. Αυτό φαίνεται δηλαδή και από αυτή τη διαδικασία. Άρα να μην εκπλαγούμε αν και άλλα ζητήματα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των βιβλίων.
0: Κύριε Μπουσόπου, άρα, ναι.
4: Το προβληματικό είναι ότι αυτό το βιβλίο είναι και από τα μοναδικά, δηλαδή ενώ τα υπόλοιπα είναι πολλαπλά, το θέλω να πω, είναι μοναδικό βιβλίο, δεν υπάρχει πολλαπλό βιβλίο σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει κάτι τόσο ώστε είτε να επιληφθεί κάποιος επί του θέματος στη συγκεκριμένο απόσπασμα ή δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί.
4: Κοιτάξτε, για όλα μπορούν να αλλάξουν, αλλάζουν τα πράγματα όταν είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Mm-hmm. Βελτιώνονται, μπορούν να γίνουν όλα αυτά, αρκεί να το πούμε και αλλιώς, να αντιληφθούν πρώτον αυτοί που έχουν την ευθύνη, όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας, θέλω να πω, για αυτά τα συγγράμματα, ότι είναι ακριβώς αυτό που αναφέρουμε, αντιδραστικά και αναχρονιστικά το περιεχόμενό τους. Άρα είναι από μόνο του λόγος να αποσυρθεί. Και επιτέλους να αντιληφθούν ότι αυτά που μαθαίνουν στα παιδιά μας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, εμείς αυτό μας κάνει και ανησυχεί περισσότερο, είναι περισσότερο πληροφορίες, ζητήματα δηλαδή, πώς θα το πω, που στα παιδιά μας δεν προσφέρουν ούτε το ενδιαφέρον, λοιπόν, δεν τους δίνουν γνώση δηλαδή, και το μόνο που τους παρέχουν είναι πληροφορίες ασύνδετες, όπως κάνει και αυτό το βιβλίο.
0: Ασύνδετες και επικίνδυνες, γιατί είναι σαν, είναι σαν να σου λέει ότι αυτός είναι ο κόσμος, έτσι είναι ο κόσμος.
4: Αντιεπιστημονικές.
0: Δεν αλλάζει ο κόσμος και θα ζήσετε σε αυτόν τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουσόπουλε. Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί το θέμα δεν θα τα αφήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Απόστολο Τσίλη, αντιπρόεδρο του Πανελληνίου Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων, για το νέο νόμο για τις πολυκατοικίες που αναμένεται να λειτουργήσει ως εργαλείο πρόληψης προβλημάτων.
5: Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια αυτή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλάζει όλο το πλαίσιο πλέον της λειτουργίας των πολυκατοικιών. Εξυγχρονίζεται ο νόμος. Ο νόμος αυτός που, με τον οποίο δουλεύουμε σήμερα, είναι ένας νόμος που φτιάχτηκε το 1929. Οπότε ένας νόμος με κάποιοι κανόνες με τους οποίους αντιλαμβάνεστε ότι δύσκολα μπορούμε να δουλέψουμε σήμερα με τις σημερινές ανάγκες της αγοράς. Έρχεται λοιπόν αυτή η προσπάθεια, ο εξυγχρονισμός αυτού του νέου νόμου. Είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόμαστε τα δεδομένα της πολυκατοικίας, δηλαδή διευρυμένες δυνατότητες αλλά και υποχρεώσεις του διαχειριστή. Πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν σκέψεις για να νομοθετήσουν έτσι ώστε να υπάρχει αποθεματικό στην κάθε πολυκατοικία. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτό για την πολυκατοικία. Πάρα πολλές αλλαγές. Αλλάζει όλη η διαδικασία της λειτουργίας της πολυκατοικίας.
2: Παραδείγματος χάρη, για τα απλήρωτα κοινόχρηστα που απασχολεί τους περισσότερους διαχειριστές χρόνια τώρα, με το νέο νόμο, με το νέο πλαίσιο, πώς γίνεται η διαχείριση του θέματος? Υπάρχει μια ταχύτερη διαδικασία ίσπραξης των κοινοχρήστων και με ποιο τρόπο?
5: Στο νέο πλαίσιο θα υπάρχει ταχύτερη διαδικασία, έτσι ώστε να μπορεί ο διαχειριστής εύκολα να βγάλει διαταγή πληρωμής. Και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, είναι χρονοβόρα, είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα και έχει προϋποθέσεις.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Σοφία. Στην εσωτερική επικαιρότητα να πούμε ότι μεταγραφική δραστηριότητα υπάρχει στον ΠΑΟΚ, καθώς χθες έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και ήδη σήμερα περνάει τις ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, 31 ετών, Γάλλος. Έπαιζε μέχρι πρότινος στην Βαλένθια, αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, ενώ σήμερα αναμένεται στις 10 το βράδυ στο αεροδρόμιο Μακεδονία με φύση από Κοπενχάγη ο Φρυδός Εξτρέμ, 28 ετών, Τάχα Άλλη, ο οποίος έπαιξε και με τη Σουηδία σε δύο αγώνες ως αλλαγή στο Μουντιάλ στην φάση των ομίλων με την Ολλανδία και τη Γαλλία. Και περνάμε στο Μουντιάλ, όπου πλέον έχουμε τα δύο μεγάλα ζευγάρια των ημιτελικών. την Τρίτη αύριο Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη ο δεύτερος ημιτελικός Αγγλία-Αργεντινή. Οι δύο ομάδες θα παίξουν με τις ίδιες ανέλες που αγωνίστηκαν και στον ιστορικό προημιτελικό του 1986 στο στάδιο Αζτέκα του Μεξικού με τα δύο γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα τότε που έκριναν το παιχνίδι και έχουν μείνει στην ιστορία. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γκίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 από τον FM 100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχεται η βιταμίνη P με την Παλμύρα Ασλάνοβλου.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, απαντά το Ιράν στα 140 αμερικανικά πλήγματα. Αισιόδοξος ότι θα επιληθεί το ζήτημα των F-35 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέος καύσωνα στη Γερμανία τα επόμενα 24 ώρα σε επιφυλακή η χώρα για δασικές πυρκαγιές. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με νέο καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν κατά τόπους στους 37 βαθμούς. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για πυρκαγιές σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στα νεοδιοδυτικά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Χθες περίπου 300 πυροσβέστες συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Νιρεμβέργης. Αντιδρώντας στις αμερικανικές επιθέσεις της περασμένης νύχτας, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ελέγχουν απολύτως τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνόλευσης, Μοχάμαντ Μπακέρ Χαλιμπάφ, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, αλλιώς θα πληρώσουν ακριβό τίμημα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, τονίζει ότι το Ιράν πήρε λανθασμένες αποφάσεις και τώρα θα πληρώσει κι αυτές. Από την Ιερουσαλήμ, ο ανταποκριτής της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
9: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Αμερικανοί έπληξαν συνολικά 140 Ιρανικούς στόχους, οι περισσότεροι στην ευρύτερη περιοχή των στενών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ENTCOM. Σιρήνες ήχησαν σήμερα το πρωί σε Μπαχρέιν, Εμμυράτα και Κατάρ, λόγω επανειλημμένων Ιρανικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουν. Ιρανικά μέσα μεταδίδουν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας και ως σήμερα το πρωί, το Ιράν έχει πλήξει τη στρατιωτική βάση Αμίρ Χουσέν στην Ιορδανία, την αεροπορική βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, το λιμάνι Ασέχ στο Κουβέιτ, το αρχηγείο του 5ου στόλου στην περιοχή Αλ-Ζουφέρ στο Μπαχρέιν και αποθήκες καυσίμων στο λιμάνι Αλ-Ντούκουμ στο Ομάν. Την κρίσιμη κατάσταση στην περιοχή παρακολουθεί με προσοχή και το Ισραήλ. Σε τηλεφωνική συνεδρίαση που έγινε σήμερα το πρωί, το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει την κατάσταση ετοιμότητας σε όλη τη χώρα έως και τις 28 Ιουλίου. Τα κρατικά μέσα, επικαλούμενα κυβερνητικούς αξιωματούχους, μεταδίδουν ότι είναι πολύ πιθανό το Ιράν να εξαπολύσει και πάλι πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Στο μεταξύ, γύρω στις 11:30 σήμερα το πρωί, χιλιάδες πολίτες στο κεντρικό Ισραήλ δέχθηκαν μήνυμα στα κινητά τους ότι επίκειται Ιρανική επίθεση. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας έσπευσε αμέσως να καθησυχάσει το κοινό, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο για λάθος που σημειώθηκε κατά τη διαδικασία συντήρησης των συστημάτων αεράμυνας. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
8: Και από τη Μέση Ανατολή να πάμε στην Τουρκία και στη συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κάνοντας απολογισμό για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μαχητικά F-35 και η ρωσική S-400. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
10: Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την πορεία των συζητήσεων με τις ΗΠΑ για τα F-35 και αν οι S-400 θα αποσταλούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως μεταδίδεται από πολλές πηγές. Ο Χακάν Φιντάν, ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, επιλέγοντας γενικές τοποθετήσεις. Σε ερώτηση τι γίνεται με τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για τα F-35 που βρίσκονται σε εξέλιξη και πόσο γρήγορα πιστεύει ότι θα επιληθεί το ζήτημα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο και ακόμη πριν από αυτή τη συνάντηση αποφάσισαν να άρουν όλα τα εμπόδια που σχετίζονται με το θέμα των F-35. Εργαζόμαστε, είπε, για αυτό το ζήτημα από τότε και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση πολύ σύντομα. Τόνισε δε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την παραλαβή από την Τουρκία των F-35, για τα οποία, όπως είπε, η Τουρκία πλήρωσε πριν από 5 και 6 χρόνια. Νομίζω ότι το θέμα θα επιληθεί, είπε ο Χακάν Φιτάν, ο οποίος επεσήμανε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να μεσολαβήσει και να τερματίσει περιφερειακές διαμάχες χάρη στην ιστορία της. Για το πυραυλικό σύστημα S-400, είπε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις εντός της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια υγιή συζήτηση, είπε, με τους Ρώσους. Επειδή δεν μπορώ να κατονομώσω κάποια συγκεκριμένη χώρα, διαδικασία ή είδος λύσης, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχει πολιτική βούληση μεταξύ των δύο πρόεδρων. Επομένως, η Ρωσία θα πρέπει να συμμετέχει επίσης στις συζητήσεις, επειδή οι S-400 αγοράζονται από εκεί, είπε ο Φιντάν, ο οποίος βρέθηκε στη Ρωσία πριν 3 εβδομάδες και έχει συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο Πούτιν. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίν.
8: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 3 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός.
11: Ηγείται τη διακοπή της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ προς την Biennale της Βενετίας λόγω της επαναλειτουργίας του ρωσικού περιπτέρου στη φετινή διοργάνωση. Κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η εισήγηση προκάλεσε ήδη αντιδράσεις στην Ιταλία με τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη να καταγγέλει υπαγόρευση των Βρυξελών και να ζητά από την κυβέρνηση Μελόνι να καλύψει το ποσό της επιχορήγησης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
7: Το θέμα της ημέρας.
11: Βρισκόμαστε στην πόλη Gaziantep στην ανατολική Τουρκία με πληθυσμό άνω των 2 εκατομμυρίων κατοίκων. Η Αϊνούρ Κοτσάκ επισκέπτεται τον τάφο της μεγαλύτερης αδερφής της. Αν και έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια από το θάνατό της, η οικογένεια δεν μπορεί να βρει γαλήνη. Η μητέρα 2 παιδιών φέρεται να έπεσε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, παρουσία του συζύγου και του κουνιάδου της. Ήθελε να πάρει διαζύγιο. Ένας άνθρωπος που θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του αφήνει κάτι πίσω του. Η αδερφή μου ήταν ευδιάθετη όταν έφυγε από το διαμέρισμα των γονιών μας μία ώρα νωρίτερα. Είχε σχέδια για τις καλοκαιρινές διακοπές της και είχε ετοιμάσει μία τσάντα για να ταξιδέψει με το γιο της στην Άγκυρα για ιατρικές εξετάσεις. Η Σεζάι Κοτσάκ ζούσε με τον σύζυγο και τα παιδιά της σε μία πολυκατοικία στον 3ο όροφο. Θα σας δείξω πού έπεσε η αδερφή μου. Το μπαλκόνι του 3ου ορόφου είναι εκεί πάνω και εδώ έπεσε στο έδαφος. Ο κουνιάδος της ισχυρίστηκε ότι είχε περάσει πάνω από το κυκλίδωμα και κρατιόταν και ότι κρεμόταν από το ένα χέρι και τελικά έπεσε. Αλλά πριν από αυτό, η αστυνομία είχε δεχθεί κλήση έκτακτης ανάγκης από γείτονες που έλεγαν ότι δολοφονούσαν μια γυναίκα. Κι όμως, η αστυνομία έφτασε πολύ αργά. Στην αρχή ήταν ακόμη ζωντανή, αλλά οι διασώστες δεν κατάφεραν τελικά να τη σώσουν. Οι εισαγγελικές αρχές χαρακτήρισαν το θάνατο της Σεζάι Κοτσάκ αυτοκτονία και έκλεισαν την υπόθεση. Ο πρώην σύζυγός της αρνήθηκε να μας δώσει συνέντευξη. Τουρκικές οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών αναφέρουν ότι σχεδόν 600 γυναίκες σκοτώθηκαν μόνο το 2025. Σε λίγο λιγότερες από τις μισές από αυτές τις περιπτώσεις, οι γυναίκες πέθαναν υπό ύποπτες συνθήκες, όπου δεν μπορεί να αποδειχθεί η εμπλοκή εξωτερικών παραγόντων ή οι έρευνες έχουν κλείσει. Επισήμως, 52 γυναίκες έβαλαν τέλος στη ζωή τους, πέφτοντας από ψηλά, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Ο Μεχμέτ Εσκίν, κοινωνικός επιστήμονας από την Κωνσταντινούπολη, μελετά εδώ και πολλά χρόνια την αυτοκτονία ως κοινωνικό πρόβλημα, μεταξύ άλλων και στην Τουρκία. Δεν σχολιάζει μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά λέει ότι είναι σχετικά σπάνιο οι γυναίκες να βάζουν τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Οι γυναίκες συνήθως περνούν χάπια για να αυτοκτονήσουν. Αν κοιτάξετε τα τουρκικά στατιστικά στοιχεία, σχεδόν 20% του συνόλου των αυτοκτονιών αφορά γυναίκες. Επομένως, συνήθως παρατηρούμε περισσότερο στις γυναίκες αυτοκτονικές σκέψεις και απόπειρες αυτοκτονίας. Όμως οι θάνατοι από αυτοκτονία αφορούν κυρίως άνδρες. Η Αϊνούρ Κοτσάκ παραμένει πεπισμένη ότι η αδερφή της δεν έβαλε τέλος στη ζωή της. Και αυτό παρότι στο δικαστήριο η οικογένεια του πρώην συζύγου της ισχυρίστηκε ότι ήταν ψυχικά ασταθής. Ισχυρίστηκαν ότι είχε κατάθλιψη και ότι ακολουθούσε θεραπεία. Υποτίθεται ότι αυτός ήταν ο λόγος της φερόμενης αυτοκτονίας της. Αλλά η αδερφή μου δεν πήρε ποτέ ούτε ένα αντικαταθλιπτικό στη ζωή της. Η Αϊνούρ Κοτσάκ σκοπεύει να φτάσει την υπόθεση μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λέει ότι το οφείλει στην αδερφή της, η οποία δεν ήθελε σίγουρα να πεθάνει.
12: Βουτιά στις νότες. FM 100.
13: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
14: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
15: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος, εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι!
16: Μην το πεις!
18: Στον ομώνυμο ρόλο, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: Σκηνοθεσία, Αστέριος Πελτέκης.
20: 25 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Με την υποστήριξη, FM 100, TV 100.
23: Το άκουσες, το είπες.
24: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
23: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
24: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
23: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
25: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
26: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
27: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
26: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
27: στο παρκέ,
26: στην πόλη,
27: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
26: σχόλια,
27: αναλύσεις,
26: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
27: Με τον Σάκη Γκίνα.
12: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
28: Βιταμίνη P. Με την Παλμύρα.

0: πολύ πολύ δυναμικά θα ξεκινήσουμε σήμερα. Δεν θα καθυστερήσουμε καθόλου. Δεν θα δούμε το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί έχω εξαιρετική παρέα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και όταν λέω εξαιρετική παρέα, θα καταλάβετε αμέσως μόλις αναφέρω το όνομα Αλέκο Σισοβίτης. Αλέκο Σισοβίτη, καλώς ανταμώνουμε και στον αέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να ακούω αυτά τα τιμητικά για μένα λόγια. Και το ίδιο νιώθω κι εγώ.
0: Περίμενα. Ακόμη δεν ξεκίνησα να τα λέω τα τιμητικά. Έχω κι άλλα να πω.
1: Κάτσε, πήρε σπόρα. Ήταν πολύ ενευτική.
0: Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε πώς και πώς τέτοιες ευκαιρίες για να σε δούμε στην πόλη σου, έτσι. Δηλαδή, πλέον σε ψάχνουμε. Το σταγονόμετρο γίνονται αυτά.
1: Η δραστηριότητα είναι στην Αθήνα, οπότε. Όποτε καταφέρνω καλλιτεχνικά να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη, το κάνω. Κατά τα άλλα, ανεβαίνω και βλέπω και την αδερφή μου και την οικογένεια όταν έχω καιρό. Αλλά είναι δύο μέρες να ανέβω στη Θεσσαλονίκη, τρεις.
0: Ναι, έχει τύχει στον δρόμο να σε πετύχουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ, πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι σε είδαμε και τηλεοπτικά αυτές τις τελευταίες σεζόν.
1: Ναι.
0: Και κάτι που δεν μας είχες έτσι, το έχεις λίγο απομακρυσμένο το τηλεοπτικό, αλλά αυτές οι δύο σεζόν νομίζω πήγανε πάρα πολύ καλά τηλεοπτικά, έτσι δεν είναι?
1: Δεν το έχω, ούτε το έχουμε απομακρυσμένο, δεν είναι επιλογή μας.
0: Εντάξει.
1: Η τηλεόραση δεν είχε παραγωγές. Περάσαμε 10 χρόνια με τα μνημόνια και 3 με το κορονοϊό. 13 χρόνια ο δικός μας ο κλάδος υπέφερε. Δεν το λέω για μένα προσωπικά. Φανταστείτε τα παιδιά τα οποία είναι άγνωστα και βγαίνουν τώρα στη δουλειά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, οπότε οι ηθοποιοί δεν έχουμε επιλογές να πούμε ότι τώρα απέχουμε γιατί έτσι μας έκανε και εσύ. Αναντίον, είμαστε εξαρτώμενοι από το μεροκάματο, αλλά δεν υπήρχαν παραγωγές για να απορροφήσουν όλους εμάς και ακόμα και τώρα είναι συγκριτικά με την πληθώρα των ηθοποιών, είναι λίγες οι παραγωγές που γίνονται.
0: Η αλήθεια...
1: Είναι πάρα μόνο.
0: Σωστό. Και... δεν ξέρω γιατί, αλλά θεωρώ ότι ο τελευταίος τηλεοπτικός ρόλος ήταν πολύ δυνατός.
1: Ποιος από τους δύο, γιατί κατά σέτ και να έχω...
0: Έχεις δει... Βεβαίως, στον ήλιο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Μου φάνηκε και εμένα ένας Αλέκος Σισοβίτης τελείως διαφορετικός και σε έναν ρόλο που δεν είχαμε συνηθίσει τόσο έντονα.
1: Χαίρομαι. Αυτή είναι η ποικιλία. Αυτός είναι ο δρόμος και ο ορισμός της δουλειάς μας. Εγώ νιώθω πολύ περήφανα και για το Πόρτο Λεόνε,
0: ναι,
1: που δείχθηκε στον Αλφα. Οπότε ήταν μια σεζόν, και αυτό ήταν η συγκυρία, γιατί το Πόρτο Λεόνε το γυρίσαμε πέρυσι, προβλήθηκε φέτος. Το από ήλιο σε ήλιο ήταν μια καθαρά φετινή δουλειά. Χαίρομαι και εκτιμώ που η προσπάθεια, γιατί καταβάλλω μεγάλη προσπάθεια, έπιασε τόπο. Και ακούω αυτό το καλό μπράβο που λένε με λίγα λόγια.
0: Ναι, δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, τον βρήκα πολύ δυνατό ρόλο και αισθάνθηκα ότι έδωσες κάτι δεν ξέρω πώς να το φέρω μπροστά, αλλά αισθάνθηκα ότι έδωσες κάτι το παραπάνω. Χωρίς να σημαίνει ότι αδικούνται κανένας άλλος ρόλος, έτσι. Να μην τα μπερδέψουμε αυτά.
1: Όχι, προς Θεού. Εγώ δίνω το καλύτερο δυνατό και από εκεί πέρα κάποιοι ρόλοι είναι συμπαθείς ή ταυτιζόμαστε με κάποια πράγματα χωρίς να το καταλάβουμε. Οπότε χαίρομαι που το λες.
0: Και μετά από τέτοιο δυνατό ρόλο νομίζω ότι χρειαζόμασταν μια κωμωδία,
1: Ναι, γιατί...
0: Ήταν ανάσα.
1: Κοίταξε, η τέχνη καταγράφει τα των καιρών. Τη δεκαετία του 60, 70, 80... Αυτές τις δεκαετίες τα πράγματα ήταν παγκοσμίως πιο διαφορετικά. Ερχόμασταν όλοι στη Δύση από ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μια

0: Θα την είχα κι εγώ ανάγκη.
1: Και νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει, γιατί μιλάμε και για δεν μιλάμε για μια οποιοδήποτε κωμωδία, είναι νέα κωμωδία και είναι και πολιτική κωμωδία.
0: Και είναι και του Άκη του Δήμου, του Θεσσαλονικιού.
1: Ακριβώς. Αγαπημένος Άκης Δήμου.
0: Και πρώτη φορά παρουσιάζεται το έργο αυτό, είναι το εμφανιζόμενο το έργο. Οπότε είναι μια πολιτική κωμωδία. Σε διακόψε όμως.
1: Όχι, δεν με διακόψες. Εγώ δεν θέλω να σε διακόπτω. Γιατί...
0: Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Διάλογο θα κάνουμε.
1: Είναι, εντάξει, αγαπημένος Άκης Δήμου, θέλαμε μια πολιτική κωμωδία και έτσι λίγο νομίζω ότι χρειάζεται, γιατί μπορεί να υπάρχουν τα stand-up comedy που σχολιάζουν έτσι λίγο την επικαιρότητα και τα πολιτικά και όλα αυτά με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά σαν σε ένα έργο δεν το έχουμε δει τελευταία.
0: Ναι.
1: Εκτός αν μιλήσουμε για Αριστοφάνη και για τέτοια πράγματα, έτσι, που δεν έχουμε καμία σχέση τώρα με αυτά.
0: Κοίταξε, η σάτυρα γίνεται και στην εκθεώρηση επίσης αρκετά συχνά, πυκνά, αλλά ο Άκης ο Δήμου είναι ένας συγγραφέας που έχει ένα βάθος, ένα πολύ μεγάλο βάθος. Εγώ προσωπικά τον εκτιμώ βαθύτατα, γιατί έχουμε ξανασυνεργαστεί και αντιλαμβάνομαι και νιώθω το ποιόν της δουλειάς του. Οπότε κάνει αυτή την... εισαγωγικά πολιτική σάτυρα με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ικανοποιεί δηλαδή και έναν απαιτητικό θεατή που θέλει κάτι πιο ουσιαστικό, αλλά και την ίδια στιγμή του δίνει και την πιθανότητα να γελάσει, να σάνει, να προβληματιστεί, αλλά με έναν ιδιαίτερο και ωραίο τρόπο. Δεν κουνάει το δάχτυλο και δεν είναι βαθιά επικριτικός στο τι μας συμβαίνει. Ο στόχος δεν είναι να δημαγωγήσουμε θεατές, αλλά να δείξουμε αυτά που ζούμε όλοι και να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε μέρος αυτού. Δεν είναι δηλαδή κάποιοι εξωγήινοι οι οποίοι μας κυβερνούν. Είμαστε εμείς οι ίδιοι και οι επιλογές μας. Οι εκλογές θα πάνε εμείς και αυτούς θα ψηφίσουμε, που ουσιαστικά είναι ο καθρέφτης της δικής μας συμπεριφοράς. Μας αρέσει ή όχι, οι Έλληνες έχουμε αυτή την αφησυμία μέσα μας. Είμαστε ήρωες και προδότες, είμαστε γενναίοι και διεφθαρμένοι. Από όλα τα καλά κακά όλα με πάνω μας.
1: Πόσο ωραία τοποθέτηση ότι δεν προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε και τον κόσμο, έτσι, και να δώσουμε κατευθύνσεις. Αυτό είναι ουσιαστικά που χρειαζόμαστε σήμερα.
0: Θα ήταν λάθος.
1: Ναι.
0: Δεν γράφει με αυτόν τον τρόπο. Οι μεγάλοι συγγραφείς, ξεκινώντας από τον Θουκυδίδη, καταγράφουν τα ιστορικά γεγονότα και αφήνουν την κρίση του κάθε πολίτη στα χέρια του.
1: Γι' αυτό τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο. Τα Κούνια στο Βάλτο λοιπόν έρχονται στην πόλη μας μόνο για μία ημέρα, ένα βράδυ, μια παράσταση, γιατί βλέπω το πρόγραμμα πολύ φορτωμένο.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Παίζουμε στο θέατρο Δάσους, mm-hmm. Μάλιστα παίζουμε σε μια πολύ δύσκολη ημέρα, Παρασκευή, μέσα στο καλοκαίρι, εν ώψη ημιτελικών του Μουντιάλ. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε τη μια δεύτερη ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ήδη είναι αρκετά μεγάλο το θέατρο και ελπίζουμε να έρθουν όσο περισσότερες Θεσσαλονικής γίνεται, γιατί καταρχάς είναι ένα έργο ενός Θεσσαλονικιού και πρέπει να το δούνε. Είναι η πρώτη φορά που, όπως είπαμε, παρουσιάζεται. Ας τιμήσουμε το δικό μας συγγραφέα, αλλά πάντα απ' όλα να πάρουμε μία ανάσα, να γελάσουμε, γιατί πραγματικά δημιουργούμε έτσι ένα αυθόρμητο γέλιο στον κόσμο.
1: Είναι και κάτι που χρειάζεται, και πραγματικά τι υπερομάδα έχετε φτιάξει για αυτή την παράσταση.
0: Ναι, ξεκίνησα από τον Εμίλιο το Φιλάκι, με τον οποίο είμαστε φίλοι από παλιά. Δεν έχει ποτέ να συνεργαστούμε, παρόλο που υπήρχε η πρόταση και τον ίδιο, γιατί είναι και ουσιαστικά παραγωγός, mm-hmm. σκηνοθέτης.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν δέσανε οι χρόνοι μας. Την Αθηνά τη Μαξίμου, με την οποία έχω κάνει μια σειρά στην τηλεόραση και γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Τη Μαριάννα την Ντουμασάτου, που πρώτη φορά συναντιόμαστε, δεν τη γνώριζα καν και τη λάτρεψα, και το Δημήτρη το Φιλιππίδη, που είναι ένα τρομερό παιδί. Οπότε η παρέα όλη, που είναι και πολύ ταλαντούχοι όλοι, ήρθε και έδεσε το γιαούρτι που λέμε κανονικά, και να το πούμε και λαϊκά και όμορφα.
1: Δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι με την Μαριάννα την Ντουμασάτου δεν είχατε συνεργαστεί, αλλά έχεις δίκιο. Ναι, θα είχε μείνει αυτή η συνεργασία. Αλλά και θεατρικά δεν ήξερα ότι δεν το είχα εντοπίσει ότι δεν είχατε συνεργαστεί.
0: Ακόμα και ο Μίλος Κουλάκης, που με την Μαριάννα την Ντουμασάτου ήταν μαζί στη σχολή, είναι η πρώτη φορά που παίζει μια παρέα.
1: Σωστό, σωστό. Είναι συγκλονιστικό, έτσι. Παλιά παρέα που ενώνεται και έρχεται στο σήμερα. Είναι και αυτό

0: πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια με τον Δημήτρη Φιλιππίδη, ο οποίος είναι ένα παιδί έτσι με... καταρχάς, ακούω τις συνεντεύξεις του και χαίρομαι που τον ακούω, έτσι. Είναι πολύ συνειδητοποιημένος και στις δουλειές του είναι πολύ καλός. Και εργατικός Άρα, φαίνεται. Πολύ. Και φαίνεται πολύ εργατικός.
1: Είναι πολύ σοβαρό παιδί, πολύ συνειδητής, με την πλάκα. Είναι προσγειωμένος. Είναι ένας ταπεινός, με την καλή έννοια άνθρωπος, που ξέρει τι ζητάει.
0: Είναι αυτό, ναι, ξέρει τι ζητάει και δεν κρύβεται και πίσω από το δάχτυλό του και αυτό τον τιμάει πάρα πολύ. Και φαντάζομαι ότι θα έχετε και επίσης μια πολύ καλή συνεργασία και να έχει μια καλή συνέχεια να το ευχηθούμε βεβαίως. Εντάξει, είναι...
1: Να πούμε ότι στη συνεργασία ήταν ο Μανώλης ο Δούνιας επίσης μαζί με τον Λίλιο Τεχιλάκη που συνεργάζονται χρόνια. Αλλά να πούμε και λίγο σε δύο γραμμές περί τίνος πρόκειται για να ακούσει και ο ακουρατής μας.
0: Βεβαίως, με χαρά περιμένουμε.
1: Ωραία. Να πούμε ότι στο σπίτι του Υπουργού Περιβάλλοντος που τον υποδίδεται ο Εμίλιος Ζηλάκης μαζί με τη γυναίκα του Αθηνά Μαξίμου γίνεται μια δεξίωση για τα 10 χρόνια του γάμου τους και καλείται η πολιτική ηγεσία. Εκεί θα βρεθεί μια φίλη της συγγραφέας που είναι η Μαριάννα Ιτουμασάτου μαζί με έναν δημοσιογράφο νέο του Δημήτρη το Φιλιππίδη και θα εμφανιστεί και ένας πρώην Υπουργός Γεωργίας ο ρόλος που υποδίωμαι εγώ όπου θα του ζητήσει μια μεγάλη χάρη γιατί κάποτε φυσικά του κάνει αυτό μια μεγάλη χάρη. Οπότε τα τακούνια στο Βάλτο είναι αυτή η μεγάλη απέτηση που έχει ο νυν Υπουργός Γεωργίας που λέει με λίγα λόγια ότι πρέπει να βαζώσει ένα Βάλτο να τον αποχαρακτηρίσεις για να φτύσω εγώ το ξενοδοχείο μου γιατί κάποτε στο σπίτι που μένεις τώρα εγώ βάζω σε ένα ρέμα ολόκληρο τη αίσθηση. Οπότε καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται.
0: Εντάξει, θέλω εγώ θα έρθω να το δω την Παρασκευή, θα τα πούμε σίγουρα και από κοντά. Είναι το πρόγραμμα...
1: Εμείς μόνο σήμερα είχαμε, μιλάμε σε όλο τον κόσμο και δούμε... Συγγνώμη για το χιούμορ.
0: Όχι, αλίμονο. Είναι πάρα πολλές ημέρες με τις παραστάσεις που έχετε και εξακολουθείτε να κάνετε και στην ταράτσα, δηλαδή πηγαίνετε και έρχεστε έτσι, όλο το καλοκαίρι έτσι θα κυλήσει.
1: Όχι. Και επίσης, ας μην παρουσιάζουμε μια εικόνα ότι υποφέρουμε. Δουλεύουμε αρκετά, αλλά δεν δουλεύουμε ούτε στο χωράφι ούτε στην υποδομή. Μέσα στο καλοκαίρι της Ελληνικής Συνοπήρης. Παίξαμε Κοζάνη, Γιάννενα και Τρίκαλα αυτές τις ημέρες. Γύρισαμε σήμερα από τα Τρίκαλα. Παίζουμε στην ταράτσα του Λαμπέτη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και μετά θα έρθουμε στην Κατερίνη, στη Θεσσαλονίκη και στον Πολύγυρο. Θα πάμε στην Κύπρο, αλλά έχουμε και 20 μέρες διακοπές μέσα στον Αύγουστο. Οπότε. Όλα με λιγάλα.
0: Εντάξει, καλή ανάσα. Και βέβαια δεν δουλεύετε στην οικοδομή, αλλά εσύ έχεις περάσει από εκεί και τα ξέρεις πολύ καλά πώς είναι αυτά τα μεροκάματα.
1: Γι' αυτό το αναφέρω κιόλας.
0: Ναι. πολύ σημαντικό. Όπως επίσης θα ήθελα πάρα πολύ την επόμενη φορά που θα είσαι στη Θεσσαλονίκη να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από το στούντιο, γιατί ως DJ περιμένω να ακούσω και πολλές επιλογές από εσένα. Δηλαδή θα ήθελα να δω και αυτή την πλευρά του Αλέκου.
1: Αυτή είναι παλιά. Παλιά, αλλά με χαρά να το κάνουμε κάποια στιγμή, όταν και πώς θα ξαναέρθω πάνω στην πόλη.
0: Δεν φεύγει αυτό το μεράκι, η μουσική είναι τρέλα. Και το Φάουστ, δεν ξέρω, συνεχίζει με το Φάουστ, είσαι ακόμη εκεί. Τον κρατάμε τον χώρο.
1: Το κλείσαμε. Το Φάουστ, εδώ και 1,5 χρόνο είναι κλειστό, τον προηγούμενο Γενάρη, ουσιαστικά τον προηγούμενο Γενάρη, έκλεισε, γιατί τελείωσε το συμβόλαιό μας. Πραγματικά έκλεισε και τον κύκλο του καλλιτεχνικά. Γίνανε 2.000 μουσικές βραδιές και 2.000 παραστάσεις πάνω στο μικρό του θέατρο. Οπότε πάμε σε κάτι καινούριο και δεν θέλω να πω ότι ετοιμάζουμε κάτι καινούριο. Θέλω να πω ότι στη ζωή μας πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα.
0: Σωστό. Είναι οι κύκλοι που πρέπει να κλείνουν και να ξεκινάνε άλλοι και αυτοί που μας ταιριάζουν καλύτερα ανάλογα με την εποχή που βρισκόμαστε και την εμπειρία και όλα αυτά αφήνουν όλα τα σημάδια τους μέσα.
1: Μικρή είναι η ζωή για να μένουμε σε ένα-δύο πράγματα. Ας αποκτήσουμε περισσότερες εμπειρίες.
0: Ισχύει. Εν τω μεταξύ, δεν πρόλαβα σήμερα το πρωί να μπω έτσι λίγο να δω τι γίνεται και έχει γίνει χαμός με τις τελευταίες δηλώσεις. Γιατί σου την πέσανε έτσι με το γάμο και για το αν παντρεύεσαι ή αν δεν θες να παντρευτείς και τα λοιπά. Δεν καταλαβαίνω αυτές τις ερωτήσεις πραγματικά ώρες. Νομίζω ότι είναι για το θέμα του γάμου.
1: Α, δεν το πήρα, θα πάρει. ότι...
0: κάτι δηλώσεις, τέλος πάντων, ότι βγήκαν τις τελευταίες ώρες έχουν βγει, ότι δεν είναι στόχος μου να κάνω οικογένεια κτλ. Το έχω δει σε διάφορα θέματα. Από το πρώτο θέμα μέχρι όπου μπορείς να φανταστείς.
1: Α, τέλεια.
0: Προφανώς κάποια δήλωση.
1: Είναι μια συνέντευξη που βγήκε σήμερα, νομίζω, στον Καλά.
0: Γι' αυτό.
1: Μια αυτή μήπως αναπαράγεται είδηση, αλλά δεν έχω να σχολιάσω.
0: Μα δεν θέλω να σχολιάσεις κάτι τέτοιο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ούτε μία στο εκατομμύριο. Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα, θέλω να ευχηθώ αυτή την ενέργεια και τη ζωντάνια που έχεις να την διατηρήσεις και να τη διαχέεις στον κόσμο έτσι όπως το κάνεις. Έχω και μηνύματα από τους ακροατές που μου λένε ότι στο Πόρτο Λεόνε ήταν συγκλονιστικός ο Αλέκος Σοβίτης και φυσικά ισχύει αυτό, δεν μειώνεται κανένας ρόλος. Και χαίρομαι που αυτό το πράγμα όσο μεγαλώνουμε και όσο οριμάζουμε νομίζω ότι αποτυπώνεται όλο και καλύτερα και σε σένα βγαίνει πολύ έντονο αυτό.
1: Σε όλους. Κανένας, ξέρεις, κάποια στιγμή ο Άντονι Χόπκινς είχε πει ότι εγώ στα 55 μου υποδίθηκα το Χάνιμπαλ. Στα 83 ήμουνα το Χάνιμπαλ. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αποκτάει σοφία μέσα από την πάροδο του χρόνου και την οριμότητα. Όποιον ηθοποιό, μουσικό, συγγραφέα, καλλιτέχνη, ζωγράφο να δούμε, με την πάροδο του χρόνου, σαφέστατα αποκτάει μεγαλύτερη οριμότητα. Και πάνω απ' ότι είναι πάντα καλύτερος, έτσι.
0: Αυτό.
1: Γιατί, εγώ χαίρομαι και όλες τις προηγούμενες δουλειές μου, αλλά το πώς ζούμε μία περίοδο είναι αυτό που καταθέτουμε και όταν πιάνουμε τους ρόλους που μας προτείνονται. Ένα κάποιον τρόπο έρχεται η ζωή και... σε βάζει σε μια διαδικασία εμπειρίας να βιωματικά να ζεις κάποια πράγματα και σαν να υπάρχει ένα προσχέδιο και αντίστοιχα σου πέντε και κάποιους ρόλους για να καταθέσεις αυτό που βιώνεις, τον προβληματισμό σου, μια καταπίεση, ένα συνέστημα. Όλοι ταλαιπωρούμαστε με τα ψυχολογικά μας, όλοι πηγαίνουμε σαν τον άνεμο, παραδόθε. Είναι πολύ ωραίο να μας δίνετε το δικαίωμα και να το... ξεκινώνουμε και να το δείχνουμε αυτό στο θεατή για να καταλάβει ότι όλοι στο ίδιο καζάνι τώρα.
0: Ναι, είναι απλά, ξέρεις τι γίνεται στους καλλιτέχνες, είναι πιο έντονο, το παρατηρούμε εμείς τουλάχιστον, όσο είναι αυτό μας, δεν μπορούμε να το παρατηρήσουμε τόσο εύκολα.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εμείς είμαστε καθρέφτης του καθενός από εμάς.
0: Ναι, και αυτό θα το κρατήσω για να ολοκληρώσουμε και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για τη συζήτηση αυτή.
1: Για την ωραία πρόσκληση και την ωραία κουβέντα που κάναμε.
0: Κι εγώ ευχαριστώ και πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να τα πούμε και από το στούντιο κάποια στιγμή έτσι με την άνεσή μας και την άνεση και του χρόνου που θέλουμε μπροστά μας για να ανοίξει λίγο καλύτερα, να εξελιχθεί λίγο καλύτερα αυτή η συζήτηση. Γιατί το τηλέφωνο έχει την τάση να σε κρατάει έτσι λίγο πιο απόμακρα, δεν βλέπεις τον άλλον, δεν. Οπότε να το κάνουμε και από κοντά, θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Okay, θα το κανονίσουμε. Λοιπόν, να θυμίσουμε τώρα στους ακροατές.
0: Ακριβώς.
1: Ότι Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή 17 Εβδόμου, 17 Ιουλίου παίζουμε στο Θέατρο Δάσος. Θα αρχίσουμε γύρω στις 9 και κάτι ανάλογα με το φως. Γιατί πρέπει να σιγά να σκοτεινιάσει και να ξεκινήσει η παράσταση. Και θα χαρούμε πάρα πολύ. Η ώρα είναι φυσικά είναι 9, έτσι.
0: Ναι. Και εμείς από νωρίς θα έρθουμε. Θα δώσουμε και 2 διπλές προσκλήσεις τώρα για τους φίλους ακροατές. Και βέβαια να πούμε ότι και το Σάββατο θα είσαι στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου.
1: Ναι,
0: για όσους δεν προλάβουν Θεσσαλονίκη ή θα βρίσκονται Χαλκιδική, θα μπορέσουν να έρθουν να σας απολαύσουν εκεί. Και βέβαια έχουμε και την Κατερίνη την προηγούμενη μέρα, το οποίο και αυτό είναι κοντά για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ό,τι λέτε, βέβαια. Πολλοί είναι σε διακοπές, πηγαίνουν για μπάνια στην Κατερίνη ή όχι. 16 του μήνα θα στην Κατερίνη.
0: Είναι το Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης εκεί. Οπότε θέατρο δάσους, αγαπημένο θέατρο δάσους στις 17 και 18 στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου. Αλέκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην περιοδία σας και έτσι πάντα με ενέργεια και καλή διάθεση για όλα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και ευχαριστώ τους ακροατές για τη ζεστασιά τους. Και πράγματι όλοι οι ρόλοι είναι καλοί. Το Πόρτο Λεόνε θα τους έγραψε. Να του δώσουμε τα εύθυμα. Πόρτο Λεόνε. Και εννοείται ότι στο από ήλιο σε ήλιο ένιωσα ό,τι ένιωσες και εσύ.
0: Πολύ χαίρομαι και να πούμε ότι στεναχωρέθηκα που ολοκληρώθηκε και το Πόρτο Λεόνε. Θα ήθελα ίσως έτσι να έχει και άλλη σεζόν, ίσως με κάποιον άλλον τρόπο, δεν ξέρω πώς.
1: Έχουμε δει ότι όταν κάποιες σειρές είναι δυνατές και μένουν για μία σεζόν, στον χρόνο αντέχουμε περισσότερο.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και το εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, δύο διπλές προσκλήσεις τώρα για εσάς στο 2312-85-106. Απλά θα τις πάρω εκτός αέρα τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί θα χρειαστώ να κρατήσω και τα τηλέφωνά σας προκειμένου να μπορέσουμε να μοιράσουμε αυτές τις προσκλήσεις μέσω των... μέσω μηνύματος. Οπότε σας περιμένω οι δύο πρώτοι και μετά θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων απευθείας με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και τη Σοφία Ξανθοπούλου.

0: Καραγεωργιάδη Σταύρος και Άννα Χατζηνικολάου, οι δύο νικητές μας που κέρδισαν ήδη τις προσκλήσεις, οπότε μην καλείτε άλλο. Πάμε απευθείας σε δελτίο ειδήσεων, έτσι με υπέροχο ρυθμό από Χούλιο Ιγκλέσιας. Θα μας τα πει με μελωδίες ωραίες η Σοφία Ξανθοπούλη τα νέα. Το δελτίο ειδήσεων στις 3 είναι αμέσως στον αέρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Η αστυνομία έχει σε αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μικάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην υπόθεση του 20χρονου που πυροβολήθηκε στο κεφάλι στο Άργος. Παράλληλα, βάζει φρένο στη φημολογία ότι ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο κλειδί που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Χαρακτήρισε μυθεύματα και σενάρια όσα διακινούνται τις τελευταίες μέρες, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τις εξελίξεις βρίσκεται μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα. Απειλητικά συνθήματα με σαφείς αναφορές στην δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν χθες τα ξημερώματα άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκης στα Χανιά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Το περιστατικό καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Σταθερά στην πρώτη θέση παραμένει η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση της GPO για το iEfημερίδα.gr για το μήνα Ιούλιο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δείχνει σταθεροποιημένη, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τρίτο αλλά με πτωτική πορεία. Τα 401 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό της Συμβούλιο έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στο Εθνικό Συμβούλιο συμμετέχουν φοιτητές και νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι και επαγγελματίες αγρότες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συνδικαλιστές, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και στους χώρους ευθύνης τους. Την παρέτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμπόρευσή του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook ο Σιμεών και Δίκοκλου. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Αρχίζουν σήμερα οι θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί ισχύει 24 ώρες απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Και στη Χαλκιδική, με απόφαση του Περιφερειάρχη, σήμερα θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του ακραίου καύσωνα, που έπληξε στα τέλη Ιουνίου το δυτικό τμήμα της Ευρώπης, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία. Μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται στο δάσος του Φοντένεμπλό, νότια του Παρισιού. Η φωτιά χαρακτηρίζεται από τις αρχές σφοδρή και εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας και έχει προκαλέσει το μερικό κλείσιμο του βασικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει το βορρά με το νότο της Γαλλίας. Πάνω από 2.700 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους στην Αγγλία και την Ουαλία το Μάιο και τον Ιούνιο εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών που καταγράφηκαν, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που εκπονήθηκε από ερευνητές του Imperial College. Η έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία έχει αρχίσει να προκαλεί σκηνές έντασης και βίας, καθώς οδηγοί που περιμένουν επί ώρες σε τεράστιες ουρές στα πρατήρια χάνουν την υπομονή τους. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 15 και 16 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, Μάνος Κατράκης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
9: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκης.
10: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
11: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr. Με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
0: Εδώ είμαστε στους κανονικούς ρυθμούς. Έχουμε μπει και στην κανονική ροή της σημερινής μας βιταμίνης. Ούλετε και μάλα χαίρε. Εύχομαι να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είχαμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση με τον Αλέκο Σισοβίτη και εύχομαι να απολαύσατε και εσείς. Δώσαμε και τις διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή το βράδυ για να πάτε στο θέατρο Δάσους και να απολαύσετε την παράσταση Τα Κούνια στον Βάλτο. Η κίνηση στους δρόμους πόλης μας δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα πέρα από την περιφερειακή μας. Εντάξει, έχει κάποιες καθυστερήσεις και μάλιστα αλλάζει η εικόνα διαρκώς. Γνωστές καθυστερήσεις έχουμε από την είσοδο της Ευκαρπίας από τα δυτικά μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Εκεί στην έξοδο της Νεάπολης βλέπω τώρα μία σύγκρουση οχημάτων που ελπίζω να μην δημιουργήσει μεγάλο προμποτιλιάρισμα, να φύγουν γρήγορα από εκεί τα οχήματα. Και έχουμε και αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις από την έξοδο από τα Κωνσταντινοπολίτικα και μετά μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Η Εγνατία διατηρεί μια πάρα πολύ καλή εικόνα και τη λες και κούκλα. Κυρίως στο ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά. Το αντίθετο ρεύμα που έρχεται προς το Βαρδάρι έχει μια πολύ πολύ πολύ καλή εικόνα. Τσιμισκή και αυτή με πολύ καλή εικόνα. Η Λεωφόρος Νίκης διατηρεί όγκο οχημάτων από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά. Μίκη Θεοδωράκη με πάρα πολύ καλή εικόνα. Και νομίζω ότι η ώρα που χρειάζεται, αυτό που χρειαζόμαστε μάλλον αυτή την ώρα, είναι να ανεβάσουμε τις δονήσεις και να πάμε και λίγο μουσικά. Παλεύω να ανέβει η ανάρτηση στο Facebook, γιατί έχω βάλει ένα βιντεάκι να ανέβει και γι' αυτό δεν έχει ανέβει ακόμη. Σε πολύ λίγο έρχομαι εκεί για να δούμε πώς θα το καταφέρουμε και αυτό και να πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Σε λίγο έρχομαι και από τον τοίχο να δω που είστε και τι κάνετε, αφού πρώτα μπούμε κανονικά στον τοίχο, γιατί το βλέπω καθυστερεί, ζορίζεται λίγο σήμερα.

Έτσι λοιπόν, με αυτούς τους κεραυνούς και τις εντάσεις που έχουμε μέσα μας, έτσι ανεβάζουμε τη ζωνή μας εδώ στη Βιταμίνη και πολύ πολύ χαίρομαι που ανταμώνουμε καθημερινά. Πλέον ο τείχος είναι στη διάθεσή σας. Ανέβηκε αυτό το βίντεο. Δεν το είχα υπολογίσει ότι το βίντεο το ξέχασα. Τα βίντεο θέλουν λίγη παραπάνω ώρα. Το καταφέραμε και αυτό. Ακούστε την συνέντευξη και παρατηρήστε το τι συζητήσαμε με τον Αλέκο Σισοβίτη πριν από λίγο εδώ στον αέρα του FM 100. Και βλέπεις και τις δηλώσεις του ενός άλλου συναδέλφου του, του Θοδωρή του Αθερίδη. Και πέφτεις από τα σύννεφα λέγοντας «Μα είναι δυνατόν». Δηλαδή βγαίνει ο ένας και σου λέει «Εμείς δεν θέλουμε, παρόλο που κάνουμε μια πολιτική κωμωδία, να χειραγωγήσουμε τον κόσμο», και όμως κάποιος άλλος επάνω στην σκηνή, βλέποντας από κάτω και μπροστά του βέβαια τον φίλο του υπουργό, να λέει ότι δεν είναι Έλληνας καν υπουργός αυτός. Τα ζούμε αυτά στην Ελλάδα του 2026 και γι' αυτό έχει ξεχωρίσει και αρχίζει και ξεχωρίζει η Ήρα από το Στάρι. Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, για τις δηλώσεις του, για τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζει να προχωρήσει. Και φυσικά είμαστε εδώ όλοι για να πάρουμε και θέση, γιατί αυτή είναι η εποχή πλέον που ο καθένας μας παίρνει θέση, ειδικά όσοι έχουν και δημόσιο λόγο. Πρέπει να βγουν να πούνε την άποψή τους και έτσι θα ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι. 2312-85-106 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας, η γραμμή επικοινωνίας μας και βεβαίως ο τείχος στο Facebook πάντα στη διάθεσή σας. Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες περνάτε. Αφήνετε αποτυπώματα και σε λίγο έρχομαι και εγώ να δω που είστε και τι κάνετε. Να ανταλλάξουμε καλημέρες και φυσικά να ανεβάσουμε και να ανταλλάξουμε ενέργεια, να ανεβάσουμε δονήσεις.

Το λέω και το ξαναλέω και πρέπει νομίζω όλοι να το βάλουμε στο προγραμματισμό μας, να μάθουμε να παρακολουθήσουμε μαθήματα για τις πρώτες βοήθειες. Ένα παιδάκι 4 ετών έπαθε ανακοπή σε πισίνα. Άμεσα του έγινε κάρπα, το επανέφεραν με κάρπα. Η κατάστασή του είναι σταθερή, αλλά είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από την Καστοριά ήρθε το παιδί. Είναι αυτό που λέμε, ότι να είσαι ένας χρήσιμος πολίτης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους μας. Το να έχεις την καλή διάθεση είναι πολύ πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε και τις απαραίτητες γνώσεις, έτσι ώστε να πραγματικά να μπορούμε να παρέμβουμε ή και να σώσουμε και μια ζωή αν χρειαστεί. Ένας από τους τρόπους που μπορεί να γίνει είναι μαθαίνοντας, παίρνοντας μαθήματα πρώτων βοηθειών. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε καλοί και ευγενικοί και να βοηθάμε με ποιο τρόπο μπορούμε. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να σου ζητηθεί για να κάνεις κάτι. Μπορείς και από μόνο σου να προσπαθείς. Βλέπεις δηλαδή έναν ηλικιωμένο, μία ηλικιωμένη, ένα μικρό παιδάκι. Βλέπεις. Κάποιον ο οποίος μπορεί να χρειαστεί εκείνη την ώρα βοήθεια. Κάποιον ο οποίος είναι σταματημένος στον δρόμο με το αυτοκίνητό του. Σταμάτα και ρώτα που έβγαινε. Μήπως χρειάζεσαι βοήθεια. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και άμα μπορέσεις να βοηθήσεις, ακόμη καλύτερα. Reach out and I'll be there. Αυτό είναι το μήνυμα για όλους μας. Εντάξει, είμαστε εδώ για να ανεβάσουμε και τις ζωνήσεις. Αφέσου λίγο στο ρυθμό. Ειδικά όταν είμαστε και ποτηλιαρισμένοι και τα ποτηλιαρίσματα στην περιφερειακή μας είναι αρκετά μεγάλα. Κυρίως για αυτούς που είναι στο ρεύμα που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά. Έχουμε τη σύγκρουση οχημάτων στην έξοδο της Νεάπολης για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα ανατολικά. Ακόμη δεν έχει δημιουργηθεί ποτηλιάρισμα και αυτό είναι ευχάριστο. Όσοι περνάτε από το σημείο, μη σταματάτε από περιέργεια. Αν μπορείτε να βοηθήσετε για κάποιον λόγο να το κάνετε, διαφορετικά. Εάν δεν υπάρχει κάτι σοβαρό, φύγετε χωρίς να δημιουργείτε παραπάνω μποτιλιάρισμα. Το αντίθετο ρεύμα έχει από τα κοσμοπολίτικα μέχρι και τις Σικές.

σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο και αναφέρθηκε και στα ημισκούμπρια ο Παν-Παν και πραγματικά άρχισε να γίνεται μεγάλος χαμός για τα 30 έτη των αγαπημένων πλέον, η αγαπημένη τριάδα. Ξεκίνησαν και είπανε να κάνουν στην Θεσσαλονίκη την εμφάνισή τους στη Μονή Λαζαριστών, αλλά από ό,τι φαίνεται έγινε γρήγορα το sold out. Και επειδή από ό,τι φαίνεται και δεύτερη μέρα δεν θα έχουμε, σου λέει δεν το αλλάζουμε το χώρο, να πάμε κάπου που θα τους χωρέσει όλους τους Θεσσαλονικείς. Έτσι λοιπόν η ημερομηνία παραμένει η ίδια, 11 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά όμως και αποκλειστικά και τελειωτικά. Νομίζω δεν θα έχουμε άλλη. Δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξει, γιατί είναι άπλωτος ο χώρος πλέον εκεί. Στην προβλήτα Β2 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα εμφανιστούν τα ημισκούμπρια.

Πάρτε τα εισιτήριά σας από τώρα. Ακούω ότι πάρα πολλοί Θεσσαλονικοί θα παρευρεθούν εκεί. Έχουν ήδη αγοράσει τα εισιτήριά τους. Είναι επαιτειακό. 30 έτη κλείνουν, δεν είναι και λίγα. Τα κλείσαμε και εμείς τα 30 έτη στο ραδιόφωνο πριν από 2. Και πραγματικά αισθάνεσαι το βάρος έτσι να σε πιέζει λίγο στις πλάτες. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς στην άλλη άκρη της ακρόασης, δηλαδή στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου, φεύγει το σήμα από αυτό το μικρόφωνο και έρχεται εκεί στο δέκτη σου. Πλέον εντάξει και ψηφιακά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν είναι όπως παλιά που ήσουν με την κεραία. Εκτός από την υπεραγάπη μας, η οποία συνεχίζει να παίρνει τη βιταμίνη P παντού όπου και αν πηγαίνει, με το φορητό το ραδιοφωνάκι. Πολλά πολλά φιλιά λοιπόν. Λέγαμε για, για τα ημισκούμπρια. Δημήτρης Μιτζέλος, Μηθριδάτης και Πρίτανης έρχονται για άλλη μία, για μία και μοναδική εμφάνιση στην πόλη μας. Θα πάνε και από άλλες πόλεις. Φυσικά θα είναι tour όλο αυτό που θα γίνει. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Το λέω από τώρα. Γιατί είπαμε με την πρώτη ανακοίνωση έγινε sold out. Ο χώρος θεωρήθηκε πολύ μικρός για να κρατήσει τόσο κόσμο που θέλει να παρακολουθεί τα ημισκούμπρια. Οπότε ήρθε η ώρα να ψάξει ο καθένας, να αρχίζει να ψάχνετε από τώρα, να το σκεφτείτε. Έχετε το περιθώριο του χρόνου τώρα πια.

Θα ακούσουμε και η Μισκούμπρια βεβαίως και με την απόλυτη, την αγαπημένη ελπίδα που τόσο μα τόσο πολύ μας αρέσει. Γιατί είναι αγαπημένη δισκοτέκ, καλά κακός, καλός ή κακός. Ακούμε και τον Παν-Παν με την ανισόπεδη δίσκο. Οπότε νομίζω ότι η Μισκούμπρια με ελπίδα είναι για να μας πάνε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τελική ευθεία και περνάω από τον τοίχο.

0: Βιταμίνη P.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, ανοιχτό θέατρο Πολυγύρου, Χαλκιδική. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
5: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
14: Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Βουτιά στις νότες. FM 100.
2: Vitamine B.

Ωχ, τι καλά που μπήκαμε. Έρτενη ώρα σας, θα πω στον τοίχο σε πολύ λίγο. Αλλά προς το παρόν θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας, γιατί έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα από την είσοδο του K12 στην περιφερειακή μας. Μία σύγκρουση οχημάτων στην Πηλαία δημιούργησε αυτό το μποτιλιάρισμα. Αμέσως μετά στο τούνελ, εκεί πέρα στο ύψος του τούνελ, του πρώην τούνελ, έχουμε μία δεύτερη σύγκρουση για αυτούς που φεύγουν έτσι προς τα δυτικά. Και συνεχίζουμε με χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα μέχρι και την έξοδο για τα Πεύκα, τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Από την Ευκαρπία έχουμε καθυστερήσει το γνωστό σημείο. Ευτυχώς έχει αποδεσμευτεί το σημείο με τη σύγκρουση οχημάτων που είχαμε εκεί στην Νεάπολη. Οπότε δεν έχουμε άλλες καθυστερήσεις πέρα από τις γνωστές μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει και δέχεται μεγάλο όγκο οχημάτων, γιατί όποιος βλέπει το μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή φεύγει ευθεία. Οπότε έχουμε σίγουρα μποτιλιάρισμα μέχρι την Μαρτίου. Και όλα ξεκινάνε από τη Μιχαήλ Ψελού. Λεωφόρος Νίκης μποτιλιαρισμένη. Η Εγνατία και αυτή έχει αλλάξει λίγο στην εικόνα για το μέτωπο προς τα δυτικά, προς το Βαρδάρι. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε πολύ καλή εικόνα στην Εγνατία. Τσιμισκή και αυτή λίγο στο ξεκίνημα, ένα μικρό μποτιλιάρισμα και λίγο στο κλείσιμό της. 26 Οκτωβρίου και γενικώς στα φανάρια της πλατείας Δημοκρατίας, αλλά και στα φανάρια των δικαστήριων, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις. Έρχομαι λοιπόν γρήγορα στον τοίχο μας να δω πού είστε και τι κάνετε.

Να είμαστε λοιπόν και έτσι με τον ήλιο, με τη θάλασσα, με όλα αυτά τα υπέροχα του καλοκαιριού. Ανταμώνουμε σήμερα στον τοίχο. Πολλά πολλά φιλιά θα στείλουμε στην Ελένη μας, στο Γιάννη και την Ελένη της καρδιάς μας. Αγαπημένος Δάκη Στεφανίδης πάντα εδώ. Ο Γιώργος είναι επίσης εδώ. Η Αρεζίνα μας από τη Λέρο, να στείλουμε την αγάπη μας στη Λέρο. Η Ευγενία μας από το κέντρο, όπως και ο Παντελής μας από το κέντρο, είναι πάντα εδώ. Έλενα και Μπάβης από Χαλκιδική. Σύση μας είναι στην Τούμπα. Ελευθερία μου, πολλά πολλά φιλιά. Ο Δημήτρης Κιτασούλα επίσης στην Τούμπα. Η αγαπημένη Δέσποινα Πόκου, πολλά πολλά φιλιά θα στείλουμε. Πάμε Αφίδνε, είναι η Μυρτό εκεί. Πάμε Βέρεια, είναι η Σοφία. Είναι η Ευγενία, πολλά φιλιά και στις δυο σας ξεχωριστά. Η Μαρία και ο Γιάννης από το Γαλάτσι είναι εδώ. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Και αφού στείλαμε πολλά φιλιά έτσι από αέρος, να τα στείλουμε και μουσικός. You don't have to be beautiful to turn.

Έτσι λοιπόν τα ευχαριστηθήκαμε και δεν πήγαμε στην Ξάνθη, γιατί θα πάμε με συγκεκριμένο τραγούδι εκεί να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά στη Μαρία μας και στον Μπάμπη και στον Γρηγόρη. Bruce Springsteen αγαπημένος, είναι η ώρα του Cover Me.

Στην Άννα και τη Φανή Κτενίδη θα στείλω ιδιαίτερες καλησπέρες και την αγάπη μου. Και στη Μαγδούλα με την Αναστασία. Τι ωραίο μήνυμα μου έστειλες πρωινό, θα το διαβάσω σε λίγο.

Πραγματικά η ειδησιογραφία δεν έχει και τις καλύτερες ειδήσεις μέσα για να την παρακολουθήσουμε ούτε για να τη σχολιάσουμε. Γι' αυτό κάποιες φορές είναι καλύτερα να αφήνεις τη μουσική να μιλήσει. Είχαμε όμως έναν Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος μας έκανε και πάλι πολύ πολύ χαρούμενους. Πιο χαρούμενοι είμαστε με το ήθος αυτού του ανθρώπου και τα μαθήματα που παραδίδει κάθε φορά που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου παραδίδει μαθήματα, αλλά τα σημαντικά είναι όταν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, η ταπεινότητά του, η σοβαρότητά του, το χιούμορ του, η ενέργειά του, η ελληνική ψυχή του και η ελληνική καρδιά του. Είναι αυτές που μας κάνουν να χαιρόμαστε πάντα περισσότερο, πολύ περισσότερο από τις επιτυχίες που φέρνει, που του αξίζουν. Γιατί ο Μίλτος είναι από αυτούς που υδρώνουν τη φανέλα τους. Είναι μεγάλη χαρά μας να φοράν το εθνόσημο και να το τιμούν το εθνόσημο τέτοιοι άνθρωποι. Να ανεβάσουμε και άλλο τις ζωνές μας, να τις ανεβάσουμε, γιατί έχω το ιδιαίτερο remix του Ντάνι Χατζηπροδρόμου εδώ στη διάθεσή μου για εσάς, για εμάς. Ιδιαίτερο το βιολί. Είχαμε μια περίεργη και έχουμε μια περίεργη περίπτωση για άλλη μια φορά, για τη μεταφορά μαθητών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μεταφορά μαθητών από και προς τα σχολεία της Θεσσαλονίκης για τη νέα σχολική χρονιά. Κηρύχθηκε άγωνος ο διαγωνισμός, γιατί κανένας ιδιοκτήτης λεωφορείου δεν κατέθεσε προσφορά. Ανεβαίνουν τα κόστη, ανεβαίνουν τα δρόμολόγια, αλλά τα δρομολόγια παραμένουν ασύμφορα για τους ιδιοκτήτες λεωφορείων και δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, γιατί έχουμε και τα ειδικά σχολεία, έχουμε και τους 16.500 μαθητές που μεταφέρονται και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα, γιατί σίγουρα είναι πολύ πολύ σοβαρό. Αύριο έχουμε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας για να συζητηθεί το θέμα αυτό.

Γεια σου, Ευγενία μου, γεια σου. Ναι, αυτός είναι ο λόγος που ανταμώνουμε κάθε μεσημέρι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο εδώ στη Βιταμίνη. Έτσι, να ακούμε ωραία τραγούδια που θα μας ανεβάσουν τη διάθεση, να σχολιάσουμε και λίγο το τι γίνεται, αλλά κυρίως να ανεβάζουμε τις δονήσεις μας. Γιατί αυτό είναι που μας κρατάει και θα μας κρατήσει και για το υπόλοιπο της ημέρας. Και σε αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα εδώ στην εκπομπή.

Εν τω μεταξύ, πραγματικά τι γίνεται με αυτές τις φωτιές. Είχαμε και την φωτιά στο θέατρο Μπάντινγκτον χτες. Και όταν καίγεται ένα θέατρο, πραγματικά είναι ένας χώρος που καίγεται. Είναι ιστορία ολόκληρη που καίγεται εκείνη την ώρα. Και νομίζω πιο έντονο είναι για τους ηθοποιούς και για τους ανθρώπους που πέρασαν μέσα από αυτό το θέατρο. Και έζησαν ώρες και ώρες εκεί μέσα.

0: με την πιο συγκλονιστική, την πιο υπέροχη, την τι να πω τώρα, πραγματικά έτσι έχω να τριχιάσει με την είδηση αυτή, γι' αυτό σας την κράτησα και για το τέλος και γι' αυτό είναι και τεράστια η χαρά μου και γι' αυτό και δεν ήθελα να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα που θα μας έρχονται τις ζωνήσεις, απλά να κρατήσουμε ψηλά τις ζωνήσεις μας, γιατί μετά από πολυετή αναμονή, από πολλές καθυστερήσεις, από πολλές αναφορές που έχουμε κάνει εδώ στην εκπομπή για τον Παρθενώνα της Θεσσαλονίκης και αναφέρομαι στο ναό της Αφροδίτης, επιτέλους μπαίνει σε τροχιά ανάδειξης το εμβληματικό αυτό αρχαιολογικό μνημείο, που βρίσκεται, ξέρετε, είναι καταχωμένο, είναι κρυμμένο ανάμεσα σε τρεις πολυκατοικίες στην πλατεία Αντιγονιδών, εδώ στο κέντρο της πόλης μας. Αναμένεται επιτέλους να αποκαλυφθεί. Οι εργασίες προστασίας και αποκατάστασης του προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο, με στόχο την ολοκλήρωσή του έως τα τέλη του 2027. Ήταν η ωραιότερη είδηση που μπορούσαμε να έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Θα μπορέσουμε να πούμε και αύριο περισσότερα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τον Παρθενώνα της Θεσσαλονίκης που είναι καταχωμένος και πόσο όμορφα μπορεί να αξιοποιηθεί όλο αυτό για την πόλη μας αλλά και για όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30 και πάλι. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον ενισχύσετε με φρούτα και λαχανικά, μην το ξεχνάτε αυτό, με νεράκι για να είναι μείνει ενυδατωμένος. Κάνουμε πάντα τις καλές μας πράξεις και παραμένουμε και συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου με το αφιερωμένο για τις επόμενες 2 ώρες. Την αγάπη μου σε όλους σας έως αύριο στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό στην πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή και υδροφόρες του Δήμου Θερμαϊκού. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία στην Κεντρική Μακεδονία λόγω πρόβλεψης πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. 24ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στο περιαστικό δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Ωρεοκάστρου, Θέρμης και στο δασόκτημα Πανοράματος. Το ίδιο ισχύει και σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Τουλάχιστον 3 άτομα αναζητούν οι αστυνομικές αρχές για τους εμπριστικούς μηχανισμούς τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στις πολυκατοικίες που μένουν ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της Διοικούς σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Αύριο οι 3 που έχουν ήδη συλληφθεί θα οδηγηθούν στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να απολογηθούν μετά την προθεσμία που πήραν το Σάββατο. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από ελληνικές αρχές. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αύριο θα απολογηθούν και οι 42χρονοι που φέρεται να συμμετείχαν στις δολοφονικές επιθέσεις της Μαρφίν το Μάιο του 10. Τα έργα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας καθώς και το νομοσχέδιο για τα ύδατα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο διοικητήριο. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στην εντατική πέδων του Ιπποκρατίου το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Τα 401 πρόσωπα που αποτελούν το Εθνικό της Συμβούλιο έδεσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συμμετέχουν φοιτητές, νέοι επιστήμονες, εργαζόμενοι, επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, καθώς και ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και τους χώρους ευθύνης τους. Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθηκε επίσημα ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου που παρετήθηκε. Διαμορφώθηκαν τα 2 ζευγάρια που συνθέτουν τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026. Αύριο στις 10 το βράδυ, Γαλλία και Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό, ενώ την Τετάρτη την ίδια ώρα, Αγγλία και Αργεντινή θα κοντραριστούν στο δεύτερο ημιτελικό. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Υπηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
9: Το άκουσες, το είπες.
10: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
9: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
9: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
13: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
12: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
13: στο παρκέ,
12: στην πόλη,
13: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
12: σχόλια,
13: αναλύσεις,
12: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
13: Με τον Σάκη Γκίνα.
14: Τικ τακ, τικ τακ.
12: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
14: Λαλά.
12: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
14: Πω.
12: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
14: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
12: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
9: πιο δροσερές νότες στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
15: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, είστε εδώ στον FM 100. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Εδώ είμαστε για να την πάρουμε την εβδομάδα έτσι με φόρα από την αρχή, από το ξεκίνημά της. Στα μέσα του Ιουλίου, να δούμε όλα τα ωραία, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που παίζουν και τρέχουν στην πόλη μας, στη Χαλκιδική, στην Πιερία, σε όλη τη Μακεδονία γενικώς, έτσι θα κάνουμε τις βόλτες μας. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε, Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε εδώ μαζί μας, έχουμε πολλά ωραία και συναρπαστικά να δούμε και σήμερα.

Και λέω να αρχίσω τις βόλτες μας σήμερα από το κέντρο της πόλης, από το πιο εμβληματικό σημείο της και τον Λευκό Πύργο, ο οποίος φιλοξενεί την μόνιμη έκθεση για την ιστορία της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της το 316 π.Χ. έως τις μέρες μας. Μέσα λοιπόν από μια συνοπτική αλλά ουσιαστική διαδρομή στο χρόνο, η έκθεση παρουσιάζει όψεις της μακραίωνης και αδιάσπαστης ιστορικής παρουσίας της Θεσσαλονίκης. Σχεδιασμένη με σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του μνημείου, εννοείται, η έκθεση αξιοποιεί τον ιδιαίτερο χώρο του Λευκού Πύργου και αναπτύσσεται θεματικά στους ορόφους του. Σε κάθε επίπεδο εξετάζεται κάθε θέμα διαχρονικά. Και αν έχετε να επισκεφτείτε χρόνια το Λευκό Πύργο, νομίζω τώρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Στον κεντρικό χώρο, λοιπόν, δίνεται η βασική αφήγηση, ενώ στα περιμετρικά δωμάτια ο επισκέπτης συναντά πιο αναλυτικές προσεγγίσεις. Να σας πω ότι λόγω και του περιορισμένου, όπως καταλαβαίνετε, εκθεσιακού χώρου, η παρουσίαση βασίζεται κυρίως σε πολυμέσα, όπως βίντεο, προβολές, διαδραστικές και ηχητικές εφαρμογές, καθώς και σε έντυπες γραφιστικές συνθέσεις, ενώ το αρχαιολογικό υλικό χρησιμοποιείται περιορισμένα. Στόχος λοιπόν της μόνιμης έκθεσης του Λευκού Πύργου είναι να λειτουργήσει ως μια πρώτη γνωριμία με την Θεσσαλονίκη μας, να συστήσει την πόλη κυρίως στους κατοίκους της, ευκαιρία λοιπόν να πάμε και εμείς να την επισκεφθούμε, και να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον για βαθύτερη επαφή με τα θεματικά μουσεία και μνημεία της.

μια διαδραστική παράσταση που έχει και στοιχεία stand-up comedy, ένα stand-up comedy debate, όπως το αναφέρουν οι διοργανωτές, το πριν και μετά τα παιδιά. Έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη σήμερα για μία και μοναδική εμφάνιση στο Θέατρο Δάσους. Η Έλενα Χαραλαμπούδη, γνωστή από το διαδίκτυο ως 5 Minute Mom, ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Ευγενία Σαμαρά και ο Κώστας Μαλιάτσης ανεβαίνουν στη σκηνή για ένα απολαυστικό debate γύρω από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Με χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την καθημερινότητα των γονιών, αλλά και όσων ζουν ακόμη χωρίς παιδικά πάρτι στο πρόγραμμα, η παράσταση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ταύτιση σίγουρα και απρόβλεπτες στιγμές. Πριν και μετά τα παιδιά λοιπόν, ένα απολαυστικό debate σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Δύο διαφορετικοί κόσμοι θα συναντηθούν εκεί στη σκηνή σε μια ζωντανή διαδραστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την πραγματική ζωή.

Μια μαγική βραδιά έζησαν χθες όσοι βρέθηκαν στο φεστιβάλ Επταπηργίου με Αλκίνο Ιωαννίδη, παρά την βροχούλα έτσι που έπεσε για λίγο. Περίμεναν υπομονετικά, κάνα μισά ωράκι, ξεκίνησε κανονικά, πραγματοποιήθηκε κανονικά η συναυλία. Τρεις μαγικές βραδιές λοιπόν, η μία ήταν χθες, σήμερα και αύριο με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και την παράστασή του «Προσωρινή Αθανασία». Μια συναυλία που συνδυάζει ακουστικά όργανα, την εξαιρετική γυναικεία χοροδία «Voci Contra Tempo» και ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας έναν μοναδικό ηχητικό κόσμο όπου ζωντανεύουν τόσο γνωστά όσο και ανέκδοτα τραγούδια του αγαπημένου καλλιτέχνη. Μια χαμηλόφωνη λοιπόν εμπειρία όπου η μουσική γίνεται κοινός τόπος ακρόασης και προσωρινής αθανασίας. Μια παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπηργίου, που παρουσιάζει αυτή τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη, που σχεδιάστηκε ειδικά για το φεστιβάλ και πραγματοποιείται για πρώτη φορά στο χώρο του φεστιβάλ. Μια ιδέα λοιπόν που αποσχολεί τον δημιουργό εδώ και χρόνια παίρνει σκηνική μορφή. Η αναζήτηση αυτής της προσωρινής αθανασίας, που είναι ο έρωτας, που είναι και το τραγούδι. Θυμίζουμε ότι η θεματική του φετινού φεστιβάλ Επταπηργίου είναι ο έρωτας, έτσι κι αλλιώς. Στη συναυλία λοιπόν επανενώνεται με την γυναικεία χοροδία, την Voci Contra Tempo, υπό τη διεύθυνση της Σοφίας Γιολδάση, ενώ συμπράττει και η μουσικός Λένα Χατζηγρηγορίου με βιολί και μπαρόκ φλογέρες.

0: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
5: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
13: Βουτιά στις νότες. FM 100.

σημερινή μέρα έχει και δύο ακυρώσεις μιας παράστασης και ενός live. Η παράσταση είναι ο εμβληματικός Οθέλος, που το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ακυρώθηκε όλη η περιοδία λόγω απρόβλεπτων και διαδοχικών εξελίξεων, όπως ανακοίνωσαν από την παραγωγή. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης θα ήταν στο ρόλο του Οθέλου, Μιχάλης Αράνης στο ρόλο του Ιάγου, με Στεφανία Γουλιώτη. Ήταν προγραμματισμένο για σήμερα εδώ να παίξει στο Θέατρο Δάσους. Δεν θα παίξει, θα έπαιζε και στη Χαλκιδική. Δεν θα παίξει πουθενά γενικώς. Έχουμε και μία ακόμη ακύρωση της συναυλίας της Κέτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά με «Σ' ένα μόνο τουρ», ο τίτλος της περιοδίας. Είδα και ένα βιντεάκι που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό η Κέτη Γαρμπή, η οποία έπαθε μία ψήξη, η οποία εξελίχθηκε σε μία πολύ κακή έτσι φαρινολαριγγίτιδα, με αποτέλεσμα να της επιβάλλουν αφωνία. Μιλούσε έτσι ψιθυριστά η Κέτη και μας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ακυρώνει κάποιες από τις συναυλίες της, και είπε ότι σε 2 εβδομάδες θα είναι πανέτοιμη να συνεχίσει την περιοδία ανά την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε αν θα επαναπρογραμματιστεί και κάποια συναυλία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ήταν για σήμερα πάντως η συναυλία μαζί με τον Διονύση Σχοινά στην Μονή Λαζαριστών.

Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης, εκεί στο Φάλιρο, στην Γεωργίου Κωνσταντινίδη, σε μια ανοιχτή παρουσίαση εργασίας πάνω σε ένα από τα πιο διαχρονικά αντιπολεμικά έργα του αρχαίου δράματος. Οι Τροάδες λοιπόν έρχονται με παραστάσεις και είναι μια θαραλέα καταγγελία, εννοείται, κάθε πολέμου, κάθε μορφής βίας, κάθε εξουσίας που πιστεύει ότι η δύναμη της της δίνει το δικαίωμα να συντρίβει τον άνθρωπο. Η κραυγή των Τροάδων λοιπόν αντυχεί μέχρι σήμερα σε κάθε γωνιά της γης, εκεί όπου οι σιρήνες του πολέμου σκεπάζουν τις παιδικές φωνές. Το μόνο που ίσως αλλάζει ανά τους αιώνες είναι το όνομα του τόπου που χάνεται. Και εμείς μέσα από αυτή την εργασία, όπως λένε τα παιδιά, πάνω στις Τροάδες αναρωτιόμαστε. Υπάρχουν πραγματικά νικητές όταν μια πόλη καίγεται? Μια ανοιχτή παρουσίαση εργασίας λοιπόν από τον μεικτό κύκλο εκπαίδευσης στην Υποκριτική σε επιμέλεια του Πέτρου Ζιβανού. Και αυτή την εβδομάδα έχει παρουσιάσεις, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με κουτί ελεύθερης συνεισφοράς, δίπλα στη στάση μετρό Ευκλείδης, στο Φάλιρο. Πρέπει πρώτα όμως να κάνετε μια τηλεφωνική κράτηση για την θέση σας, γιατί είναι περιορισμένος ο αριθμός θέσεων. Στην παρουσίαση εμφανίζονται ως δημοσιογραφική ομάδα τα μέλη του βασικού κύκλου της εκπαίδευσης. Τα τραγούδια που ακούγονται έχουν γραφτεί από τον Γιώργο Κουρουπό και η οικαστικός Ελένη Κλώνα έχει φιλοτεχνήσει ένα έργο που παραχώρησε για τις ανάγκες της παρουσίασης.

Λοιπόν, σήμερα έρχονται και τα καλοκαιρούγεννα, κυρίες και κύριοι. Τι είναι τα καλοκαιρούγεννα? Είναι μια μουσικοκομική παράσταση, γεμάτη χιούμορ, τραγούδι και ανατρεπτική διάθεση στο Soul Roof Stage SKG, φέρνοντας τα Χριστούγεννα κατά μεσής του καλοκαιριού. Μόνο ο Αλέξανδρος Χαριζάνης και ο Θάνος Αυγερίνος θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Παρουσιάζουν λοιπόν μια χριστουγεννιάτικη καλοκαιρινή εμπειρία, έτσι όπως λένε και οι ίδιοι, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, αφού πιστεύουν ότι η εποχικότητα είναι μάλλον υπερεκτιμημένη. Το μουσικό κωμικό ντουέτο λοιπόν επιστρέφει με μια παράσταση που παίζει με τις αντιθέσεις, συνδυάζοντας καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, γιορτινή υπερβολή και σκηνική ενέργεια σε μια βραδιά διαφορετική από τις συνηθισμένες. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 9.30 στην ταράτσα εκεί του Soul SKG, καλοκαιρούγεννα στη Θεσσαλονίκη. Μια χριστουγεννιάτικη κομική μουσική παράσταση καλοκαιριάτικα.

Μία μουσική βραδιά μας περιμένει σήμερα το βράδυ και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο στον πολυχώρο πολιτισμού Ισλαχανέ και στην Ανοπόλη στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκης Ολόιστ Φέστιβαλ. Η Κέλλη Θωμά Τρίο παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Νυχτερινή Πτήση Night Flight λοιπόν στον πολυχώρο πολιτισμού Ισλαχανέ όπως είπα στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκης Ολόιστ Φέστιβαλ. Η Λυράρισα και συνθέτρια σύγχρονης τροπικής μουσικής συμπράττει με τον Νίκο Παπαϊωάννου στο βιολοντσέλο και τον Παύλο Σπυρόπουλο στο μπάσο, δημιουργώντας έναν προσωπικό ηχητικό κόσμο που συνδέει την παράδοση με την φαντασία και τη σύγχρονη δημιουργία. Η εκδήλωση, όπως είπα, είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό σήμερα το βράδυ στις 9 στον πολυχώρο πολιτισμού Ισλαχανέ. Αν υφορείστε στην Ανοπόλη, έχει και δροσούλα, νομίζω θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα σε αυτόν τον κόσμο που έχει κτίσει με έναν ήχο πλούσιο, πολύχρωμο και ανοιχτό σε κάθε πολιτισμική επιρροή και αληθωμά, συνδέοντας παράδοση, φαντασία και σύγχρονη δημιουργία.

Δίπλα στη θάλασσα, εκεί στην πλατεία, ανάμεσα στα δύο κτίρια του Μεγάρου Μουσικής, σήμερα ο David Pastor μας περιμένει με μια μουσική αναδρομή που φέρει τον τίτλο Time Lapse. Στην πλατεία του Μεγάρου, λοιπόν, και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλοκαίρι στο Μέγαρο, ο βραβευμένος Ισπανός τρομπετίστας και συνθέτης φέρνει στην Θεσσαλονίκη μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση, όπου γνωστά έργα του κλασικού ρεπερτορίου αποκτούν νέα ζωή μέσα από τζαζ διασκευές και σύγχρονη αυτοσχεδιαστική ματιά. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, στις 9, μας περιμένει στο Μέγαρο. Εμείς θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων, σε 2-3 λεπτά, και ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης φροντίζει για την ενημέρωσή μας και επιστρέφουμε ευθύς αμέσως, πάντα εδώ στον FM 100, με αφιερωμένο μέρος δεύτερο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υποέλεγχο τέθηκε μέσα σε 45 λεπτά η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Αυτή την ώρα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο αφού κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ σηκώθηκαν και 2 ελικόπτερα. Ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 70χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στο καλοχώρι του Δήμου Δέλτα την περασμένη Πέμπτη. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στο δικαστήριο κατέθεσαν 2 επιχειρηματίες που υπέστησαν ζημιές που υπολογίζονται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία στην Κεντρική Μακεδονία λόγω πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αύριο στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Κοντά στη ταυτοποίηση ακόμη 3 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι αρχές σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πρόκειται για άτομα που πήγαν πεζοί μέχρι τα σπίτια των Σάβα Αναστασιάδη και Ζήση Ιωακίμοβιτς και τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από τις επιθέσεις και ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης θα βρεθεί αύριο Τρίτη η 46χρονη που συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου υπογράφηκε στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη η σύμβαση για το έργο που θα συνδέσει το δίκτυο ίδρυυσης της ΕΙΑΘ σε Χορτιάτη, Εξοχίας, Βεστοχώρη και Φίληρο. Το έργο προϋπολογισμού 12,5 εκατομμυρίων ευρώ αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου 14,5 χιλιόμετρων με 5 αντιλιοστάσια που θα προμηθεύουν καθημερινά τις περιοχές αυτές με 20.000 κυβικά νερού. Πριν τη ΔΕ θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως τόνισε σε συνέντευξή του, αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Συνεχίζεται το κύμα παρατήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες μετά την παρέτηση Κεδίκογλου. Την παρέτησή της υπέβαλε και η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, θα παραιτηθούν και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ως ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο χαρακτήρισε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην τελετή υπογραφής του έργου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας στα γραφεία της Χαριλάου Ντρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Επεσήμανε πως στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία και ισχυρούς θεσμούς. Βλήμα στο κρανίο δείχνει μαγνητική τρομογραφία του 20χρονου που πυροβόλησαν αστυνομικοί μετά από καταδίωξη στο Άργος με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μαγνητική φέρεται να αποτυπώνει το βλήμα που προήλθε από το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ και στάθηκε μοιραίο για τον 20χρονο. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στην εντατική πέδων του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγόρι που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Πάνω από 20 άτομα πέρασαν από τα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας από την Παρασκευή με συμπτώματα όπως διάρρεια, εμετούς και πυρετό. 12 μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και ενημέρωσε σχετικά τον νεοδή. Σε λειτουργία από σήμερα το υποσύστημα των μη μισθωτών ασφαλισμένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΦΚΑ. Από τις 2.30 το μεσημέρι και μετά ενεργοποιούνται σταδιακά νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους εξ αποστάσεως. Μετά από πολυετή καθυστέρηση, ο ναός της Αφροδίτης στο αρχαιολογικό μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών μπαίνει σε τροχιά ανάδειξης. Οι εργασίες προστασίας και αποκατάστασής του προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο με στόχο την ολοκλήρωσή τους ως το τέλος του 2027. Σε ανωδική τροχιά συνεχίζει τον Ιούνιο το αεροδρόμιο Μακεδονία, σημειώνοντας αύξηση της εμβριατικής κίνησης κατά 8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, κύριες αγορές ανάπτυξης Ελλάδα, Ισραήλ, Πολωνία, Ιταλία και Γερμανία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

με καλοκαιρία λοιπόν. Σας υποδέχομαι και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα μας, όμορφα, ωραία και καλοκαιρινά. Είμαστε εδώ στον FM 100, είναι το αφιερωμένο. Στην παρέα σας είμαι η Δέσποινα Αυγερίδου. Κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 6 τα λέμε και θα τα λέμε και όλο τον Ιούλιο, αναζητώντας και ψάχνοντας διεξόδους, έτσι για να περνάμε όμορφα τα βράδια μας. Κάναμε τη βόλτα μας τη σημερινή μέρα, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε τις βόλτες μας μέσα στη βδομάδα που φέρνει πολύ ωραία πράγματα στην πόλη. Να τα δούμε, να τα γνωρίσουμε, να έχουμε κάτι έτσι να περιμένουμε και να συζητάμε.

Ένα πολύ ξεχωριστό ντοκιμαντέρ προβάλλεται αύριο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης και θα πλαισιώσει αυτή την επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το ντοκιμαντέρ «Η επιστροφή που δεν έγινε, Κύπρος 1974-2024» προβάλλεται λοιπόν αύριο στις 7 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Είναι αυτή η επαιτειακή εκδήλωση που γίνεται με αφορμή την συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το ντοκιμαντέρ είναι το Αθανάσιο Γιούμπαση και ερευνά τη ζωή στην Κύπρο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εισβολή του Ατήλα το 1974, παρουσιάζοντας προσωπικές ιστορίες. Πρόσφυγες και εγκλωβισμένοι Ελληνοκύπριοι περιγράφουν το χάος της τουρκικής εισβολής, εξιστορώντας εμπειρίες εκτοπισμού, απώλειας, εχμαλωσίας, προσπάθειες διατήρησης της πολιτιστικής ταυτότητας και επιβίωσης.

δύο παραστάσεις φιλοξενούνται στο φουαγέ του θεάτρου της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και μπορείτε τα απογεύματα και τα βράδια σας να τα περάσετε εκεί. Στις 7 θα συναντήσετε το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας που έχει ξεκινήσει να παίζει από την προηγούμενη εβδομάδα σε σκηνοθεσία της Εύης Δρόσου, που αποσκοπεί να αναδείξει τη σύγχρονη ματιά του Μάρκ Τουέιν, την ικανότητά του να απογυμνώνει τους μύθους από την σοβαροφάνειά τους και να αποκαλύπτει μέσα τους κάτι βαθιά ανθρώπινο και οικείο. Ενώ στη συνέχεια και στις 9 το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε για λίγο ακόμη όλο τον Ιούλιο το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, μια παράσταση που υπόσχεται και γέλιο αλλά και συγκίνηση και φέρνει στη σκηνή με χιούμορ και σύγχρονη ματιά όλες αυτές τις ανασφάλειες, τις κοινωνικές πιέσεις και τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μέσα από μια ανατρεπτική ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις και ένταση. Με 4 αγαπημένους πρωταγωνιστές επί σκηνής να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Μια παράσταση που έχει αγαπηθεί πολύ. Η Λίλια Δρασκέλα, ο Θανάσης Δυσλής, ο Δημήτρης Καραγιάννης και ο Γιάννης Τσακμάκης μας περιμένουν για λίγο ακόμη στο φουαγέ της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Η Αντιγόνη επιστρέφει για δεύτερη χρονιά σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη αυτή την εβδομάδα, μεθαύριο, Τετάρτη 15 και Πέμπτη 16 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Με τα εξαιρετικά σχόλια κοινού και κριτικών στις αποσκευές της, λοιπόν, ξεκινά το ταξίδι της για δεύτερη χρονιά η Αντιγόνη του Σοφοκλή, με την σκηνοθετική υπογραφή, όπως είπα, του Θέμη Μουμουλίδη. Μια παράσταση που παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι για όσους δεν την είδαν ή για όσους θέλουν να την ξαναδούν. Με επικεφαλής την υπέροχη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα, η κορυφαία τραγωδία, πιο επίκαιρη από ποτέ, ανεβαίνει ανανεωμένη, επιχειρώντας να φωτίσει εκ νέου, μέσα από το λόγο του Σοφοκλή βέβαια, τα αιώνια ερωτήματα της ελευθερίας, του δικαίου και της ατομικής ευθύνης απέναντι στην εξουσία.

μία από τις πιο τρυφερές και ευφυείς ρομαντικές κομεντί του σύγχρονου αμερικανικού κινηματογράφου και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι το «Καλύτερα δεν γίνεται, as good as it gets» του 1997 του James Brooks και με τον Jack Nicholson και την Ellen Hunt. Μία ταινία λοιπόν την οποία θα απολαύσουμε κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό στην φετινή μεγάλη ανοιχτή προβολή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στην πρώτη προβλήτα στο λιμάνι. Μία προβολή λοιπόν που θα γίνει μεθαύριο, ναι, όλα τα πες λέει εκτός από τη μέρα, μεθαύριο λοιπόν Τετάρτη στις 9.30. Το υπέροχο Open Air Cinema στείνεται και φέτος στο λιμάνι, προσφέροντας τη μοναδική ευκαιρία σε όλους εμάς να απολαύσουμε μία αξέχαστη ταινία. Η προβολή πραγματοποιείται και με την υποστήριξη του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Φυσικά είναι πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και μας αρέσουν αυτά. Εγώ λέω να το καθιερώσει το Φεστιβάλ, να κάνει και άλλες τέτοιες Open Air προβολές. Μας αρέσουν πολύ.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

Μια παράσταση που παίζεται για δύο συνεχόμενα χρόνια και είναι sold out καθημερινά. Ένα δημοσιογραφικό δράμα, όπως χαρακτηρίζεται, τα ανεξάρτητα κράτη που συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος. Έρχεται για δύο μέρες αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, στο Θέατρο Δάσους, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού, του Βασίλη Τσιρόνη, στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης. Κέρδισε λοιπόν το θεατρόφιλο κοινό χάρη στον καταιγιστικό ρυθμό, τον ομορεαλισμό και τις καθηλωτικές ερμηνείες των ηθοποιών. Τα ανεξάρτητα κράτη που απέσπασαν θετικότατες κριτικές και καθιερώθηκαν αμέσως ως ένα σημαντικό έργο της νέας ελληνικής δραματουργίας, είναι μια παράσταση αιχμηρής πολιτικής κριτικής που ρίχνει μια λοξιματιά στην πρόσφατη ιστορία μας για να σχολιάσει καυστικά την διαπλοκή των μέσων ενημέρωσης και της εξουσίας στη χώρα μας και να μας προβληματίσει για το σήμερα. Εξαιρετικούς συντελεστές και επισκηνής, Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος, Βασιλική Διαλυνά, Άλκης Τιζηρό, Ελεάνα Καυκαλά, Μάκης Παπαδημητράτος, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος. Αύριο και μεθαύριο, τι είπα, Θέατρο Δάσους, γράψτε λάθος, το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών θα παρουσιαστεί, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης. Τετάρτη και Πέμπτη, 15 και 16 Ιουλίου.

το αγαπημένο σινεμά με θέα επιστρέφει. Θα αρχίσει βέβαια λίγο να επιστρέψει 24 Αυγούστου. Έρχεται έως 23 Σεπτεμβρίου για έναν ολόκληρο μήνα. Οι μαγικές δροσερές βραδιές του σινεμά με θέα έρχονται εκεί στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Το Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζει για 12η συνεχή χρονιά το καλύτερο ίσως θερινό σινεμά, σίγουρα το με την καλύτερη θέα, στο πιο όμορφο σημείο της πόλης, στην οροφή του κτηρίου Μηδίο, με την θέα αυτή την υπέροχη στον Θερμαϊκό. Αισθάνεσαι σαν είσαι πάνω σε καράβι, στο κατάστρωμα του καραβιού. Το αγαπημένο θερινό στέκι λοιπόν των Cinefil έρχεται. Οι ταινίες που θα δούμε φέτος είναι πάντα έτσι πολύ προσεκτικά επιλεγμένες. Το Χρυσό Φοίνικα του περσινού φεστιβάλ των Κανών, το συνταρακτικό Ένα Απλό Ατύχημα του σπουδαίου Ιρανού δημιουργού του Τζαφάρ Παναχή, ο οποίος επιμένει να γυρίζει ταινίες ως μια πράξη αντίστασης και ελευθερίας. Το αξιαγάπητο και ευρηματικό «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόουνς, μια αληθινή αστεία και βαθιά συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης. Το απολαυστικό «Θα φύγω μια μέρα», το ντεμπούτο της Αμελή Μπονέν, που είχε την τιμή να σηκώσει την αυλαία του περσινού φεστιβάλ των Κανών. Το συγκινητικό «Οδός Μάλαγα» της Μαριάμ Τουζανί, με την εξαίρετη Κάρμεν Μάουρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που αρθρώνει έναν χαμηλόφωνο ύμνο στη ζωή και στην ελευθερία. Και τέλος το ανθρωποκεντρικό δράμα «Το Μεγαλείο» του Πάολο Σορεντίνο, με κοινωνικούς και πολιτικούς απόϊχους, με έναν πρόσιτο κεντρικό ήρωα που πραγματοποιεί τον απολογισμό μιας ολόκληρης ζωής. Από τις 24 Αυγούστου λοιπόν μας περιμένει και φέτος το υπέροχο σινεμά με θέα.

Η Βάκχια στο Ευρυπίδη με τους καταπληκτικούς Tiger Lilies σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού του Γιάβορ Γκάρντεφ έρχονται την επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Έρχονται λοιπόν στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος που αγαπά τόσο πολύ το κοινό της Θεσσαλονίκης, τους Tiger Lilies, οι οποίοι όχι μόνο υπογράφουν τη μουσική αλλά και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στην δράση του έργου. Η παράσταση είναι μια σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με την σκηνοθετική υπογραφή, όπως είπαμε, του Γιάβορ Γκάρντεφ και τη συμμετοχή ενός μεικτού θειάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών, μεταξύ των οποίων ο διεθνούς ακτινοβολίας γερμανοβούλγαρος ηθοποιός ο Σάμουελ Φίντζη και η δική μας Λουκία Μιχαλοπούλου. Στις Βάκχες λοιπόν του Γκάρντεφ τίθεται ένα κέριο ερώτημα σχετικά με την ανοχή της κοινωνίας στην αποσταθεροποίηση. Πώς μεταβολίζεται στο συλλογικό οργανισμό το συμβάν, διανοητικά, ψυχικά, πολιτικά, πριν μετατραπεί σε τραύμα? Το έργο λοιπόν λειτουργεί ως αναμέτρηση με τα όρια της ευταξίας, δοκιμάζοντας την αντοχή κανόνων και θεσμών. Στον Ευρυπίδη η διονυσιακή μανία δεν είναι μια αθώα γιορτή, αλλά δοκιμασία της ίδιας της ιδέας του πολιτισμού, που οθεί στα άκρα τη διατήρηση του ελέγχου, των ηθών, των νόμων και της αυτοεικόνας μας. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στην Επίδαυρο εχθές και προχθές, πήγε εξαιρετικά και ακολουθεί μια μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Με τα δικά σας ταξίδια που θα επιλέξετε να κάνετε και σήμερα το βράδυ, ελπίζω να είναι όμορφα και διασκεδαστικά. Εμείς σας κάναμε προτάσεις και για σήμερα και κάναμε τις βόλτες μας και στην υπόλοιπη εβδομάδα. Αναλυτικά θα τα δούμε βέβαια και αύριο, γιατί κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου. Πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποινή φυλάξης 3 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 70χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στο καλοχώρι του Δήμου Δέλτα την περασμένη Πέμπτη. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στο δικαστήριο κατέθεσαν και δύο επιχειρηματίες που υπέστησαν ζημιές που υπολογίζονται στα 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ενώ σηκώθηκαν και δύο ελικόπτερα. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία στην Κεντρική Μακεδονία λόγω πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αύριο στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τον Κιλκής. 24ωρη απαγόρευση σήμερα κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στο δάσος του Σέιξου, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Το ίδιο ισχύει και σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνίας στη Χαλκιδική. Για θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου από το Ρεόκαστρο, όπου επέβλεψε σήμερα εν εξελίξει έργα κατά της λειψιδρίας στην περιοχή που πρόσφατα επλήγει από την πυρκαγιά. Τόνισε πως σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Νωρίτερα υπέγραψε στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη τη σύμβαση για το έργο που θα συνδέσει στο δίκτυο ίδρυψης της ΕΙΑΘ Χορτιάτη, Εξοχίας, Βεστοχώρη και Φίληρο. Κοντά στην ταυτοποίηση ακόμα τριών ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι αρχές σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από τις επιθέσεις και ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης θα βρεθεί αύριο Τρίτη η 46χρονη που συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Συνεχίζεται το κύμα παρετήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες ώρες μετά την παρέτηση και Δίκογλου, την παρέτησή της υπέβαλε και η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά. Επίσης έγινε γνωστό ότι θα παραιτηθούν και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ως ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο χαρακτήρισε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην τελετή υπογραφής του έργου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι με τις παρεμβάσεις της κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας στα γραφεία της Τρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Επεσήμανε πως στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία και ισχυρούς θεσμούς. Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου νοσηλεύεται 4χρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είναι σε καταστολή, η κατάστασή του είναι σταθερή. Σε λειτουργία από σήμερα το υποσύστημα των μη μισθωτών ασφαλισμένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΕΦΚΑ. Από τις 2.30 το μεσημέρι και μετά ενεργοποιούνται σταδιακά νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους εξ αποστάσεως. Εργασίες καθαρισμού στη Μουδανίων από αύριο και την Πέμπτη από τις 5 το πρωί στη Δύση του Ήλιου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Θέρμης και Σχολαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση θα πραγματοποιείται τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας για διαστήματα μικρής διάρκειας. Οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 πλεονάζοντες θανάτους στη διάρκεια του ακραίου καύσωνα που έπληξε στα τέλη Ιουνίου το δυτικό τμήμα της Ευρώπης, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: 100%.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Όλα είναι καλοκαίρι στον FM.

0: καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
1: Για να βρεθούμε εμείς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέος συναγερμός στην πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Καλαμωτού στο Λαγκαδά. Μέχρι στιγμής η φωτιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια ή υποδομές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 70χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στο καλοχώρι του Δήμου Δέλτα την περασμένη Πέμπτη. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στο δικαστήριο κατέθεσαν και 2 επιχειρηματίες που υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά που υπολογίζονται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία στην Κεντρική Μακεδονία λόγω πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Για θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου από το Ρεόκαστρο, όπου επέβλεψε εν εξελίξει έργα κατά της λειψιδρίας στην περιοχή που πρόσφατα επλήγη από την πυρκαγιά. Τόνισε πως σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, δεν επιτρέπεται στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρξουν ανεμογεννήτριες. Νωρίτερα υπέγραψε στο Δημαρχείο Πηλαίας Χορτιάτη σύμβαση για το έργο που θα συνδέσει στο δίκτυο ίδρυυσης της ΕΙΑΘ Χορτιάτη, Εξοχίας, Βεστοχώρη και Φίληρο. Τα βέλη του προς την αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για άλλη μια φορά από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι επικεφαλείς των παρατάξεων της Μίζωνος και της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Χρειαζόμαστε μια αντιπολίτευση αξιόπιστη, δυναμική αλλά κυρίως παρούσα, υπογράμμισε ο κύριος Αγγελούδης. Κοντά στην ταυτοποίηση ακόμη 3 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από τις επιθέσεις και ηθικός αυτούργος που κινούσε τα νήματα. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στη Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Συνεχίζεται το κύμα παραιτήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγες ώρες μετά την παραίτηση και Δίκογλου, παραιτήθηκε και η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να παραιτηθούν και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ως ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο χαρακτήρισε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην τελετή υπογραφής του έργου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι με τις παρεμβάσεις της συγκυβέρνησης διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Επεσήμανε πως στόχος είναι βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία και ισχυρούς θεσμούς. Εργασίες καθαρισμού στη Μουδανίων από αύριο και την Πέμπτη από τις 5 το πρωί ως τη Δύση του Ήλιου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Θέρμης και Σχολαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση θα πραγματοποιείται τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας για διαστήματα μικρής διάρκειας. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στην εντατική υπαίδων του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από την στρατηγική σημασία στα θαλάσσια δίωδο, ενώ η ναυπηλοεία για τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
4: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

0: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Πάμε παραλία με τον FM 100.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Καλαμωτού στο Λαγκαδά. Νωρίτερα πυρκαγιά είχαμε και στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού και αυτή περιορίστηκε άμεσα από πυροσβεστικές δυνάμεις που και είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία στην Κεντρική Μακεδονία λόγω πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 70χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στο καλοχώρι του Δήμου Δέλτα την περασμένη Πέμπτη. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στο δικαστήριο κατέθεσαν και δύο επιχειρηματίες που υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά που υπολογίζονται στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Για θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου από το Ρεόκαστρο, όπου επέβλεψε εν εξελίξη έργα κατά της λειψιδρίας στην περιοχή που πρόσφατα επλήγει από την πυρκαγιά. Τόνισε πως σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Νωρίτερα υπέγραψε στο Δημαρχείο Πηλέας Χορτιάτη τη σύμβαση για το έργο που θα συνδέσει στο δίκτυο ίδρυυσης της ΕΙΑΘ Χορτιάτη, Εξοχίας, Βεστοχώρη και Φίληρο. Νέα επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στη διοίκηση της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, ζητώντας να καθοριστεί ο τρόπος ώστε να προκύψει νομικό κείμενο με αναλυτική ενημέρωση που θα διασφαλίζει τη διαδικασία για την υλοποίηση της ανάπλασης. Όπως εξήγησε στη διάρκεια της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επιστολή γίνονται σαφείς αναφορές στις διεκδικήσεις του Δήμου. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκη στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Θόδωρος Βουλάγκας, διεκδικούν να αποζημιωθούν οικονομικά για την αγορά μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2024 και 2025. Τον οδικό χάρτη ανασυγκρότησης του κόμματος μετά την αποχώρηση των τελευταίων στελεχών της προεδρικής πτέρυγας συνέταξαν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγετική ομάδα θα συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο για την προεκλογική προετοιμασία. Ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του κόμματος, ζητώντας μάλιστα από όσους πρόσκυνται στον Αλέξη Τσίπρα να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία. Στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετέχει στη Συμμαχία των Προθήμων που έχει συγκαλέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τα γραφεία της Χαρλαίου Τρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Επεσήμανε πως στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαια ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία και ισχυρούς θεσμούς. Κοντά στη ταυτοποίηση ακόμη 3 ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από τις επιθέσεις και ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα. Μετά από πολυετή καθυστέρηση, ο ναός της Αφροδίτης, το αρχαιολογικό μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Αντιγονιδών, μπαίνει σε τροχιά ανάδειξης. Οι εργασίες προστασίας και αποκατάστασης του προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβρη με στόχο την ολοκλήρωσή τους ως το τέλος του 2027. Οι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη σχεδόν 1.000 υπόπτων που συνδέονται με το δίκτυο Γκιουλέν, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο για την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιουλίο του 2016, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί εκπομπή Μπόλερο με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Θεσσαλονίκη FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
5: Στο τέλος της ημέρας μπορούμε να αντέξουμε πολύ περισσότερα από όσα πιστεύουμε. Καλώς ορίσατε, μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

τη Δύση του Ηλίου, φίλες και φίλοι, να τελεί τον Μποελερό εδώ καθημερινά, όπου θα είμαστε μαζί, πίσω δηλαδή από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, μαζί η Αριστεία Κοντόζογλου, μέχρι και τις 10, εδώ ζωντανά, στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, γιατί μουσική είναι δρόμοι δίχως σύνορα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί.

Να καλωσορίσω όσους μας ακούτε μέσα από τα RGNA, να καλωσορίσω όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Δευτέρα απόψε, μια καινούργια εβδομάδα ανοίγει σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, τα φτερά της και μας δίνει την ευκαιρία να ξεκινήσουμε ξανά. Να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει, να κρατήσουμε ό,τι μας έκανε, να χαμογελάσουμε και να χαρίσουμε στον εαυτό μας δύο ώρες γεμάτες όμορφες μουσικές, σκέψεις και παρέα. Είτε επιστρέφετε από τη δουλειά, είτε είστε ήδη στο σπίτι, είτε ταξιδεύετε στους δρόμους της πόλης, σας ευχαριστώ που επιλέγετε να περάσουμε μαζί. Και αυτές τις δύο ώρες μέχρι τις 10 θα αφήσουμε τη μουσική να πει όσα πολλές φορές δεν χωρούν οι λέξεις ή δεν χωρούν καλύτερα στις λέξεις.

0: φίλες και φίλοι αγαπητοί ακροατές, ας προσπαθήσουμε να βλέπουμε την Δευτέρα όχι ως τσάνκαρο Δευτέρα, αλλά σαν μια νέα αρχή, μια ευκαιρία να αφήνουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει και να κρατάμε μόνο ό,τι μας κάνει πιο δυνατούς.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Τα μηνύματά σας έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές και ιδιαίτερα τη Στέλλα από την Καλαμαριά. Να καλησπερίσουμε την Νατάσα από το Πανόραμα, να καλησπερίσουμε τον Στέργιο και την Άννα από την Αγίου Δημητρίου, να καλησπερίσουμε την Στέλλα από την Αρμενοπούλου, να καλησπερίσουμε την Ευγενία και τον Νίκο από τον Εύωσμο και φυσικά όλες και όλους εσάς. 2310-285-106 μπορείτε να μας καλείτε μέχρι και τις 10, εδώ ζωντανά και συνεχίζουμε. Μαρίνα Σπανού, ταξίδι.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Να καλησπερίσουμε και την Ελένια στην παρέα μας, με την παρέα της. Καλωσορίσατε στον πολερό της Δευτέρας. Να καλησπερίσω την Χρυσάνθη, να καλησπερίσω την Βασιλική, να καλησπερίσω τη Δήμητρα, τον Γιώργο από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να καλησπερίσουμε τον Αλέκο και την Αθηνά, Μητροπόλεως και Ερμού. Αντίστοιχα, απόψε φίλες και φίλοι, για όσους συνεχίζουν να παραμένουν Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η άδεια τους, γιατί έχουν αποφασίσει, παρότι έχουν άδεια, για πολλούς λόγους να μείνουν στην πόλη τους και φυσικά στην κάθε πόλη από όπου και αν μας ακούτε. Δύο εκπομπές αφιερώσαμε το πώς μπορεί κάποιος να γίνει ταξιδιώτης μέσα στην ίδια του την πόλη. Μ' άρεσε πάρα πολύ που βλέπω τον Βαγγέλη κάτω στην ρεσεψιόν, είχε άδεια. Του λέω: Βαγγέλη, τι κάνεις, πώς πέρασες διακοπές? Μου λέει: Κοίταξε, δεν έφυγα εκτός σπιτιού. Κάποια χρόνια μου άρεσε να πηγαίνω θάλασσα, τώρα δεν πηγαίνω πια, όμως γέμισε μπαταρίες. Οπότε αυτό του λέω: κρατάμε, ότι ήρθες λοιπόν από την άδεια σου ανανεωμένος. Λοιπόν, απόψε όμως για όλα αυτά που σας είπα, ακόμα και εσείς αν μας ακούτε από κάποια παραλία, αν μας ακούτε και είστε ήδη διακοπές, σκέφτομαι να ταξιδέψουμε στο Μεξικό. Όχι για να γνωρίσουμε μόνο μια σπουδαία ζωγράφο, αν καταλάβατε για ποια μιλάω, αλλά έναν άνθρωπο που έμαθε να ζωγραφίζει ακόμα και τον πόνο του. Αφορμή στάθηκε όπου σαν σήμερα, 13 Ιουλίου 1954, έφυγε από τη ζωή η Φρίντα Κάλο, μια γυναίκα που απέδειξε ότι η τέχνη δεν γεννιέται μόνο από την ομορφιά, αλλά και από τις δυσκολίες, τις απώλειες και την ελπίδα.

0: Να καλησπέρισουμε και τους φίλους ακροατές από την Κάτω Τούμπα και ιδιαίτερα την Ζωή και το Δημήτρη. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να υποδεχτούμε το δεύτερο ημίωρο για απόψε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούλιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
7: Άσε με να σου πω μια ιστορία.

Περάσαμε ήδη στο δεύτερο ημίωρο για απόψεις σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό. Πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστείας Κοντόζογλου. Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από το Ρετζίκι, από τα Πεύκα, από την Ανάληψη. Να καλησπέρισουμε την Ελίνα, να καλησπέρισουμε την Τάνια. Να καλησπέρισουμε από τα Διαβατά την Πινελόπη, να καλησπέρισουμε τον Κώστα, να καλησπέρισουμε τον Ιωάννη από τον Τεπό και φυσικά όλες και όλους εσάς που και απόψε ήρθατε εδώ στην παρέα του Μπολερό. Φίλες και φίλοι, σήμερα ξεκίνησαν επίσημα οι θερινές εκτόσεις και ίσως θα έπρεπε να τις δούμε λίγο διαφορετικά. Καθώς δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για αγορές, να μην το δούμε έτσι, αλλά ας το δούμε μια μικρή αφορμή να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας χωρίς ενοχές. Το τονίζω αυτό. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο για τους βιβλιοφάγους, που μπορεί να περιμέναμε καιρό. Ένα καλοκαιρινό φόρεμα, ένα ζευγάρι παπούτσια ή κάτι μικρό που θα μας φτιάξει τη διάθεση κάθε φορά που το βλέπουμε ή το φοράμε. Μπορεί να είναι ακόμα και ένα κλάμερ για τα μαλλιά και να είναι, ξέρω, καρπούζι, κεράσια, φράουλα, αστακός, λεμόνι. Το οποίο να μην κοστίζει ούτε 5 ευρώ και όμως να μας φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί καμιά φορά, φίλες και φίλοι, η μεγαλύτερη έκπτωση που μπορούμε να κάνουμε είναι στο άγχος και στην πίεση της καθημερινότητας. Και να θυμόμαστε πως η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στην τιμή των πραγμάτων, αλλά στις στιγμές που δημιουργούμε φορώντας τα, χρησιμοποιώντας τα ή χαρίζοντάς τα σε κάποιον που αγαπάμε. Λοιπόν, καλή αρχή στις εκτόσεις. Εύχομαι να δουλέψουν τα μαγαζιά στην πόλη μας. Καλές αγορές, αλλά πάντα με μέτρο και φυσικά με πολύ χαμόγελο.

Λοιπόν, σας είπα ότι η αποψινή έτσι θεματική του Μπολερό έχει να κάνει, μάλλον στάθηκε αφορμή ο θάνατος της ζωγράφου, της Φρίντα Κάλλο, που ήταν σαν σήμερα το μακρινό 1954. Η ζωγράφος που έγινε μανία, λοιπόν, είναι γνωστή όχι μόνο για το έργο της, αλλά και για τη θυελώδη σχέση της με τον ομότεχνο και συμπατριώτη της Ντιέγκο Ριβέρα. Να καλησπερίσουμε εδώ και τη δασκάλα της παρέας στην Λίτσα από τους Αμπελόκηπους και τους φίλους ακροατές από εκεί. Πριν συνεχίσω σχετικά με την Φρίντα, με τη Φρίντα Κάλλο, θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήματα και φυσικά μπορείτε και να μας γράφετε, αλλά θα χαρώ πάρα πολύ και να μας τηλεφωνήσετε. 2310-285-106 το τηλέφωνο που μπορείτε να μας καλείτε. Πιστεύετε ότι οι δυσκολίες κάνουν έναν άνθρωπο πιο δημιουργικό ή τον κουράζουν περισσότερο? Και έχετε γνωρίσει κάποιον που κατάφερε να μετατρέψει μια δύσκολη περίοδο της ζωής του σε κάτι όμορφο? Από όσοι λοιπόν θέλουμε να ακούσουμε τις δικές σας ιστορίες, ακόμα κι αν δεν θέλετε να απαντήσετε στα δύο αυτά ερωτήματα που σας θέσαμε, τη γνώμη σας έτσι απλά για την Φρίντα Κάλλο, τη γνώμη σας για μέσα τον Ιούλιο ή ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί σας. Η γραμμή μας είναι πάντα διαθέσιμη για εσάς. 2310-285-106.

καιρός, αλλά μια λοιπόν και με ρώτησες. Μισό λεπτό, έχουμε γραμμή. Σας έχουμε βγάλει επειδή μιλούσαμε ήδη στον αέρα. Καλησπέρα. Ναι, μας ακούτε? Ναι, σας έχουμε ήδη στον αέρα. Μας ακούτε? Ναι. Μάλλον δεν μας ακούνε, παρότι κάναμε προσπάθεια. Μας ακούτε τώρα? Ναι. Δεν ήταν εφικτό κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Παρακαλώ, αν μπορείτε, μας ξανακαλέσετε. Μισό λεπτούλι. Ζωντανή εκπομπή είναι. Πάμε σε δύο μηνύματα. Καθώς απαντήσατε ήδη κάποιοι φίλοι ακροατές, πιστεύετε ότι οι δυσκολίες κάνουν έναν άνθρωπο πιο δημιουργικό ή τον κουράζουν περισσότερο? Πάμε στη Μαρία. Νομίζω πως στην αρχή οι δυσκολίες σε κουράζουν, Αριστεά. Αν όμως δεν το βάλεις κάτω, κάποια στιγμή σε κάνουν να βρίσκεις λύσεις που ούτε φανταζόσουν ότι μπορούσες. Καλή εκπομπή. Περνάμε στο Γιάννη. Εμένα, λέει, με έκαναν πιο δημιουργικό όταν τα οικονομικά ήταν δύσκολα. Έμαθα να αξιοποιώ ό,τι είχα και να μην θεωρώ τίποτα δεδομένο. Περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ρησέα.
0: Η Λένια, λοιπόν, μιλήσαμε πριν. Ευχαριστώ που ξαναπήρες. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει. Από την όμορφη, λοιπόν, Χαλκιδική, να καλησπερίσουμε την Λένια από την Χαλκιδική. Μέχρι εκεί φτάνει η αφεντική.
1: Καλησπέρα και στην όμορφη παρέα σε εσάς, όλους και τους κρατές.
0: Ευχαριστούμε. Πώς είναι, σε ποιο πόδι είσαι, αν θες να μας πεις.
1: Το πρώτο. Είμαι στο, ναι.
0: Η θάλασσα.
1: Μαγεία. Αν και αύριο θα γυρίσω πάλι τη Θεσσαλονίκη πίσω στις δουλειές.
0: Μας δίνεις όμως ιδιαίτερη χαρά ότι το μπολερό σας έχει γίνει μια όμορφη συνήθεια ακόμα και το καλοκαιρινό μπολερό στο 8-10. Οπότε φαντάζομαι μετά το μπανάκι, λες λίγο δόση μπολερό πριν το ποτό. Άρα καλή ώρα για καλοκαίρι μπολερό 8-10.
1: Είναι όντως καλή ώρα. Γιατί συνδυάζει αυτό το ενδιάμεσο μετά το μπάνιο και πριν το ποτό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πες μας.
1: Θα πω σχετικά με το πρώτο θέμα, αν έναν άνθρωπο οι δυσκολίες τον κάνουν πιο δημιουργικό ή από την άλλη τον σταματάνε.
0: Ναι, το ερώτημα, ναι. Για πες μας.
1: Ναι, να μιλήσω για προσωπική εμπειρία ή να μιλήσω γενικά από αυτό που βλέπω για τους περισσότερους, ας πούμε.
0: Ό,τι θέλεις. Μπορείς να μιλήσεις και για το... Έχεις 10 ολόκληρα λεπτά μέχρι να υποδεχτούμε στο στούντιο τον Κωνσταντίνο τον Λουτζιούδη, τον συνάδελφο για το ζωντανό δελτίο των 9. Οπότε ο χρόνος είναι δικός σου.
1: Ωραία. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι δυσκολίες είναι για τους ανθρώπους και σίγουρα όλους μας κάνουν πιο... Στην αρχή, ας πούμε, μπορεί λίγο να σταματήσουμε, λίγο να φαλτώσουμε λίγο, αλλά μετά θεωρώ ότι γενικά εντάξει, τα πάντα ρί, μπορεί στην αρχή λίγο να τα βρούμε δύσκολα και να απογοητευτούμε, αλλά εν τέλει όλοι θεωρώ στο τέλος κάτι δημιουργούμε μέσα από οτιδήποτε δύσκολο, δηλαδή κάθε τέλος μια

0: είναι αρχή, το λιοβασίλεμα πάντα είναι εκεί, ο ήλιος βγαίνει, μετά από κάθε μπόρα έρχεται, ξέρεις.
1: Το ουράνιο τόξο, ανήκεις, χαίρομαι γιατί είσαι νέος άνθρωπος και χαίρομαι παρότι έτσι βομβαρδιζόμαστε από πολύ αρνητικές ειδήσεις, δεν ξέρω.
0: Πάρα πολύ. Ναι, απ' τη μία λέω δεν θα ακούω ειδήσεις, απ' την άλλη όμως δεν γίνεται και να μην ακούς ειδήσεις.
1: Το θέμα είναι τι επιλέγεις. Πάντα πίσω από την είδηση κρύβεται. Ακριβώς. Δηλαδή, ειδήσεις για να προβληματιστεί κάποιος, ναι. Και τέλος πάντων, λέει, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά δεν υπήρχε έστω και ένας κούκος, πιθανόν να μην ερχόταν σιγά-σιγά η άνοιξη. Άρα, αν το δούμε έτσι. Δεν ξέρω. Πρέπει τέλος πάντων και μέσα από το Πολυρό, όσοι με ακούτε έτσι και τα λέμε σχεδόν καθημερινά, προσπαθούμε ακόμα και μέσα από να δούμε ότι ακόμα και η ασχήμια έχει την ομορφιά της.
0: Okay, εγώ θα έλεγα
1: δύσκολο,
0: που μπορεί αυτή τη στιγμή να περνάμε μια κατάδεια, έτσι, να έχουν ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Όλοι θεωρώ ότι έχουμε περάσει φάσεις. Μπορεί να μην είχαμε καταθλιπτικό επεισόδιο κλινικό, ας πούμε, αλλά όλοι περάσαμε φάσεις που μπορεί να μας έτυχε κάτι πολύ δυσάρεστο και να κλειστήκαμε, να απογοητευτήκαμε. Και αυτό, ας πούμε, και σε φίλες μου που λέω, όταν τις βλέπω έτσι, θα περάσει. Θα περάσει.
1: Βασικά εδώ να πούμε για τους ακροατές που μας ακούν, σε διακόπτω, ότι σίγουρα αν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από μια μελαγχολία, αλλά όσοι μας ακούνε βλέπουν ότι δεν περνάει και δεν μπορεί να περάσει, σίγουρα θα πρέπει να πάνε να επισκεφτούν κάποιον ειδικό,
0: ναι,
1: δεν είναι ταμπού.
0: Όπως πάμε. Φίλες μου, έτσι το λέω. Και μία φίλη μας που με χάρισε εμένα πήγε σε ψυχίατρο. Και τελειώντως, κοπέλα είχε.
1: Νομίζω ότι ήταν ταμπού, αλλά δεν είναι ταμπού, γιατί όπως λέμε, θα πάμε οδοντίατρο. Θα πάμε σε έναν παθολόγο, θα πάμε σε έναν οριλά. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να μπει στις ανάγκες των ανθρώπων και να μην φοβόμαστε ότι κάποιος που πάει σε έναν ψυχίατρο, γιατί μπορεί να βιώνει πάρα πολύ άγχος, κρίση πανικού και να χρειάζεται μία φαρμακευτική αγωγή, να λέει ο άλλος, έλα πήγες σε.
0: Μα ο ψυχίατρος είναι γιατρός καταρχάς και είναι το ίδιο αναγκαίο, μη σου πω το πιο αναγκαίο, ας πούμε, γιατί κάτι η ψυχή ελέγχει και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή όλα ξεκινάνε από την ψυχή, όλα είναι ψυχοσωματικά τα περισσότερα. Δηλαδή μπορεί να έχεις, εγώ ας πούμε, μικρή είχα μικρανίες και είχαμε πάει σε 100.000 γιατρούς και εντέλει ήταν ψυχολογικό, ας πούμε. Δηλαδή η ψυχή είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάμε και να το είμαστε εκεί κοντά, να το θεραπεύουμε, να το ακούμε.
1: Νομίζω, δεν ξέρω, ο Ιπποκράτης αν ήταν, αν δεν απατώ, η μνήμη μου, αν δεν απατάτε, ότι πρέπει να είπε ότι όλα ξεκινάνε από μέσα μας και βγαίνουν προς τα έξω. Νομίζω πρέπει να ήταν ο Ιπποκράτης που το είπε.
0: Μπορεί,
1: αυτό.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Είπες από το σώμα, από την ψυχή εννοείς.
1: Οι φυσικές, ο Ιπποκράτης μας θύμιζε πως μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να τον θεραπεύσουν και να τον βοηθήσουν να προχωρήσει. Οι φυσικές δυνάμεις του οργανισμού είναι οι πραγματικοί θεραπευτές των ασθενειών. Έλεγε ο Ιπποκράτης, δυνάμεις φυσικές των οσημάτων, οι τρι ίση. Λοιπόν, έτσι αυτά για την ιστορία, το έψαξα λίγο, οπότε κρατάμε την αισιόδοξη. Σίγουρα υπάρχουν και μηνύματα που έρχονται, όπως βλέπω, ότι κάποιος από τις δυσκολίες μπορεί να κουραστεί, αλλά ίσως εκεί που κουραζόμαστε και δεν τα παρατήσουμε, να μας βγει η δημιουργική πλευρά μας.
0: Θα βγει αργά ή γρήγορα θα βγει. Δηλαδή, ό,τι έχει τόσο ανεβαίνει. Δεν θεωρώ. Δηλαδή, μπορεί να αργήσει, αλλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας στην Χαλκιδική. Κάνε έτσι και ένα μπάνιο για εμάς. Εντάξει, όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν, αλλά αρχίζουν πάλι από την αρχή.
0: Σίγουρα.
1: Αυτό θα κρατήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σου και κρατάμε έτσι την θετική σου αύρα και διάθεση στα όσα μας είπες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Γεια. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, περνάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά Υποδεχόμαστε στο στούντιο τον συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Λιουτζιούδη, για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων των 9 εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Καλαμωτού στο Λαγκαδά. Νωρίτερα είχαμε πυρκαγιά και στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού και αυτή είναι υπό έλεγχο. Σε επιφυλακή πολιτική προστασία στην Κεντρική Μακεδονία λόγω πρόβλεψης υψηλού κινδύνου φωτιάς και αύριο σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Ανοίγουν αύριο αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις από τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Ρεοκάστρου κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@oreokastro.gr. Ως τις 14 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 30ης Ιουνίου και ως τις 18 Αυγούστου για την πυρκαγιά της 4ης Ιουλίου. Ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 70χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στο Καλοχώρι την περασμένη Πέμπτη. Θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Για θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση έκανε λόγο ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου από το Ρεόκαστρο, όπου επέβλεψε εν εξελίξει έργα κατά της λειψιδρίας. Τόνισε πως σύμφωνα με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο δεν επιτρέπεται στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρξουν ανεμογεννήτριες. Νωρίτερα υπέγραψε στο Δημαρχείο Πηλέας Χορτιάτη τη σύμβαση για το έργο που θα συνδέσει στο δίκτυο ίδρυψης της ΕΙΑΘ Χορτιάτη, Εξοχίας, Βεστοχώρη και Φίληρο. Νέα επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης στη διοίκηση της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, ζητώντας να καθοριστεί ο τρόπος ώστε να προκύψει νομικό κείμενο με αναλυτική ενημέρωση που θα διασφαλίζει τη διαδικασία για την υλοποίηση της ανάπλασης. Όπως εξήγησε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην επιστολή γίνονται σαφείς αναφορές στις διεκδικήσεις του Δήμου. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκη στη διάρκεια του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων, διεκδικούν να αποζημιωθούν οικονομικά για την αγορά μέσων ατομικής προστασίας για το 2024 και το 2025. Τον οδικό χάρτη ανασυγκρότησης του κόμματος μετά την αποχώρηση των τελευταίων στελεχών της προεδρικής πτέρυγας συνέταξαν τα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγετική ομάδα θα συγκαλέσει η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακο για την προεκλογική προετοιμασία. Ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του κόμματος, ζητώντας από όσους πρόσκυνται στον Αλέξη Τσίπρα να μην συμμετάσχουν στη διαδικασία. Στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετέχει στη Συμμαχία των Προθήμων που έχει συγκαλέσει ο Μανουέλ Μακρόν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ τους και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας. Την εμπιστοσύνη των πολιτών για τις επόμενες εκλογές ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τα γραφεία της Χαριλάου Ντουρικούπη αναλυτικά τα 17 μέτρα για τις συντάξεις. Επεσήμανε πως ο στόχος είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών με δίκαιη ανάπτυξη, δημοκρατική λειτουργία και ισχυρούς θεσμούς. Ενώπιον της Βρετανικής δικαιοσύνης θα αναμένεται να οδηγηθεί αύριο η 46χρονη που συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού ομπρισμού στη Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Εργασίες καθαρισμού στη Μουδανίων από αύριο και την Πέμπτη από τις 5 το πρωί ως τη Δύση του Ήλιου στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Θέρμης και Σχολαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιείται τμηματικός αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας για διαστήματα μικρής διάρκειας. Η Βρετανία χαρακτήρισε σήμερα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν τρομοκρατική οργάνωση, όπως μεταδίδει το Sky News. Πρόκειται για μια κίνηση που καθιστά ποινική υπόθεση τη συμμετοχή στην ελόγω οργάνωση, η οποία ήδη υπόκειται σε βρετανικές κυρώσεις. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Έχουμε περάσει ήδη στο τρίτο ημίωρο για απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, και όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, σε εξέλιξη εκπομπή Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο η φωνή της Αριστέας Κοντόζουγλου μαζί μέχρι και τις 10 εδώ ζωντανά στον FM

Και περνάμε στο μήνυμα που μας έστειλε η Λίτσα, η δάσκαλα της παρέας από τους αμπελόκηπους, που μας λέει το εξής. Σε δύο ανθρώπους με την ίδια δοκιμασία μπορεί στον ένα να βγάλει καλοσύνη και όμορφα συναισθήματα και τον άλλο να τον σκληραίνει περισσότερο με αρνητικά συναισθήματα. Οπότε, όπως μας γράφει, νομίζω ότι είναι όλα θέμα διαχείρισης. Και εδώ για τους ακροατές που μόλις συνδεθήκατε ή συντονιστήκατε μαζί μας, είχα θέσει το εξής ερώτημα από την αρχή της εκπομπής. Πιστεύετε ότι οι δυσκολίες κάνουν έναν άνθρωπο πιο δημιουργικό ή τον κουράζουν περισσότερο? Και νομίζω, Λίτσα, τρέχεται το μήνυμά σου και δένει σαν γλυκό του κουταλιού. Καθώς σίγουρα τα πάντα έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, τις εμπειρίες του και τα βιώματά του.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, για να δούμε όμως λίγο σχετικά με την Μεξικάνο ζωγράφο Φρίντα Κάλο, όπου έφυγε σαν σήμερα το 1954 και στάθηκε η αφορμή για την απόψινή μας θεματική. Είναι γνωστή όχι μόνο για το έργο της, αλλά και για την θελώδη σχέση της με τον ομότεχνο και συμπατριώτη της, όπως αναφερθήκαμε, Ντιέγκο Ριβέρα. Το έργο της περιλαμβάνει κυρίως αυτοπροσωπογραφίες της, συχνά αγέλαστες, αλλά με ζωηρά χρώματα, και τα θέματα που την απασχολούν είναι η ταυτότητα, το ανθρώπινο σώμα και ο θάνατος. Οι τεχνοκριτικοί την εντάσσουν στον σουρεαλισμό, παρότι η ίδια αρνιόταν οποιαδήποτε σχέση με αυτό το καλλιτεχνικό κίνημα. Η Φρίντα Κάλο γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1907 στο χωριό Κογιοακάν, όπου σήμερα αποτελεί τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Μεξικού, της πρωτεύουσας του Μεξικού, και όπως λοιπόν αναφέρθηκα, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα λοιπόν το 1954, καθώς η πρώτη της ατομική έκθεση στην πόλη του Μεξικού την βρήκε σοβαρά άρρωση στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου. 1953 για την ιστορία, και αφήνει την τελευταία της πνοή σαν σήμερα λοιπόν το 1954 στο Γαλάζιο Σπίτι. Μετά το θάνατό της, το Γαλάζιο Σπίτι έγινε μουσείο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της, με πρωτοβουλία του Ντιέγκου Ριβέρα. Το 1995 εκδόθηκαν το ημερολόγιο της, που καλύπτει τα έτη 1944 μέχρι 1954, και οι επιστολές της. Αν και η Φρίντα Κάλο, φίλες και φίλοι, ήταν μια επιτυχημένη καλλιτέχνηδα στην διάρκεια της ζωής της, η μεταθανάτια φήμη της αυξήθηκε σταθερά από τη δεκαετία του 70 και έφτασε σε αυτό που ορισμένοι κριτικοί ονομάζουν Φρινταμάνια του 21ου αιώνα. Τα δραματικά γεγονότα της ζωής της, ο εξωθενωτικός τραυματισμός, ο ταραγμένος γάμος, οι συγκλονιστικές ερωτικές υποθέσεις και η καταφυγή στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά ενέπνευσαν πολλά βιβλία και ταινίες μετά τον θάνατό της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Μακρυγιάννη και ιδιαίτερα την Χαρούλα και την Γιούλα. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές από την Εθνική Αμήνης. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροατές κοντά από το Βαφαπούλιο, Μέγαρο Μουσικής. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, όπου θα περάσω να διαβάσω δύο. Αμέσως μετά από αυτό που θα ήθελα να συνεχίσω να πω για την Φρίντα Κάλλο, που έλεγε λοιπόν η ίδια πως ζωγράφιζε τον εαυτό της επειδή ήταν το πρόσωπο που γνώριζε καλύτερα. Κι όμως μέσα από τους πίνακές της κατάφερε να ζωγραφίσει όλους μας. Τον φόβο, τον έρωτα, την μοναξιά, την απώλεια, την ελπίδα. Ίσως γι' αυτό εξακολουθεί να συγκινεί ακόμα και σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους. Γιατί μας θυμίζει ότι η αληθινή δύναμη δεν είναι να μην λυγίζεις ποτέ, αλλά να βρίσκεις έναν τρόπο να συνεχίζεις. Και πάμε εδώ στην Γογό, που είναι νοσηλεύτρια. Με κούρασαν, λέει, πολλά, αλλά με έμαθαν να εκτιμώ τα μικρά. Και έτσι άρχισα να βρίσκω αριστεία σε πράγματα που παλιά προσπερνούσα χαρά. Και πάμε στον Νίκο, που μας λέει ότι πιστεύω ότι χρειάζεται και λίγη ηρεμία για να είσαι δημιουργικός. Μέσα στην αγωνία σίγουρα δύσκολα, γεννιούνται ιδέες. Μετά την καταιγίδα όμως βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Όσες και όσοι συντονιστήκατε αυτή τη στιγμή, έχουμε θέσει το εξής ερώτημα. Πιστεύετε ότι οι δυσκολίες κάνουν έναν άνθρωπο πιο δημιουργικό ή τον κουράζουν περισσότερο? 2310-285-106, καθώς και αντίστοιχα, αριστεί κοντό ζωγλουμένη στα αγγλικά, μας στέλνετε το μήνυμά σας.

Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Αγαπημένο, έχει αρχίσει έτσι να γίνεται αγαπημένο το συγκεκριμένο Ανήσυχα Όνειρα Κρινιών Νικολάου, τραγούδι 2026, όπως και άλλα που έχουν γραφτεί, έχουν δημιουργηθεί, έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. Συνεχίζουμε όμως με τραγούδια όπως του Γιώργου Νταλάρα, τραγούδια διαχρονικά που έγραψαν ιστορία, ένα μίξ λοιπόν νέων και παλιών επιτυχιών, νέων που είμαι σίγουρη ότι θα γίνουν επιτυχίες. Συνεχίζουμε λοιπόν με Γιώργο Νταλάρα, «Άλλα μου λένε τα μάτια σου» και υποδεχόμαστε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε.

Ο ακροατής, ακροάτρια που μας καλούσε, αν θέλετε ξανακαλέστε, γιατί κάτι έγινε, κάποιο τεχνικό, κάτι συμβαίνει, οπότε νομίζω με την δεύτερη θα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2310-285-106. Περιμένω λοιπόν αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή και ζητώ την κατανόησή σας να μας ξανακαλέσετε. Και περνάμε στις λέξεις του απόψινού αέρα, που οι λέξεις αυτές είναι οι εξής. Αντοχή. Δεν είναι να μην λυγίζεις ποτέ, είναι να βρίσκεις τη δύναμη να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε δοκιμάζει. Δημιουργία. Είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος μετατρέπει μια δυσκολία σε ιδέα, μια πληγή σε έκφραση, μια ανάγκη σε κάτι όμορφο. Ελπίδα, φίλες και φίλοι. Η μικρή φλόγα που μένει αναμένη, ακόμα και όταν όλα γυρίζουν, μοιάζουν σκοτεινά. Δεν υπόσχεται ότι όλα θα πάνε εύκολα, μας δίνει όμως λόγο να συνεχίζουμε. Και φυσικά, χαμόγελο. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια. Σημαίνει ότι παρά τις δυσκολίες, επιλέγουμε να αφήσουμε λίγο φως να περάσει. Ας τις κρατήσουμε μαζί μας, γιατί ίσως κάποια από αυτές γίνει λέξη που θα χρειαστούμε περισσότερο αυτή την εβδομάδα.

0: φίλος λοιπόν, ακροατής του Μπολερό, Κωνσταντίνος, μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ψηφίζουμε Γιάννη Πάριο, αγαπάμε Γιάννη Πάριο, μπλουμ, σαρδάμ, λοιπόν. Οπότε φίλε μας, νομίζω ότι απόψε έτσι αφού μας δήλωσε την αγάπη σου, θα κλείσουμε και με ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου, έτσι για τον απόψινο επίλογο, κοιτώντας την ώρα, δεν έχει μείνει πολύς χρόνος ακόμα. Αλλά έχει μείνει φυσικά χρόνος αρκετός για να πούμε όσα χρειάζονται πριν την απόψινη αποφώνηση και περνάμε στη σκέψη της απόψινης βραδιάς. Η Φρίντα Κάλλο, φίλες και φίλοι, δεν έγινε σύμβολο επειδή έζησε χωρίς πόνο. Έγινε σύμβολο γιατί δεν επέτρεψε στον πόνο να της στερήσει το χρώμα. Και ίσως η ζωή να μας ζητάει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, όχι να μην ματώσουμε ποτέ, αλλά να συνεχίζουμε να ζωγραφίζουμε τα όνειρά μας, ακόμα και όταν ο καμβάς έχει ήδη βραχεί από τα δάκρυα. Να καλησπερίσουμε και την Έλενα από την Χαλκίδα. Και τους φίλους ακροατές από τις 40 εκκλησιές.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να είσαι μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Ευχαριστώ πολύ, Άρτεμις, για τα καλά σου λόγια. Λέει η Άρτεμις να λέει σε 10 λεπτά το χειμώνα θα ξεκίναγε τον Πολερό και σε 10 λεπτά πρέπει να μας αποχαιρετήσεις. Ναι, αλλά ήμασταν μαζί από τις 8. Κράτα λοιπόν το θετικό ή αυτό που είπε η Λένια. Προλαβαίνετε, κάνετε λοιπόν μέχρι τις 8 το μπάνιο σας ή οτιδήποτε. Γυρίζετε σπίτι, φρεσκαρίζεστε, αρωματίζεστε και μαζί λοιπόν.

να βγούμε μια μικρή βόλτα ή απλώς να καθίσουμε στο μπαλκόνι και να αφήσουμε το αεράκι να πάρει μαζί του την κούραση της ημέρας. Είναι από εκείνα τα καλοκαιρινά βράδια που δεν χρειάζονται πολλά, μια αγαπημένη μουσική, μια όμορφη κουβέντα ή μια ήρεμη διαδρομή στους δρόμους της πόλης αρκούν για να μας θυμίσουν πως η ομορφιά βρίσκεται συχνά στα πιο απλά κιόσες και όσοι μπορείτε να τελειώνοντας τώρα λοιπόν το μπολερό, γιατί όχι να μην περπατήσετε στην νέα παραλία δίπλα στον Θερμαϊκό. Και εμείς εδώ στο μπολερό θα φροντίσουμε για το λίγο που έμεινε να βάλουμε τις πιο έτσι όμορφες μουσικές, τα 3-4 τραγουδάκια που έχουν μείνει για τον απόψινό επίλογο, να σας κρατήσουμε έτσι συντροφιά. Φυσικά και μετά τις 10 ακολουθεί μια υπέροχη λίστα μέχρι και το πρωί, γιατί αντιλιακό FM 100, 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας. Ακόμα και αν αργά τη νύχτα δεν υπάρχει πίσω από το μικρόφωνο κάποιος εκφωνητής. Τα τραγούδια πάντα όμως γράφουν στις καρδιές μας. Ας ελπίζουμε λοιπόν ότι τα καλύτερα πάντα θα έρθουν. Και τα πιο όμορφα είναι αυτά που ακόμα δεν έχουμε ζήσει.

Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζογλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Απόψε μιλήσαμε για τις δυσκολίες, για τη δύναμη που κρύβει ο άνθρωπος μέσα του, για τη δημιουργικότητα που πολλές φορές γεννιέται εκεί που δεν το περιμένουμε. Και μέσα από τα δικά σας μηνύματα αποδείχτηκε για άλλη μια φορά πως όταν μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, οι αποστάσεις μικραίνουν. Εύχομαι η εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε να σας φέρει περισσότερες αφορμές για χαμόγελα παρά για έγνοιες, περισσότερες συναντήσεις παρά αποχωρισμούς και μικρές καθημερινές στιγμές που θα σας θυμίζουν ότι η ζωή, ακόμα και στις πιο απαιτητικές της μέρες, κρύβει πάντα κάτι όμορφο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε τους ανθρώπους σας και να μην χάνετε ποτέ την πίστη πως κάθε μέρα είναι μια νέα ευκαιρία. Να έχετε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μια όμορφη νύχτα και μια υπέροχη Τρίτη. Καλό σας βράδυ!

0: Μια θάλασσα νότες στον FM 100. Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
1: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

μουσική. FM 100. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

κρατιόμουν σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουν και απ' τη ζωή κρατιόμουν.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουν πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά. Να μην